έχει φτιάξει το μυαλό μου. Το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος

έρθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

μόνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα. Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν αστά.

0: Μητσολάκη το κράτησε αυτό το τραγουδάκι που ήταν στη λίστα. Λέω καλό είναι. Και ο Ρέμος, Αντωνάκης πολύ δυνατός, ούτε συζήτηση. Αλλά Μακεδόνας είναι άλλη φλούδα, ρε παιδί μου.
1: Το ταξίδι αυτό.
0: Καλημέρα σας, καλώς ανταμώσαμε στα μηνυματάκια που στέλνετε. Καλό πρωινό, good morning. Πέμπτη σήμερα, 5η και 27 του μηνού. Έρε γλέντ, γιατί έχει να γίνει σήμερα. Χαμός.
1: Δική μας στεριά, το ταξίδι αυτό.
0: Ακούτε στάτους 107.7 ολοζώντανα το πρωί. Σε λίγο χρονικό διάστημα να τα λέμε το απόγευμα. Μάθατε
1: για όλα αυτά που αφήσαμε. Μα ποιο τέλος δεν πονάει.
0: Γίνανε μερικές αλλαγές.
1: Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε.
0: Το πρωί θα είσαστε με τον κύριο Παπηδάκη πλέον. Πρωί είναι, θα περάσει. Ωραίο, πολύ καλό. Ομολογώ, πάρα πολύ καλό. Εμείς, αγοράκι μου Γιαννάκη, αδερφέ μου Γιαννάκη, θα τα λέμε το απόγευμα 7 με 9. Να τελειώσει πρώτα, να καθίσει το κουρνιαχτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα και μετά να κάνουμε αποταμίευση. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μίλητο μου, καλή σου μέρα. Στην Τίνα επίσης καλημέρα, στον Παναγιώτη, στον Βασιλάκη,
1: για ταξίδια που
0: στην παρέα τη ραδιοφωνική.
1: Τι σε πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αντίο μιλέ.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τι είναι σήμερα, τι ξημερώνει σήμερα. 5η 27 του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν, έτσι, να τα ξέρουμε και αυτά.

Πρόσεξε, σήμερα ο καιρός έλεγε ότι θα είναι πιο ζεστός. Τώρα μου το πάει για Παρασκευή. 27 έχουμε το πρωί, όπως και χθες. Αρκετούτσικη υγρασία για το καλοκαίρι. 55-57% λέει, αλλά είναι παραπάνω. Μέχρι 34, άντε 35 βαριά-βαριά το μεσημεράκι. Ντάλα ο ήλιος όμως, καθαρός, έτσι. Βόρειο-ανατολικός ο άνεμος το πρωί, γι' αυτό έχει μια δροσούλα. Αλλά μετά το γυρνάει σε νοτιοδυτικό και σε νοτιά. Και ο νοτιάς τι φέρνει, Βαγγέλη μου, τι έχουμε εμείς τόσα χρόνια.

Δύση του ήλιου θα έχουμε 8 και 2 πρώτα λεπτά. Αρχίζει ο ήλιος να παίρνει τη στροφή που λένε, μικραίνει η μέρα. Σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, που το λέει και αυτός στο βιβλίο του, είναι λέει του Αγίου Αρκαδίου του Βασιλέως σήμερα, του Αγίου Λιβερίου, Πάπα της Ρώμης, όταν ήμασταν ενωμένοι τότε, πριν έρθει ο Νευρώδη και φτιάξει το πύργο της Βαβέλ, του ομολογητού, του Αγίου Οσίου και Άγιος Κιώσιος μαζί, πως, τέλος πάντων μην τα ψάχνω από αυτά τώρα, ο Αγίου Οσίου Ποιμένος, Επισκόπου Κόρδουης και Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος. Όταν λέω Βαγγέλη μου Μεγαλομάρτυρος, δεν εννοώ οικογενειακή συσκευασία, εννοώ Μεγαλομάρτυρος προφανώς υπέστη μεγαλύτερη, πώς το λένε, μεγαλύτερα μαρτύρια για να είναι Μεγαλομάρτυρος, έτσι. Γιορτάζει ο Αρκάδιος, η Αρκαδία, ο Λιβέριος, ο Όσιος, η Οσία, η Φανουρία, η Φανή γιορτάζει, η Φανίτσα ρε. Ρε τη Φανίτσα, βάλε μου μια Φανή. Βάλε μου μια καζούλη, ένα Φανή.

Όχι, όχι ο Φάνης, όχι ο Φάνης, η Φανή, η Φανή, η Φανή. Ωραίο τραγουδάκι, Φανή, κάτσε λίγο να το βρούμε όμως, πού είναι. Φαμή έγραψα, τι Φαμή βρε, τι Φαμή βρε, άσχετε. Θα τρελαθούμε σε αυτή την κοινωνία, μια δουλειά σωστή δεν μπορούμε να κάνουμε, να πούμε. Ο Φάνης είναι πάλι, μα δεν θέλω το Φάνη. Ο Καζούλης δεν λέει, παιδιά, τώρα ρε, Μπάμπης το είχα πει πως το λένε να πούμε. Να η Φανή ρε, να τώρα, βάλε τη Φανή να ακούσουμε ρε. Βάλε τη Φανή, τη Φανή, τη Φανή. Έτσι, μπράβο να πούμε. Άντε ρε μια ώρα που λένε, άντε βρε μια ώρα. Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Οι φίλοι μου το είχαν πει, άσε ρε Μπάμπη πως το λένε, άσε ρε Μάκη, άρεσε ρε Κώστα τη Φανή. Ας τη Φανίτσα, αγόρι μου, να πούμε. Ας τη Φανίτσα κάνουν τι θέλει.

0: Πάρε τη φανίτσα. Πώς το λέγει ο άλλος τη φανίτσα? Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι ο Λούλης, έλεγε ο άλλος. Τι μας Ευαγγελάκη που λέγει. Εγώ είμαι ο Λούλης. Τι θέλει τώρα, λέει. Θέλω τη φανίτσα. Θυμάσαι το Λούλη που θέλει τη φανίτσα? Έτσι είναι η κατάσταση, Ευαγγελάκη μου. Έτσι είναι, αγόρι μου καλό. Ελισάμπετ μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Ωραίο τραγουδάκι. Ναι, τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω, κάτι έλεγα. Ήταν με το ερωτολόγιο κάτι έλεγα προηγουμένως. Είναι η Φανή γιορτάζει σήμερα. Η Φανή, ναι, αφού το λέει, είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ το Φανούριο τον άκουσα πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια, όταν στην οικογένειά μου, όταν ήμασταν μικροί, στο χωριό, αγρότες οικογένεια, α πούμε, τώρα φαντάζεσαι, ένα χωριό, στο αγρόκτημα, ρε παιδί μου, πώς είναι οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Απλά αυτοί έχουν γύρω στις 40.000 στρέμματα παραπάνω εκτάσεις, ας πούμε, και περισσότερα μηχανήματα. Είμαστε ένα μικρό αγρόκτημα, μια μικρή αγρικία. Αγρικία λέγεται. Ναι, τέλος πάντων, αυτό.
1: Πλασμένο από πύλο.
0: Την πρώτη φορά τον Άγιο Φανή, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει, ρε φίλε, τα καλαμπόκια στην Αμερική? Και ναι, καμία σχέση δεν έχει. Απλά την πρώτη φορά, λέω, που άκουσα τη λέξη Άγιος Φανούριος, ήταν όταν, δεν ξέρω πώς έτυχε, πώς έγινε. Τώρα του το αγοράσανε, το αγόρασε μόνος του, η μάνα μου το πήρε. Ο πατέρας μου εμφανίστηκε από τον ντουζ, από τον καμπινέ που λέμε, από τον καμπινέ, εμφανίστηκε με μπουρνούζι. Παιδιά, μέχρι τώρα δεν είχαμε μπουρνούζι, μέχρι τότε δεν είχαμε μπουρνούζια. Μπουρνούζια τα φορούσαν οι Ελβετοί, τα φορούσαν κάτι Σουηδοί, κάτι τέτοιο. Εμείς στο χωριό στην Πιπεριά τώρα μπουρνούζι, ας πούμε, από το μπάνιο βγαίνει έξω μπουρνούζι. Δεν είναι. Είχα μια πετσέτα, την βάζαμε, ξέρω εγώ, γύρω από την. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, οι Κέλτες επάνω, τη βάζαμε γύρω από την κοιλιά, την πετσέτα, και την είχαμε σαν βούστα ένα πράγμα. Πώς είχε εμφανίστηκε ο Ρουβάς κάποτε, έτσι ένα τέτοιο. Και με την πρώτη φορά που φόρεσε μπουρνούζι ο πατέρας μου και βγήκε με ένα μπουρνούζι, το θυμάμαι, ένα πορτοκαλί κιόλας, έτσι ένα κίτρινο μουσταρδί χρώμα, κάπως λίγο, δεν ήταν ένα μονόχρωμο, είχε και κάτι κλαδωτά πράγματα επάνω. Η μάνα μου λέει, καλώς τον Άγιο Φανούριο. Ο Άγιος Φανούριος. Από εκεί τον θυμάμαι εγώ τον Άγιο Φανούριο. Βαγγελάκι από το μπουρνούζι του μπαμπά.
1: Ξεκίνησα τα απόγευμα, λιγάκι πριν το λιογέρμα.
0: Καλημέρα στη Ζηνοβία, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γεια σου Φωτάκο.
1: Ζούσε στην κάτω γειτονιά, στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, σε ένα σπίτι.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες 15 λεπτά μετά τις 6 να πούμε κανένα 2-3 καλημέρες. Πρωινές καλημέρες. Όσες έχουμε ακόμα να πούμε, είναι ένα τριημεράκι ακόμα. Από Δευτέρα αλλάζει το πρόγραμμα. Με τον Άρη τον Παπιδάκη θα είσαι το πρωί. Εμείς θα είμαστε το απογευματάκι στις 7 με 9. Και το χειμώνα θα είναι βράδυ. Βραδινό ραδιόφωνο επιτέλους. Γιατί με βραδινό ραδιόφωνο ξεκινήσαμε εμείς. Και καταντήσαμε στο τέλος. Το καταντήσαμε σε εισαγωγικά, έτσι μην το παρεξηγήσει κανείς. Να προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα, ας πούμε, στην πολιτική και στο τι γίνεται στη Μαλάουι και τι γίνεται, ξέρω εγώ, στο Συνταγκανίκα. Άλλο ραδιόφωνο θέλουμε εμείς. Η οικογένειά μου δηλαδή στην ουσία, η ραδιοφωνική. Βαγγελάκι μου, στις 7 η ώρα θα τα λέμε το απογευματάκι. Διωράκι το οποίο θα είναι γεμάτο, θα είναι μεστό, θα είναι με κάμερα ανοιχτή βέβαια και κάμερα σε μένα πάντοτε κανονικά. Και πράγματα τα οποία δεν τα ακούς κάθε μέρα, δεν τα ακούς κάθε λίγο και λιγάκι. Ελεύθερα και όμορφα. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Μην τα γράφετε αυτά, αδερφέ Γιάννη μου. Μην τα γράφετε, αδερφέ Γιάννη μου. Την ευλογία σας να έχετε στον οίκο σας. Μην τα γράφετε αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δημιουργούνται αναγούλες. Αναγούλες και θρομβώσεις. Στη φιλιό είπα καλημέρα. Γεια σου, φιλιό μου. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Μόνο απογευματάκι, 7 με 9.
1: Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντιλιακό μες στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τι

0: Ναι ρε Μανολάκη, δηλαδή τώρα εμείς είμαστε πλασμένοι για άλλα πράγματα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό το δύο φορές την ημέρα μόνο ο Βενιέρης το αντέχει, παιδιά. Γιατί είναι και η ιδιοσυγκρασία τέτοια του ανθρώπου, καταλαβαίνεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι γεννημένος που λένε για αυτά τα πράγματα. Εμείς κάνουμε και άλλες δουλειές, μαγαλού. Εμείς εδώ πέρα είμαστε αγόρι μου, γιατί αγαπάμε το ραδιόφωνο από τότε που ήμασταν μικροί. Μπορεί να το ξεκινήσαμε βέβαια στην αρχή γιατί άρεσε στα κορίτσια, αλλά το εξελίξαμε μετά γιατί άρχισε να αρέσει και στα αγόρια. Εκεί είναι που άρχισε να αρέσει και σε εμάς.
1: Θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ.
0: Είμαστε πλασμένοι για άλλα πράγματα, για άλλα θέματα. Δεν μπορώ εγώ ασχολούμαι συνέχεια για παράδειγμα για το τώρα για τον. Για το αν ο Βαρουφάκης εγώ ή αν τα γυαλιά του. Πώς το λένε, του Γεωργιάδη, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν κάμερες. Εντάξει, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου και μην ξεχνάς ότι μεγάλωσα πια, Βαγγελάκη. Μπορώ να κάνω, ξέρω εγώ, από το πρωί να πούμε τα εκπομπές συνέχεια και να κάνω και μια σκληρή δουλειά όπως είναι οι άλλοι, γιατί εκείνη η δουλειά μας συντήρει ουσιαστικά. Για να μπορούμε να ακούμε και εμείς λίγο το σούσι μας, ας πούμε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Μεγάλους, εμείς τι να πούμε.
0: Καλά, εσείς δεν κάνετε τις δουλειές που. Ναι, αλλά εσείς τι κάνετε. Ένα γεμιστό κάνετε το πρωί, καλή μου, και το κάνετε μια βόλτα. Εμείς το πρωί.
2: Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν είναι καθόλου εύκολο να εργάζεσαι μετά από αυτό που κάνεις.
0: Μα εδώ έρχομαι για ξεκούραση. Εγώ τι, δεν εργάζομαι εγώ εδώ.
2: Παίρνουμε τηλέφωνο ξένες με τη λόξα του, με ταυτάκι.
0: Καλά, εχθές ανεβάσαμε στον τρίτο όροφο κάτι κουφώματα χωρίς ασανσέρ. Καλά, πώς τα φτιάχνετε τα διαμερίσματα χωρίς ασανσέρ διαμερίσματα, ρε φίλε, τρελαθώνα.
2: Εκείνο είναι άλλη δουλειά. Αλλά και το πρωί ο καθένας με την. Και εσύ να πρέπει να κρατήσεις επίπεδο και στο, για το σταθμό και τους ακροατές που έχεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρειάζεται ευστροφία, χρειάζεται ξυπνάδα. Και νομίζω είναι καλύτερα βράδυ τώρα που θα κάνουμε.
0: Από γευματάκι θα είμαστε πιο χαλαροί, θα μιλάμε για άλλα θέματα. Έχουμε τόσα θέματα να ασχοληθούμε.
2: Θα μια ώρα το πρωί λίγο παραπάνω, θα πας με άλλη διάθεση τη δουλειά.
0: Βέβαια. Θα κάνω και επιδερμίδα. Σε ευχαριστώ, καλή μου, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.
2: Ένα σταμάτησε ο κόσμος, αυτό θέλω να ακούσουμε λίγο με την Ασλανίδα.
0: Ποιο?
2: Σταμάτησε ο κόσμος.
0: Α, να ονειρεύεται με την Γαλάνη μαζί. Φτάνει και περισσεύει, ωραίο. Ναι. Φιλιά πολλά, καλή σου μέρα. Θοδωρή, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό.
3: Όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ.
0: Ναι ρε Μανολάκη τώρα. Είναι δυνατόν ρε Πασά μου να πούμε τώρα εδώ. Η κατάσταση μου θυμίζει να πούμε σαν μια αμερικάνικη ταινία. Την έβλεπα το βράδυ. Ξύπνησε κατά τις 3 η ώρα. Όταν κάνει ζέστη το δεν μπορώ να. Όταν κοιμάμαι το απόγευμα λίγο, πήγαν στο σπίτι ας πούμε κατά τις 6-7. Δεν έχω ραδιόφωνο το απόγευμα τώρα. Και ξάπλαρα λιγάκι, χόρτασα τον ύπνο μου που λένε. Και 9 η ώρα έχω ξυπνήσει φραπαδιασμένος. Κανονικά να πάω να παίξω μπάλα. 9 η ώρα το βράδυ έχω ξυπνήσει. Και βλέπω μια ταινία αμερικανική, αμερικανιά όμως. Μου θύμισε την πολιτική στην Ελλάδα, ρε φίλε. Και την πολιτική και την πολιτική πιο πολύ της κυβέρνησης, της συγκεκριμένης, που έχει πλάκα να πούμε αυτή η κυβέρνηση, έτσι πως κυβερνάει, ας πούμε. Έχει πλάκα και ενδιαφέρον δηλαδή. Να σου εξηγήσω ότι ενώ μην το παρεξηγήσεις, την καλύτερη κυβέρνηση έχουμε, τη συζήτηση. Σκοτώνονται αυτοί τώρα. Πυροβολάει ο ένας τον άλλον. Γίνεται χαμός. Ανακαλύπτει να πούμε ότι ο ένας είναι δολοφόνος. Του σπάνουν τα χέρια. Του φοράνε χειροπέδες και τραβάει ο άλλος τον αντίχειρα, τον κάνει πίσω, βγάζει τη χειροπέδα και τον ξανακάνει πάλι μπροστά. Ό,τι να είναι, σαν καρτούν δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και την ώρα που ο άλλος έχει φάει 7, 8, 10 σφαίρες, όσα σκάνδαλα και να φας δηλαδή στην ουσία, εσύ πάλι σηκώνεσαι. 7 σφαίρες έφαγε, τον μαχαίρωσαν, τον κάψανε, τον κάνανε σφαίρες και αυτός ξανασηκώθηκε, ρε φίλε. Ξανασηκώθηκε εκεί που οι άλλοι αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν, ξανασηκώθηκε για να τον σκοτώσει. Αν δεν είναι αμερικάνικη κυβέρνηση, τότε τι είναι, ρε φίλε? Με τόσα σκάνδαλα, τόσα προβλήματα, τόσα πράγματα, τόση δυσαρέσκεια, αυτή ζωντανή. Και κάποια στιγμή του πάει το χέρι και βγαίνει, παιδιά, με συγχωρείτε για το μακάβριο τώρα τη περιγραφή, και βγαίνει το κόκαλο του. Πώς είναι αυτό το κόκαλο, πώς λέγεται στο χέρι που. Δεν είναι ο μυρός, είναι στο πόδι, ρε. Στο χέρι εδώ πέρα τέλος πάντων, βγαίνει ένα κόκαλο που με το κόκαλο αυτό, σαν ξύφος. Τον σκότωσε τον άλλον, τον λόχισε με το σπασμένο χέρι. Που εδώ παρανυχίδα κόβεις, ας πούμε, και σου. Λοιπόν, έτσι, αυτό που έβλεπα, ξέρω εγώ, λέω παιδιά, αυτό που πραγματικά βλέπω είναι η αναπαράσταση ουσιαστικά, η προσομοίωση τις κυβέρνησεις οι οποίες έχουμε.
3: Τώρα τι θέλει.
0: Άτρωτοι, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά εκεί που πεθαίνουν και αυτό και κάνουν και ράνε, πετάνε και ένα σ' αγαπώ, ας πούμε.
3: Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.
0: Σ' αγαπώ, λέει ο άλλος, με το μυρό απ' έξω, να τα κόκαλα βγαλμένα, τα έντερα βγαλμένα έξω. Σ' αγαπώ, τι μα την αγαπάς, κορίτσι μου, ψάξε κάτι να το ράψουμε τον άνθρωπο.
3: Θα χαθώ, μετά από όλα αυτά θα ζω. Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρεί.

Κάτσε ρε τουλίπα μου, δεν πειράζει αγόρι μου καλό. Το ότι υπάρχουμε είναι το, το ολοκληρωτικό ουσιαστικά της διαδικασίας. Η ύπαρξη. Πώς να σου το εξηγήσω να το καταλάβεις, να το καταλάβει και ο φίλος ο Γιαννάκης. Η ύπαρξη, η παρουσία ουσιαστικά είναι εδώ. Το χρονικό δεν έχει μεγάλη σημασία. Εκεί είναι που λένε οι συγκυρίες, έτσι. Άλλος κόσμος το πρωί. Υπάρχει βέβαια και ένας κοινός κόσμος για το απόγευμα και άλλος κόσμος το απόγευμα. Άλλη θεματολογία το πρωί, άλλη διαδικασία, άλλες οι ανάγκες που θέλει ο κόσμος. Να, Θεόφιλος δεν παραπονιέται πλέον ότι παίζω κουλτουριάρικα τραγούδια για να κοιμάται. Θα βάζεις ξυπνιστικά τραγούδια, θα του βάζουμε για να ξυπνάτε, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι στον καθένα διαφορετικά, έτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Χάρη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Έχω το καροτσάκι, να ξέρεις το τέτοιο. Έχει όμως ένα μικρό προβληματάκι και πρέπει να το συζητήσουμε μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Να επικοινωνήσουμε. Γιατί νομίζω πως έχει πάθει αυτό που λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Φούιτ που λένε, ξεφουσκωμένο, πρέπει να το φουσκώσω λιγάκι. Χθες τρέχαμε, σήμερα είμαστε πιο χαλαροί. Το έχουμε πάνω στο, το έχουμε πίσω στο αυτοκίνητο. Και πρέπει να μεταφερθεί, ξέρεις εσύ το πακέτο να πούμε. Μόλις τελειώσουμε πάρουμε ένα τηλεφωνάκι να συνοηθούμε λίγο να το, θα το πάω να το αφήσω απλά, να το κάνουν άλλοι, να το φτιάξω εγώ. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Αυτό είναι το τραγουδάκι της Ασλανίδου μαζί με τη Γλυκερία. Το φτάνει και περισσεύει από τα πολύ καλά. Και γραμμές βέβαια ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Τα μηνύματάκια σας. Διωτάκη, καλημέρα. Βαγγέλης. Γεια σου, ρε Βαγγέλης.

0: στον ουρανό. Αδερφέ μου Γιάννη, αδερφέ μου Γιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε το σκαπανικό, το κάνουμε ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος που ήταν Απόστολος των Εθνών, κάποιες φορές σταμάτησε και έγινε σκηνοποιός. Τι να κάνει ο άνθρωπος, είναι και η δουλειά στη μέση. Είναι και η δουλειά στη μέση, Γιάννη μου. Στεφανάκο μου, καλή σου. Έναν καφέ σου χρωστάω και μου χρωστάς όμως, έτσι να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Τώρα πρωινός θα είναι, απογευματινός θα είναι, καφές θα είναι. Τώρα έχω αρχίσει να πίνω και φρέντο. Τι να κάνω κι εγώ, το σταμάτησα τον Αμερικάνο. Δηλαδή, πίνω το, δεν θα πίνω το πρωί, δεν μπορώ το πρωί, πίνω Αμερικάνο. Αλλά δεν μπορώ το μεσημέρι να πιω Αμερικάνο. Το με βλέπουν οι άνθρωποι και παθαίνουν πλάκα. Λοιπόν, πάω διαφημίσεις γιατί δεν θέλω να αργώ και επιστρέφω για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, δούμε λίγο τι γίνεται αναγκαστικά που λένε.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Άστε Γιαννάκη αγόρι μου, μπράβο αγόρι μου. Άστε Γιαννάκη μου, μην μιλάς άλλο Γιαννάκη. Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη για σήμερα. Στις 9.30 ώρα θα μιλήσει στην τελετή παράδοση του έργου στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο σταθμό Μίκρας. Όχι εκεί που γίνεται η Λαϊκή, πιο εκεί. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, Β Θεσσαλονίκης και επικράτες Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία είναι ο Μητσοτάκης. Α, ναι, ναι, σωστά. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας, όχι Βόρειο Ελλάδας, Βόρειας Ελλάδας, έτσι, στο Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη. Τα κλιματιστικά να ανοίξετε, 12 η ώρα, ντάλα ο ήλιος ήταν εκεί πέρα, αλλά μέσα είναι πολύ καλά, έτσι. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Ελλάδας, ο Λάδος δεν είναι Ελλάδος, Ελλάδας. Καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας εν όψη της 90η δεν είναι, ναι. Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό πάντοτε λάθος το έκανα. Το διεθνούς και το διεθνής, για να το μάθω, μου μακρύναν τα μαλλιά. Το βράδυ της Πέμπτης θα μεταβεί στη Φλόρινα. Το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις εταιρείας, λέει, Totis Food, μια ξένη γλώσσα είναι αυτή, δεν είναι ελληνική προφανώς, ξένη είναι, στις βιομηχανικές περιοχές της Φλόρινας. Τη δημοτική επιχείρηση, λέει, Ξινό Νερό και τις επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την επένδυση της εταιρείας, μια εταιρεία στην Πτολεμαϊδα. Ναι ρε Γιαννάκη, τώρα είναι δυνατόν να τα μπορώ να έξω να τα λέω, τι είμαι εγώ, είμαι νεγάκι, είμαι. Είναι μια εταιρεία. Όλες ξένες εταιρείες είναι αυτές, έτσι. Στην Πτολεμαϊδα, τη μονάδα, λέει, Σύθια της ΔΕΗ, στην καρδιά της Πτολεμαϊδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Και στις 8.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες της Κοζάνης. Αυτό είναι το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, βαρύ πρόγραμμα, γεμάτο πρόγραμμα. Θα κρατήσει από νωρίς το πρωί σήμερα, από τις 9.30 με τα εγγένεια της προέκτασης του μετρού. Του μετρού. Δεν είναι η Κατερίνα, δώσουμε, του μετρού. Που θα πηγαίνει στην Καλαμαριά. Στέλλα μου, καλή σου μέρα. Ειρήνη, καλημέρα. Στην Αθηνούλα, καλημέρα. Στην κυρία Φρόσο, στον κύριο Βαγγελάκη. Γεια σου, Βαγγελάκη. Ο Ιωάννης μου στείλε τραγούδι. Ρε, Ιωάννη, τώρα θες να τα ακούσει αυτό. Να βλέπεις αυτά τώρα το απόγευμα είναι τα μάμπουλε. Τώρα μου το... Ωραίο το τραγούδι, αλλά Καζατζίδης τώρα πρωί-πρωί θα μου βγει ο Θεόφιλος που οδηγάει ο άνθρωπος από τις 4 η ώρα και θα μου πει, ρε φίλε, κλαίω πάνω στο τιμόνι, ρε φίλε. Στελάκο μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Στο Νεπάλ έγινε μεγάλος χαμός με τις πλημμύρες και με τις καταστροφές. Είναι αυτά τα της κλιματικής κρίσης που λένε. Έτσι δεν είναι, τι να σου πω, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, αλλά... 100 νεκρών, λέει, στο Νεπάλ, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος καταστροφής. Ερευνούν για κατάρρευση, λέει, παγετώνα που προκάλεσε αυτές τις μεγάλες πλημμύρες. Τα λέγαμε εμείς οι επιστήμονες, αλλά δεν μας ακούγατε στην ουσία, έτσι. Ψάχναμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους, ας πούμε, για να μπορούμε να έχουμε ενέργεια. Δεν μας ακούσατε και τώρα βλέπετε ότι ο άνθρωπος, αυτό και η καταστροφή μεγάλη. Καταστροφή μεγάλη. Μεγάλη καταστροφή. Μέσα στη λασπουριά οι άνθρωποι. Τους έπνιξε η λάσπη, ρε φίλε. Χαμός μεγάλος. Αθλητικά με τον Παπιδάκη, παιδιά, έχει επιστρέψει. Μα την ΑΕΚ, το τι έγινε τώρα κτλ. Κτλ. Europa League και Champions League κτλ. Και γκολ είναι αυτά, είναι όλα είναι αθλητικά θέματα. Δεν μπορώ να τα διεκπεραιώσω, έτσι. Ελένη Καραχλέ, καλή σου μέρα. Τέρι μου, καλημέρα και σε σένα. They hate you if you're clever and they despise a fool. Αγαπητή μου, till you're so fucking crazy you can't. Σε εκτιμώ πάρα πολύ. Αν και διαφωνούμε πάρα πολύ, αυτό είναι το υπέροχο της υπόθεσης, αλλά αυτά έχει ζωή. Διεθνούς εκθέσεως. Έτσι, έτσι λέγεται, διεθνούς εκθέσεως. Working class hero is something to be. Εκεί θα είμαστε. Βέβαια θα είμαστε εκεί. Κανονικότατα. Εγώ βέβαια τα απογεύματα πρέπει κάποιος να είναι εδώ. Θα είμαι εδώ. Θα κάνουμε πάσες. Έτσι, αλλά θα είμαστε Σαββατοκύριακα. Εκεί θα είμαστε, ξέρω εγώ, από νωρίς που θα ανοίγει, ξέρω εγώ, στις 5. Δεν ανοίγει το απόγευμα καθημερινά.
Κακό και αυτό πάντως για την έκθεση. Κακώς ανοίγει το απόγευμα. Πρέπει να ανοίγει από το πρωί κανονικά. Αφού το έχεις πληρώσει που το έχεις πληρώσει το περίπτερο, γιατί να ανοίξει από το απόγευμα στις 7, στις 5 που ανοίγει. Κανονικά πρέπει να ανοίγει από τις 10 μέχρι τις 10 το βράδυ, ρε φίλε. Συγγνώμη που επεμβαίνω τώρα, δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν πέφτει λόγος. Αλλά λέω εγώ τώρα, γιατί να ανοίγει μόνο το απόγευμα στις καθημερινές. Δεν υπάρχει αργόσκολος κόσμος που έχει λύσει το πρόβλημα του οικονομικό και θέλει να πάει να κάνει μια βόλτα, ας πούμε, γιατί να περιμένει το απόγευμα μέσα στον ήλιο. Ας πάει πρωί στις 10 η ώρα. Αφού το έχεις που το έχεις το περίπτερο ανοιχτό, άστο να λειτουργεί από μόνο του.

Έλα ρε Φώτη τώρα, τι υπεραιωρίες θες δάνει κομμουνιστές τώρα, υπεραιωρίες. Ο εκθέτης δεν το έχει πληρωμένο, το πληρώνεις για μόνο το απόγευμα. Δηλαδή, αν το πληρώνεις για όλη την ημέρα, αφού το έχεις κλειστό, το έχεις δεσμευμένο τον χώρο, έτσι κι αλλιώς. Άνοιξε τα περίπτερα, να πούμε, από νωρίς το πρωί. Όποιος, υπάρχουν ένα 30% του πληθυσμού της πόλης μας, είναι εισοδηματίες. Τέλος πάντων, είναι γόνοι εισοδηματιών. Τα παιδιά που βλέπεις, ας πούμε, στην παραλία και πίνουν καφέ 11 η ώρα, ή ο κόσμος γενικότερα που είναι στα καφέ της παραλίας 11 η ώρα το πρωί και αναρωτιέσαι, λες, κάτσε ρε φίλε, το κέρατό μου το βερνικωμένο. Εγώ πάω στη δουλειά κάθε μέρα. Αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα, να πούμε. Ακόμα και όταν είναι τα σχολεία ανοιχτά, βλέπεις και παιδιά τα οποία βρίσκονται συνέχεια στο δρόμο, να πούμε. Δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα στην. Το βλέπεις. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά άνοιξε τα περίπτερα από τις 10 το πρωί, άντε στις 11 βαριά να πούμε. Κανονικά. Λάθος σκέφτομαι. Σε παρακαλώ. Ανοίγεις στις 5 η ώρα το απόγευμα. Τι υπερορίες τώρα, τι για τους υπάλληλοι θα είναι εκεί πέρα. Αυτοί οι εργαζόμενοι στις εταιρείες πηγαίνουν και στην έκθεση. Δηλαδή τώρα εμείς για την έκθεση θα προσλάβουμε άλλο προσωπικό, ας πούμε, για να πάμε εμείς άμας. Εμείς που δουλεύουμε εδώ στο ραδιόφωνο και το αγαπάμε και το γουστάρουμε και το κάνουμε, εμείς θα πάμε να στηθούμε εκεί πέρα για να σας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε. Το Σάββατο δεν είναι όμορφα που είναι από το πρωί να πούμε όμορφα και ωραία? Αφού είναι μια γιορτή για την πόλη αυτό. Καλημέρα στο Θωμάς, γεια σου ρε Θωμά μου. Χαίρομαι, λέει, που είμαι και εγώ στην τόσο όμορφη και ευχάριστη παρέα σου. Να είσαι καλά, αγόρι μου καλό. Γεια σου Τόμας. Δεν ξέρω για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου αν έχει αυτό, παιδιά, το δουλεύουμε τώρα, έτσι. Σας είπα, κάθε Σεπτέμβριο γίνεται μια ανακατάταξη, ας πούμε, τον πράγμα. Κάθε Σεπτέμβριο γίνονται αυτά. Δηλαδή αλλάζουμε πράγματα, κάνουμε, πώς το λένε, ανασχηματισμό, ρε παιδί μου. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, είμαστε μια παρέα. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι όσο μπορούμε για εσάς. Αρκεί να μας υποστηρίζετε, βέβαια, και να μας αγαπάτε όπως σας αγαπάμε κι εμείς. Και θέλουμε το καλύτερο για το ραδιόφωνο. Δεν θέλουμε εγωιστικά το καλύτερο για τον εαυτό μας. Αν θέλαμε το καλύτερο για τον εαυτό μας, θα γινόταν εδώ πέρα Βαβέλ. Μπορεί να λειτουργήσει μια κατάσταση έτσι. Υπηρέτες είμαστε, διάκονοι. Δεν είμαστε πρεσβύτεροι όλοι. Δεσποινάκια από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Πάρε την καρδούλα σου την πρωινή.

0: Ο θαύμα, όλα είναι μπροστά, παγγελάκι μου. Όλα είναι μπροστά και θα πάμε ακόμη πιο μπροστά. Δώσε μου λίγο πνεύμα, δώσε μου λίγο πνεύμα. Θέλω να ακούσω μια εξήγηση την οποία δεν μπόρεσα να καταλάβω, να σου πω την αλήθεια πολύ, αλλά θέλω να την ξανακούσω για να την καταλάβω. Δώσε μου λίγο μια εξήγηση. Δεν είναι πολύ, είναι 3 λεπτά νομίζω να την καταλάβω.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχει όριο δαπανών.
0: Έτσι.
1: Για να δώσεις αυτά τα χρήματα πρέπει να τα κόψω από κάπου αλλού.
0: Έτσι.
1: Όταν μας πει, όχι να τα εισπράξω από
0: αλλού. Όχι, όχι, να τα κόψεις.
1: Όχι να πεις θα βάλω αυτό το φόρο για να δώσω 10%. Αυτό δεν μετράει.
0: Αχα.
1: Πρέπει να πεις από πού θα τα κόψεις.
0: Έτσι.
1: Όταν μας πει κάποιος από πού θα κόψει το 1,7 δις που λέτε εσείς, θα μου πείτε.
2: Ας σας πω.
1: Αυτά τα 1,7 δισεκατομμύρια το κράτος. Πείτε.
2: Αμέσως. Απάντηση. Να. Ρωτάμε κάθε μέρα εκπροσώπους Πασόκ και Ελλάς. Η απάντησή τους είναι από τα υπερπλεονάσματα. Βλέπω σήμερα, πρωτοσέλιδο, το δείχνω εδώ, εφημερίδα συντακτών. Λέει εδώ, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Αυτά δεν προκύπτουν, λέει, ούτε από υπεραπόδοση της οικονομίας, ούτε από τίποτα.
0: Κάτσε να πει, βρε, ο άνθρωπος. Ναι, πες, αγόρι μου, ναι.
1: Τα υπερπλεονάσματα δεν μπορεί να τα κάνεις παροχές.
0: Δεν μπορείς.
1: Το απαγορεύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Αυτό
1: είναι. Ό,τι είναι παραπάνω από αυτό που είδε με αυτή να εισπράξεις, μπορεί να γίνει μόνο μείωση χρέους.
0: Έτσι.
1: Ξαναλέω, το καταλάβετε. Δεν έχετε καλά ούτε κι εσείς.
0: Ναι.
2: Όχι, εμείς, εγώ ρωτώ τι λένε. 26, μια χαρά ξέρω. Εγώ ρωτώ τι σας λέει η αντιπολίτευση.
1: Από την 1η-1η-26.
0: Μάλιστα.
1: Από την 1η-1η-26. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ πάνω από το 60%, δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς, έχουν άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο που ονομάζεται όριο δαπανών. Δηλαδή, ασχέτως πόσα θα εισπράξεις, σε ακέραιο αριθμό εκατομμυρίων, αυτά είναι μπορεί να ξοδέψεις.
0: Έτσι.
1: Αν εισπράξεις λιγότερα, δανείζεις να ξοδέψεις αυτά. Αν εισπράξεις περισσότερα, πληρώνεις ταχύτερα το χρέος. Άρα, αν τι το Πασόκ, θα δώσω 1,7 δισεκατομμύρια για 13η σύνταξη, δεν μπορεί να σου πει θα τα πάρω από το υπερπλεώνασμα, γιατί το υπερπλεώνασμα μπορεί να πάει μόνο για μείωση χρέους.
0: Έτσι.
3: Άρα
1: πρέπει
3: λένε
1: να σου πει από αυτά που πληρώνουμε σήμερα τι θα κόψει.
3: Άρα λένε ψέματα οι υπουργοί, κοιτάζουν εσύ και για μεταξύ τη κορδέλε, τι.
1: Δεν αποκλείω να είναι και παντελώς άσχετοι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Mm-hmm.
1: Ξαναλέω όμως, για το λέω, το ξέρετε εσείς. Με τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η-26 και ονομάζεται όριο δαπανών.
0: Μπράβο.
1: Τα όποια υπερπλεονάσματα δεν μπορούν να γίνουν παροχές.
0: Έτσι.
1: Για να πεις τι θα πληρώσεις, πρέπει να πεις από πού θα τα κόψεις.
0: Ναι. Έτσι.
2: Ένα είναι θέμα κανονικό. Είναι αυτό.
3: Αυτό σωστά. Τι είναι.
2: Ένα θέμα
1: όταν
2: είναι αυτό.
1: Όταν θα μας πει ένας από πού θα τα κόψεις, θα πω μπράβο.
3: Αυτό δεν είναι ψέματα. Λένε ψέματα δηλαδή. Πού θα τα βρουν τα λεφτά αυτοί.
1: Τι να σας πω. Θέλετε, όποιος δεν πιστεύει, ας κάνει στο chat την πει τώρα.
0: Ποιο?
1: Όριο δαπανών Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ποιο?
2: Το θέμα είναι τι μπορούν να γίνουν.
0: Στο
2: το
0: ποιο?
2: Άλλο θέμα είναι πώς.
1: Δηλαδή όλη η φασαρία που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Περί της πληρωμής ταχύτερης του χρέους ήταν μια παράλογη συζήτηση. Ό,τι είναι πάνω από αυτά που είχες προϋπολογίσει να εισπράξεις.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να τα κάνεις μόνο ένα πράγμα.
0: Έτσι.
1: Μείωση χρέους.
0: Έτσι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Αυτό ξέρετε ότι είναι άλλη κριτική.
1: Άρα
2: που
1: όλη η συζήτηση είναι ψευδής.
2: Ότι 13 δις που δίνει φέτος το οικονομικό επιτελείο για να αποπληρώσει πρόωρα το χρέος, έπρεπε να τα δώσει αντί να πληρώσει το χρέος σε επενδύσεις, ανάπτυξη και κοινωνικές ομάδες ευάλωτες. Αυτό
1: μα δεν ακούτε τόσο να
0: τσακώνεστε.
2: Προφανώς
1: αυτό. Δεν μπορεί να τα δώσει, σας λέω. Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται, παιδιά. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
2: Ακούμε μια χαρά.
0: Ακούτε μια χαρά, αλλά δεν καταλαβαίνετε.
1: Σας ξαναλέω. Ό,τι είναι παραπάνω. Λάθος, λέει ψέματα. Ό,τι είναι παραπάνω μπορεί να τα κάνει, σας είπα, μόνο ένα πράγμα.
0: Έτσι.
1: Μείωση χρέους.
0: Έτσι.
2: Ένα θέμα είναι, υπουργέ μου, τι μπορεί να κάνει.
1: Αν δεν θέλει να πληρώσει το χρέος, άστα στην τράπεζα να το κύβω.
2: Ένα θέμα είναι τι μπορεί. Το άλλο πώς προκύπτει.
0: Έτσι, αυτό. Βάλει ένα τραγούδι τώρα. Ένα τραγούδι που ο τίτλος θα σας το πω σε λίγο. Αφαιρεωμένο.

0: Ρε Σάκη, πέστε ρε Σάκη, καλημέρα στο Σάκη μας. Ο Σάκης λέει, ο Άδωνης έχει πάντα δίκιο. Έτσι, είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου είναι.
1: Μελίνα μου.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, δεν μπορείς να... Για να πεις, ας πούμε, πρέπει κάπου να κόψεις. Πώς είναι το χταπόδι που τρώει τα πλοκάμια του. Δεν μπορείς ρε φίλε να... Αυτό δηλαδή. Τι... Μα πόσο απλό είναι, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, που δεν μπορείς, δεν μπορείς. Δεν είναι ότι δεν θες, είναι ότι δεν μπορείς. Το πω άνθρωπος, 100 φορές μαλλιώσε, ο στόμας του μαλλιώσε. Να το λέει και να το λέει. Και οι δημοσιογράφοι εκεί πάλι το ίδιο με το δικό τους, ας πούμε, να ρωτάνε και ξαναρωτάνε και ξαναρωτάνε. Γεια σου ρε Γρηγόριος. Γρηγόρη, τι είναι αυτά, νεκταρίνια είναι, για να δω λίγο, δεν είναι ρόδια, ρόδια είναι... Ρόδια είναι. Ρόδια είναι. Βγήκαν τα ρόδια από τώρα. Έλα ρε Πασάμα, αλήθεια, ρόδια είναι αυτά τώρα, γιατί τα ρίγια είναι. Με μπερδεύουν λίγο έτσι ο κουμπάς. Δεν μπορώ να τον κάνω και λίγο. Να τον κάνω και λίγο zoom. Για να το ζουμάρω λίγο. Για να το ζουμάρω. Ντομάτες είναι. Αντομάτες είναι. Ωραία φίλε, είναι από τον Μπαξέ. Το δικό σου. Ωραίο είναι. Ωραίο το μπαξεδάκι, έχει αρχίσει να βγάζει παραγωγή. Αλλά τώρα αργήσαμε λίγο νομίζω. Τέλειωσε το καλοκαίρι ρε παιδιά τώρα. Ντομάτα μέχρι πότε να τρώμε, μέχρι τον Οκτώβριο θα τρώμε ντοματούλες ας πούμε. Καμιά πιπεριά, καμιά μελιτζάνα, κανένα γουράκι, καμιά γλιστρίδα βλέπω. Πολύ γλιστρίδα βλέπω εκεί πέρα. Κόψε καμιά γλιστρίδα να κάνουμε καμιά σαλάτα της προκοπής.

Η Ιωάννη μου έβαλε το απόσπασμα για να είναι διευκρινιστικό για, να, για τους άλλους που λένε, γιατί κάτι οικονομολόγοι, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, ας πούμε, πήγαν να πούνε ότι δεν είναι σωστό και, δεν, και καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, για να μπορώ να σας ενημερώσω, ρε παιδί μου. Ενέγια, ενέγια. Τα από άνθρωπος ξεκάθαρα, τι δεν καταλαβαίνεις. Γιώτα μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Good morning.

0: Α, ο Τουλίπας έχει καλά, Κωνσταντίνε. Μιλάμε για μπαξεδάρα τώρα, έτσι.
1: Σα γρυπνάω με παράπονο μεγάλο.
0: Κι εγώ αν είχα χρόνο θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα μπαξεδάκι, ρε φίλε. Μεγάλωσα, γεράματα λες. Δεν ξέρω, μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω αν θα την παρατήσω, αλλά όχι πολλά πράγματα. Κάνα 2-3 ρίζες ντομάτες, κάνα 2-3 ρίζες πιπεριές, λίγο αγκουράκι. Το αγκουράκι μου αρέσει πάρα πολύ. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, ζαρζαβάτια για τη σαλάτα, μελιτζανούλα, ωραία, κολοκυθάκι, ρε φίλε, το κολοκυθάκι, εκπληκτικό φυτό, η κολοκύθα.

0: καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στην Βέρεια 35 βαθμοί, στα Γιάννητσά 36, στο Κιλκής 35, στη Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 35 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση.
0: μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες.

0: καταστήματα. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αχ, τι ωραία που είναι η Ντόνα, ωραία φωνάρα η Ντόνα. Δεν είναι, πώς το λέει, AI, πώς το λένε, τεχνητή νοημοσύνη, κανονική φωνάρα είναι, κρίσταλο. Μαύρη είναι αυτή, μαύρη. Μαύρες έχουν ωραίες φωνές. Δεν έχουν μόνο ωραίες φωνές, αλλά για φωνές είναι πολύ ωραίες οι μαύρες. Ένα προβληματάκι έχουμε στον περιφερειακό. Ξέρει κανείς κάτι, παιδιά? Γιατί βλέπω πολύ νωρίς μας βγήκε αυτό το θεματάκι. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κατεύθυνση ανατολικά μετά την Τούμπα, μετά τη στροφή που ήταν το παλιό το τούνελ, το καμπύλο. Είχαμε πρωτοποριακό, ήταν ένα τούνελ που είχαμε θυμάσει που ήταν καμπύλο. Έμπαινε μέσα στο τούνελ και έκανε στροφή, ας πούμε. Μετά το τούνελ το παλιό, σταματάμε κάπου εκεί πέρα. Έχουμε κάτι. Υπάρχει κάποιος που περνάει από περιφερειακό, έχει δει, κουκουμάρισε κάτι, να μας ενημερώσει, να δούμε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα σε καθυστερήσει λιγάκι να πας ανατολικά. Οι άλλοι δρόμοι είναι άδειοι, ξεκάθαρα. Στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, ένας χριστιανός, έτσι, χριστιανός γενικότερα με την ευρία έννοια που λένε. Αν περνάει από το σημείο να μας πει τι έγινε εκεί πέρα τώρα, σταμάτησε κανένα αυτοκίνητο, έχουμε καμιά νταλίκα, κανένα βιτιοφόρο, πάει κανένας αντίθετα, χτύπα ξύλο. Είναι, πού να σου πω, πριν το Μόρις, μπροστά στο Μόρις βασικά είναι. Εκεί που είχαμε προχθές που είχαμε ένα προβληματάκι, στο ίδιο σημείο είναι πάλι. Μήπως να κάνουμε κανέναν αγιασμό εκεί, κανένα ευχέλαιο, κανένα τέτοιο, να σφάξουμε κανένα κόκορα, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Κυριάκος, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Όμορφη φωτογραφία, φθινοπορεινή βερζιόν που λένε. Την δικά μας την αγάπη έχεις από Βουκουρέστη στη μεριά. Ο Γρηγόριος μου στέλνει τον κήπο, ο οποίος είναι και ανθόκηπος. Αυτές οι μαργαρίτες είναι πολύ ανθεκτικές, αλλά θέλουν πολύ νερό, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συμφέρει να έχεις ένα κήπο με το νερό που χρειάζεται. Για γκαζόν μιλάμε και για

τέτοια. Μεγάλη ποσότητα νερού, ρε παιδιά. Τώρα με αυτές τις ξηρασίες που έκανε και με την ανομβρία που έχουμε δηλαδή, πρέπει να ποτίζεις κάθε μέρα, ρε φίλε, για να συντηρήσεις 5 λουλουδάκια, ας πούμε. Ενώ τα αγριόχορτα, τα άτιμα, τα αγριόχορτα, ρε φίλε. Πώς αντέχουν τα αγριόχορτα και μεγαλώνουν συνεχώς χωρίς να έχουν τίποτα, ρε παιδί μου, καμιά καλλιέργεια, καμιά συντήρηση, καμιά τέτοια, και μεγαλώνουν τόσο πολύ και θεργεύουν, είναι εκπληκτικό δηλαδή. Του Λίπας λέει ότι για λίπασμα θα χρησιμοποιήσει την επόμενη σεζόν, λέει, αυγοθήκες. Αυγοθήκες αυτές τις χάρτινες είναι, κάνουν για λίπασμα αυτές. Έλα Χριστέ και Απόστολε, εσύ Κώστα μου, με συγχωρείς δηλαδή τώρα. Το άκουσα και τις προάλλες να πούμε, είπα κάνεις πλάκα. Ποιος το είπε αυτό, το η τεχνητή νοημοσύνη το είπε? Αυγοθήκες. Βάζεις αυγοθήκες στο χώμα και λιώνουν αυτές δηλαδή και γίνονται λίπασμα. Σοβαρολογίστο, τι τρώνε τα σαρκοβόρα, καλλιεργείς, τι καλλιεργείς? Προβληματάκι στον περιφερειακό κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος του κτηρίου της Μόρης. Είμαι σε αναμονή, περιμένω τα μηνύματά σας αν κάποιος περνάει από εκεί.

0: Αν ακούσατε ένα τρίξιμο στην πόρτα, θέλει λίγο λάδωμα μάλλον. Μόλις μπήκε η κυρία Διβαρέση μέσα. Σε ακούσαμε να μπαίνεις, δεν ήσουν τόσο αθόρυβη.
1: Σαν το ποντίκι, όχι.
0: Ακούστηκε ένα. Πώς ήταν το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον που ανοίγει μια πόρτα, αλλά όχι, δεν το κάνω προς ομοίωση.
1: Μπαίνω με θόρυβο δηλαδή.
0: Ναι, όχι τόσο πολύ, αλλά ήταν.
1: Ήρθα να κουτσομπολέψουμε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ, δεν τη βλέπω τώρα την Βιργίνη. Να ξέρετε, λίγο το φως από τους. Δεν βλέπω. Κατάλαβα όμως. Α, τώρα που άναψε λίγο τον υπολογιστή, την είδα.
1: Έχει, ναι, γιατί κάνουμε εκπομπήλες και είμαστε σε σπηλιά.
0: Εντάξει.
1: Σε σκοτάδι.
0: Ενά, γιατί μου βγάλατε τα φωτάκια όμως. Τι ωραία που είναι τα φωτάκια εδώ πέρα. Δεν κατηγορώ εσένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι. Γιατί εγώ τα άφησα, είδες.
0: Θα έχω να το λέω για χρόνια εγώ τώρα. Μου βγάλανε τα φωτάκια. Τα οποία θα ξανατοποθετήσω σε ανυποψία στον χρόνο, βέβαια, εγώ, αλλά δεν το ξέρει κανείς, μόνο εγώ.
1: Είμαι σίγουρη, όπως και την προηγούμενη φορά.
0: Τι κάνετε, κυρία Βιργινία, τι μας φαίνεται απ' έξω?
1: Εκτός από ένα κολληματάκι που βλέπω τώρα.
0: Ναι, το βλέπω και εγώ, δεν μας είπε κάποιος τι γίνεται τώρα. Κάποιο αυτοκίνητο χάλασε. Στο ίδιο σημείο προχθές εκεί στο κτίριο της Μόρης ήταν ακριβώς ένα κόλλημα. Αλλά εκεί μάθαμε ότι ήταν ένα βιτιοφόρο το οποίο είχε μείνει. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε σήμερα.
1: Ήρθα να κουτσομπολέψουμε, γιατί
0: για πες.
1: Τόσο καθαριότητα πρωί-πρωί.
0: Τι εννοείς?
1: Είχα να δω.
0: Α, σήμερα ναι.
1: Εντάξει. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα τσι.
1: Καταρχάς, κατεβαίνω τις σκάλες του μετρό.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω, ίδια ώρα είμαι κάθε μέρα στο μετρό, έτσι. Δηλαδή, τι ώρα, 6, 7 παρά 20, 6.30 εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Με το που κατεβαίνω τις κυλιόμενες.
0: Τι να κάνεις? Τίποτα, αυτό θέλει να κλείσει μόνο του. Κάστε, το κλείσω εγώ τώρα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν,
1: καλά, συνηθισμένη είμαι εγώ από το Βενιέρι.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Κατεβαίνοντας τις κυλιόμενες, βλέπω καθαρίστρια πρωί-πρωί. Γυαλίζει εκεί πέρα τις κυλιόμενες, ξέρεις, το μεταλλικό εκείνο.
0: Το μεταλλικό, εκείνο το
1: ίνοξ. Πώς να το πω, το διπλανό. Λέω, πω, τι γίνεται σήμερα, είχα ξεχαστεί. Λέω, τι γίνεται, λέω, γιατί έτσι μας νοικοκυρεύουν?
0: Τόσο πολύ πια σήμερα, Πεμπτιάτικα, τι?
1: Μπαίνω μέσα πιο κάτω στο μετρό, βλέπω ούτε ένα εισιτήριο πεταμένο κάτω.
0: Έτσι.
1: Εκεί που βγάζουμε τις αποδείξεις, που βγάζουμε, που ανανεώνουμε τα εισιτήρια και τα λοιπά στα μηχανήματα, ούτε μία απόδειξη κάτω, γιατί συνήθως εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός, γιατί είμαστε, συγγνώμη για την έκφραση, γύφτη. Mm-hmm. Τα πετάμε όπου να είναι, δεν κρατάμε μια αποδείξουλα στην τσέπη μας. Λέω, ναι. Τι γίνεται? Την ώρα που χτυπάω το εισιτήριο, την κάρτα για να κατέβω, λέω, ναι, ρε, σύντη, μ' αρέσει.
0: Σήμερα έχουμε πρόγραμμα.
1: Ναι, έρχονται 70 υπουργοί.
0: Και εγώ το ήξερα. Τι λες τώρα?
1: Λέω, κοιμάσαι ακόμα πρωί-πρωί.
0: Και ένα πρόγραμμα γεμάτο τώρα, παντού, από εδώ και από εκεί, όλη η πόλη πρέπει να είναι.
1: Πολύ καθαριότητα, λοιπόν. Έτσι. Πολύ καθαριότητα.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Καλά, καλό θα ήταν να γίνεται κάθε μέρα.
0: Και εσύ τώρα, okay. αφού γίνεται, α, το να γίνεται.
1: Ναι, θα μου πει και εγώ είμαι άδικη. Γιατί την καλή καθαριότητα την κάνει όταν περιμένει ένα επισκέπτη σπίτι σου.
0: Θυμάστε
1: τι μαμάδε μα
0: τι κάνουν. Γιατί και εμεί τι κάνουμε, και εμεί πίσω πάμε. Και εμείς το ίδιο πράγμα κάνουμε. Και οι μαμάδες μας το κάνανε μόνο.
1: Ειδικά οι μαμάδες ήταν λες και παθαίνανε πανικό.
0: Και εμείς μαμάδες γίναμε τώρα. Άμα έρθει κάποιος στο σπίτι, ας πούμε, και ιδιαίτερα μένει κάποιος έτσι σημαντικός, ας πούμε, ένα σημαντικό πρόσωπο, τα θέλεις όλα τακτοποιημένα. Τι λες, το κινητό μπάνιο γυαλίζει να με. Σε άλλες περιπτώσεις, έχει μια πετσέτα κάτω πεταμένη, ας πούμε, για τα πόδια που λέμε. Τέλος πάντων, έχουμε εγκαίνια σήμερα. Αυτό
1: και, και πολλή κίνηση, ανάλογη κίνηση, έτσι, καθαριότητα και τα λοιπά και στους δρόμους. Δηλαδή, πρώτη φορά είδα εγώ τέτοια ώρα,
0: ναι,
1: να παίρνουν, να αφήνουν κάδους στην Δωδεκανήσου και τα λοιπά άνθρωποι του Δήμου.
0: Κοίταξε, επειδή ο Πρωθυπουργός συνήθως έρχεται από το αεροδρόμιο μεριά, δεν έρχεται από εκεί, δεν έχει το δικός. Εκεί είμαστε καλά. Άμα ήταν να έρθει ο δικός, τι γίνεται, και μπαίνει από την πόλη, τι γινόταν? Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Καλά, εκεί θα πρέπει να καθαρίζουν κανένα δίμηνο.
0: Εκεί πρέπει να πάσουμε μπουλντόζα πρώτα. Εκεί θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά από το αεροδρόμιο προς τα εδώ, δεν βαριέσαι. Είμαστε κομψή κομψά που λένε.

0: Άστα να πάνε τρίφωνα, δίκιο έχεις αγόρι μου. Ξέρω πολύ καλά τι λες. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Πετράκος, τι λέει, μου λέει ο Πετράκος. Τώρα εσύ μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που μου λες. Ένα τέτοιο άστο τώρα δεν είναι. Αυτά για τα απογεύματα. Να βλέπεις τι ωραία θέματα που βγάζετε έτσι. Για να σας να δουλεύουμε, ξέρω εγώ, όλο το απόγευμα. Παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Επειδή έχω κάνει δουλειές με πάρα πολλούς υπουργούς.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος είναι ίσως από τους καλύτερους και δηλαδή δεν πιέζει καθόλου.
2: Μισό, τι εννοείται, έχετε κάνει δουλειές με πολλούς υπουργούς, δηλαδή, να τα ξεκαθαρίζουμε,
1: λέει,
2: γιατί...
1: θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό.
0: Μπορεί να τσεκάρει καμία μετακόμιση ο άνθρωπος, ε.
2: Τι δουλειά με τον...
0: Για μετακόμισης, μπορεί τα γραφεία του να κουβάλεις. Τι ήθελες να κάνει, παράνομες δουλειές.
1: Ούτε τίποτα. Με τους άλλους υπουργούς, καλοί είναι, έχουν ένα σώρο προβλήματα στο κεφάλι τους, αλλά όλοι πιέζουν. Πιέζουν αφόρητα.
0: Για να γίνει η δουλειά τους, ε. Ενώ Μητσοτάκης...
1: Προσπαθούν δουλειά μιας εβδομάδος. Να τη κάνουμε σε μία μέρα.
0: Αυτό...
1: Από ένα σπίτι, πρόσεξε με λίγο, 174 μέτρα. Πόσες σκούτες βιβλία βγήκαν, ξέρεις, βιβλία μόνο.
0: Βιβλία.
2: Άρα διαβαστερός. Κύριες
1: σκούτες, φίλε.
0: Καλά, διακοσμητικά είναι αυτά για τους, σιγά με τα διαβάσαν όλα. Εντάξει τώρα, να μην έχεις βιβλιοθήκη όμως στο σπίτι, είναι δυνατό, μην βλέπεις σαν και εμένα, που τα έχω όλα στο μυαλό μου.
1: Κύριες σκούτες, 200 περίστροφα, 200 σπαθιά, χώρια τη μετακόμιση.
2: Είχε συλλογή από Κοιμήλες.
0: Ναι, προφανώς.
2: Κάπου πάει το μυαλό.
0: Έλα τώρα, μην τα λέτε αυτά τώρα, δεν είναι σωστό τώρα.
2: Πάει σε Θεσσαλονικιό εδώ.
1: Ναι.
2: Κατάλαβα, ξεκινάει από γάμα.
0: Σταμάτα καλέσει αμέσως.
1: Ναι.
0: Να, δεν τρέπεστε καθόλου. Τον πόλη δεν είναι.
1: Κάποιοι είναι πολύ πιεστικοί. Πάντως κάποιοι άλλα το καταλαβαίνουν.
0: Ο Κυριάκος όμως είναι λόκα που λένε οι Γερμανοί.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς με τι άνθρωπο έχω να κάνω. Ο άνθρωπος μου λέει δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτό και αυτό. Έχει τους φρουρούς του και τέλος. Ούτε ζαλάδο ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, θετικό.
1: Είναι και από πάνω.
0: Μάλιστα. Άντε να είσαι καλά. Εντάξει. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα και σε σένα. Έλα, εντάξει, ωραία πράγματα. Αυτό είναι θετικό. Όλοι αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους πράγματα. Υπάρχουν πελάτες που είναι πιεστικοί πολλές φορές και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που σου λένε όταν τελειώσεις, πάρε με τηλέφωνο, ας πούμε. Εντάξει.
2: Και πάλι, ναι. Δεν είμαστε έτσι όταν έχουμε κάποιο άνθρωπο και εμείς για δουλειά στο σπίτι, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είμαι. Όχι, το θα έρθει τώρα ο Θανάσης να κάνει
2: τον
0: καυστήρα.
2: Δεν έχεις κάνει γυναίκα για αυτά.
0: Άλλο αυτό, άλλο για τις γυναίκες. Και παρεπιπτόντως, μια που λέει η Βιργινία γυναίκα, παιδιά, να σας πω λίγο μια συμβουλή, γιατί κάθε μέρα πρέπει να σας δηλώ μια συμβουλή, τα απογεύματα ειδικά. Μην τυχόν και πέσετε στην παγίδα να σας πει η γυναίκα, αγάπη μου, άμα κάνω κάποιο λάθος να με διορθώνεις. Και προσπαθήσετε να τις βρείτε κάποιο λάθος. Κανονίστε, είναι παγίδα αυτό το πράγμα. Προσοχή, έτσι. Μην τυχόν τις πιάνουν μερικές φορές κάποιες εκφράσεις, έτσι, κάτι αναλαμπές, και σου λέει, αν κάνω κάποιο λάθος, να μου το λες. Μην τυχόν, αγόρι μου, Αργύρη, και τολμήσεις να πεις, επειδή μου είπες να σου το λέω, σου λέω ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Την έκασες τη βάρκα, να ξέρεις. Προσοχή, είναι μεγάλη παγίδα, έτσι.
2: Καταρχάς, τη γυναίκα, μιλάμε όπως μιλάμε στο διευθυντή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Στο διευθυντή σου. Θα έλεγες εσύ, κοίταξε, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Δεν μιλάς ούτε με αυτόν τον τόνο, ούτε με αυτές τις λέξεις.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Μην βλέπεις εμείς τώρα με το Βενιέρη και έχουμε άλλη περίπτωση. Ναι.
2: Εγώ στο προηγούμενο διευθυντή μου, επειδή τον ήξερα τα χούγια του, έλεγα, ξέρετε, μήπως. Εξαιρετική ιδέα, δεν το συζητάμε. Ξεκινούσε έτσι.
0: Ναι.
2: Έλεγε, ξέρεις, Βιργινία, να κάνουμε αυτό. Εξαιρετική ιδέα. Δεν
0: πρώτη
2: το
0: τον επενείς, βέβαια. Είναι
2: δεν
0: έτσι,
2: το συζητάμε.
0: Έτσι γίνεται.
2: Και πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί, θα ακόμα περισσότερο θα φανεί από αυτό που λέμε τώρα.
0: Σωστά.
2: Μήπως όμως θα θέλατε να δούμε και ένα σενάριο βου για κάθε περίπτωση να το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι. Του το έλεγε εκεί, ζυμωνόταν και έλεγε, τώρα που το λες. Και μετά έλεγε, μπράβο, Βιργινία. Εξαιρετική
0: ναι,
2: ιδέα
0: εξαιρετική
2: είχα πάλι.
0: Ναι, θέλει τρόπο να το πεις, βέβαια. Τον επενείς, παντού λες, μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Διευθυντά. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Στο τέλος έλεγε, μπράβο, Βιργινία. Εξαιρετική ιδέα είχα πάλι.
0: Όχι, σωστό
2: έτσι
0: είναι.
2: Θέλει να μιλά στη γυναίκα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Όπως και στον άντρα τώρα, έτσι, αφού κάνουμε πλάκα τέλος πάντων. Δεν θέλει να του λες, τι είναι αυτά που κάνεις, ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Θέλει γλυκά. Αγάπη μου, πολύ ωραίο. Αλλά
0: αγάπη μου, πάλι έριξες πάνω στη γραβάτα σου να πούμε σάλτσα. Αγάπη μου, κάθε φορά το κάνεις αυτό. Αγάπη μου,
2: αγαπούλα
0: το κάνεις.
2: Αγαπούλα μου, πάλι θα πλένω.

0: Στεφανάκο μου, δίκιο είχε Βενιέρες, ρε. Η πρέσβυρα του Ισραήλ είναι πιο ωραία από την Γκυλφόη τώρα. Και η Γκυλφόη είναι και λίγο μουσταλευριά, δηλαδή είναι για λίγο πιο. Η κοπέλα είναι πιο. Είναι στη Μύκονο τώρα από ό,τι βλέπω. Μερικές φορές λέει η διπλωματία μπορεί να ξεκινήσει με ένα σπάσιμο πιάτο σε ελληνική ταβέρνα. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή να το διδάσκεται και στα σχολεία, στα παιδιά.
1: Πάντως μας ήρθαν κλετζούδες, δεν έχουμε παράπονο.
0: Ρίγκλα μουριά έχω... Είναι πιο ωραία πάντως η κοπελίτσα η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω πώς τη λένε, αλλά.
1: Δεν είναι κοπελίτσα.
0: Κοπελίτσα.
1: Όριμη κυρία.
0: Όριμη κυρία, εγώ στη φωτογραφία με το φωτο. Είναι λίγο πιο άσχημα από τη Λατινοπούλου. Λίγο πιο άσχημα. Έτσι, είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Είδες τη φωτογραφία αρχείου.
0: Δεν ξέρω τι είδα.
1: Περίμενε.
0: Αυτή να βλέπω εδώ πέρα τώρα. Είναι που είναι και λίγο ηλιοκαμένη από το τέτοιο. Μικρούλα φωτογραφία που κάνανε.
1: Αυτή είναι πριν από 30 χρόνια.
0: Α, πριν από 30 είναι αυτό. Στην εκδρομή τη σχολική, την πενταήμερη ήταν αυτή. Πάντως τότε ήταν ωραία, τώρα δεν ξέρω πώς είναι.
1: Παραμένει όμορφη. Παραμένει όμορφη, αλλά δεν είναι.
0: Πόσο χρόνο είναι με την Γκυλφόη? Η Γκυλφόη είναι 50, α πούμε. Και εκεί περίπου είναι. Τι λέτε ρε παιδιά. Τελικά η ζωή ξεκινάει στα 50.

0: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι και τόσο. Τώρα μου δείξει η Βιργινία μια φωτογραφία. Εντάξει, δεν είναι. Καλή είναι. Καλή είναι. Μια χαρά κομψή κυρία είναι. Μια κομψή κυρία. Α, πρέσβυρα του Ισραήλ είναι τώρα η συγκεκριμένη, μάλιστα. Η μία στη Μύκονο, η άλλη που ήταν η Γκυλφόρη, κάπου πήγε πάλι σε ένα νησί. Πήγε έτσι και τα.
1: Ε, αυτή έχει πάρει τα νησιά παραμάζωμα καλοκαίρι. Είναι τι, θα κάτσει να σκάσει.
0: Σαν και εμά τώρα να πούμε συνέχεια που πήγαμε 5 μέρες διακοπές και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε, ας πούμε.
1: Λες να μην έχει λεφτά η Γκυλφόρη.
0: Έλατε.
1: Γιατί την έστειλε ο Τραμπ εδώ, πιστεύεις εσύ? Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Κάνει και δουλειά
0: εκεί. Πάντως είναι αγαπητή σε όλους, δεν έχει εχθρούς.
1: Γιατί να μην είναι?
0: Ναι, δεν έχει, ας πούμε, κάποιον. Να, δηλαδή, όπου πάει δεν είναι, σε τον Γεωργιάδη που πάνε, ξέρω εγώ, τον κυνηγάνε. Ας πούμε, όπου και να πάει η Γκυλφόρη, ανοίγουν τις πόρτες.
1: Μα δεν βγαίνει να πει η Γκυλφόρη τίποτα για τα πολιτικά.
0: Έλατε.
1: Όπως κάθε πρέσβης, άλλωστε, κάθε διπλωμάτης, έτσι. Κρατάνε το στοματάκι τους κλειστό για αυτά και κάνουν άλλες δουλειές.

0: Γεια σου ρε Δημητράκη, ευχαριστώ πολύ για τις καρδούλες. Η Μαριάννα Κατσιμίχα τα πάει καλά, κουλτουριά δικιά μας είναι. Το Κατσιμιχάκι το πάει σιγά σιγά το θέμα. Θα το ακούσω το τραγουδάκι. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου μέρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την περίμενα λίγο πιο ροκ, αλλά ακολουθεί την περπατημένη του μπαμπά, ας πούμε. Την περίμενα λίγο πιο εναλλακτική, αλλά είναι ακόμα μικρή, θα το βρει το δρόμο της. Τώρα δεν είναι δικά μας αυτά. Είναι
1: όχι, όχι, δεν λέω για σε. Ακουστικά. Με τσίπη συγκολούθη δεν πάει.
0: Λέω τι λένε πάλι κουλτουριάρδες. Έχει κουνούπια.
1: Αισθάνθηκα να μετρώει το χέρι μου και λέω τι να πω ρε παιδί μου, πάλι με βρήκα τα κουνούπια.
0: Σοβαρότητα τώρα κυρία Βρυγνία.
1: Δεν έλεγα για την Κατσιμίχα όπως τη λένε, γιατί εμένα η Κατσιμίχα δεν είναι αγαπημένη μου, έτσι κι αλλιώς.
0: Η κόρη του είναι τώρα του ενός.
1: Η κόρη, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω ακούσει.
0: Είναι λίγο αυτό το πάει πολύ σιγά.
1: Καινούριο το.
0: Δεν είναι καινούριο όμως, είναι καινούριο παλιό δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ακουμπάει πάνω στα ίδια πράγματα. Εγώ την ήθελα λίγο πιο. Πιο τσαμπουκαλού, λίγο πιο πολύ ροκ, λίγο ραπ.
1: Κύριε Βενιέρη, τι κάνετε, γιατί κοιτάτε τα ξαραχνιάσουμε, θα έρθουν υπουργοί στο στούντιο.
0: Είδε τα κουμπιά εδώ πέρα, μα τα έχω στην ίδια τη γραμμή.
2: Πότε θα βάλεις λαμπάκια?
0: Θα βάλω κύριε, μόλις τελειώσω εδώ πέρα έχω δουλειά.
2: Ποιος τα ξύλωσε?
0: Και εσείς τα ξυλώσατε. Εσείς
2: ξυλώνετε. Εγώ έδωσα την εντολή.
0: Εσύ έδωσε την εντολή και.
2: Όχι, δεν έδωσα καμιά εντολή. Καλημέρα.
0: Πώς δεν έδωσα?
2: Κάποιος το έκανε. Πολύ γύφτικο, ρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Πρωί, παιδιά.
0: Σαν τη Λατινοπούλου και εσύ να πούμε πολύ.
2: Λίγο τώρα, Βιργινία, αυτό δεν ήταν σαν Λούνα Πάρκ, πώς το έκανε.
0: Γιατί Λούνα Πάρκ, παιδιά, αυτό λέγεται
1: Λεντοτέ. Μου άρεσε, ήταν σαν τα παιδικά μου χρόνια.
0: Και είχαμε επιλογές χρωμάτων.
2: Έρχομαι ένα πρωινό, ο Μπαρμπαγιάννης έχει την εξής ιδιαιτερότητα.
1: Τα θέλεις και εσύ.
2: Ο Ρέμπιτς κάνει όρθιο σε εκπομπή, ο Μπαρμπαγιάννης, η επαφή του, επειδή είναι λίγο κοντούλα, το ψυχολόγιο το βάζει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Και χρησιμοποιεί ομοιοπαθητική άστο, πώς κατεβαίνει τόσο χαμηλά και πώς λέει, δεν ξέρω.
2: Και ο Μπαρμπαγιάννης πήγε και πήρε μία λεντοτενία. Πρέπει να στη δώσαν δώρο γιατί βάλαμε
0: όχι,
2: έξω. Μήπως το πεστιχούσε ότι την τσούρνεψες.
0: Δεν είναι. Την πλήρωσα κανονικά
2: μετά. Πήγε ο Παπαγιάννης λοιπόν και πήρε μια λεντοτενία κινέζικη. Δηλαδή
0: κινέζικη, ναι.
2: Έχει ένα τηλεκοντρόλ, φαίνεται ότι είναι κινέζικο. Πατάς κουμπιά, κάνεις μια λαμπάκια γαλάζια, μια κόκκινα, μια μπλε.
0: Έχει και πρόγραμμα κίτρινα. Να αλλάζουν μόνα τους.
2: Έχει, ναι, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και πήγε και την κόλλησε ο Θεόφοβος γύρω-γύρω από την κονσόλα. Πραγματικά. Πολύ νταλίκα, ρε.
0: Ναι, πολύ νταλίκα. Εντάξει, είναι αλήθεια.
2: Και παλιά νταλίκα, γιατί τώρα νταλικέρδες είναι σύγχρονο, δεν είναι όπως είναι παλιά.
0: Ναι, αλλά θέλαμε λίγο φωτάκι εδώ πέρα μέσα, ρε.
2: Βάλε ένα κόκκινο.
0: Αυτά που έχετε εδώ.
2: Είναι κόκκινο.
0: Το κόκκινο δεν είναι. Αυτά που έχετε εδώ πέρα πάνω είναι για ιατρείο, για τον διατρείο.
1: Δεν είναι γιατί είμαι στο στούντιο, διαβάζουμε κιόλα, κατάλαβε.
0: Ναι, να έχετε ένα λαμπατεράκι.
2: Σε αυτέ τι εκπομπέ, καμιά φορά διαβάζουμε.
0: Τι διαβάζει, διαβάζετε από. Του άρεσε αυτό που είπε μόνο του, γελάει, ναι. Διαβάζετε στους υπολογιστές, καλή μου τώρα. Διαβάζετε, τι διαβάζετε, βιβλίο, διαβάζετε.
1: Διαβάζουμε στους υπολογιστές, διαβάζουμε χαρτιά.
0: Ο υπολογιστής είναι πιο καλά επικεντρώνεσαι όταν είναι σκοτάδι γύρω-γύρω.
1: Θες να διαβάσεις ένα δελτίο από χαρτί ή κάτι από χαρτί για να δεις πώς είναι.
0: Από χαρτί είναι δύσκολο.
1: Χαρτί διαβάζουμε.
0: Εντάξει, άμα διαβάζετε από χαρτί είναι δύσκολο, συγγνώμη.
1: Επίσης δεν βλέπω τη φάτσα του Βενιέρη και Βενιέρη στη δικιά μου να κάνουμε εκπομπή. Πού
0: και το εγώ
1: το
0: πρωί
1: αυτό?
0: Όταν ήρθες δεν σε είδα. Τώρα που ανάβεις τον υπολογιστή σε είδα λίγο. Εντάξει. Καλά θα ξανατοποθετηθούν τα LED περιμετρικά του τοίχου.
1: Τα παράπονά σας τον κύριο Μαχερά, τον προσωπάρχη, απλά είχαν πέσει οι αλήθεια.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Και λέει
0: ξέρω.
1: Και μου λέει ο Λεωτής, ρε παιδί μου να τα βγάλω. Λέω βγάλτα, λέω και.
0: Είχαν πέσει γιατί τα είχατε φαρμακώσει δηλαδή. Τα γαϊμένα μόνο εγώ τα αγαπούσα εδώ πέρα μέσα. Ερχόταν η επαφή του. Α, κλείσε μου λίγο τα φωτάκια αυτό. Πώς το έχεις κάνει έτσι? Οποιοδήποτε και να ερχόταν, όλοι μου λέγανε κλείστε φωτάκια. Μόνο εγώ τα άνοιγα. Κάποια στιγμή αυτοκτόνησαν τα καημένα. Τι να κάνουνε, να πούμε. Τέτοια απογοήτευση που νιώσανε. Αλλά θα τοποθετηθούν σε άλλο σημείο τα οποία δεν θα είναι αντιληπτά και θα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν κάνω εκπομπή εγώ. Σύση μου, καλή σου μέρα. Δεν έχουνε, κορίτσι μου, γούστο. Δεν έχουνε, δεν ξέρουνε, να πούμε τώρα. Έχουν κάτι φώτα εδώ πέρα με ψυχρό φωτισμό. Κάθε φορά που το ανάβουν, νομίζω ότι θα έρθει ο γιατρός να μου πει περάσει το επόμενο για σφράγισμα. Δηλαδή, έλεος. Το ραδιόφωνο θέλει θερμό φωτισμό. Πιο ζεστό περιβάλλον, ας πούμε. Χάθηκε ο ρομαντισμός, κύριε Περικλή. Χάθηκε, αγόρι μου.

0: Μάθαμε ακόμα τι έγινε στον περιφερειακό, ρε παιδιά. Αν και το προβληματάκι έχει μετατοπιστεί λιγάκι, δεν έχουμε το ίδιο στρίμωγμα. Είναι περίπου στο ίδιο σημείο, πήγε λίγο πιο πίσω, αλλά εκεί παραμένει λίγο η κατάσταση κατεύθυνση ανατολικά, εκεί που ήταν το παλιό το τούνελ. Ουσιαστικά έτσι, εκείνο το σημείο είναι.
1: Σαν να φαίνεται λίγο να έχει διευκολυνθεί.
0: Ναι, κάπως εκτονώθηκε λιγάκι. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Κάποιο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, δεν μας πήρατε να μας πείτε τι γίνεται. Προφανώς δεν έχετε και την όρεξη πρωί-πρωί. Από την άλλη μεριά προς δυτικά, μικρό προβληματάκι, μικρή καθυστέρηση. Δεν σας καθυστερεί πάρα πολύ. Άρχισε να εμφανίζεται πλέον και μετά τη Δευτέρα που ανοίξαν σχεδόν όλες τις εταιρείες και τα εργοστάσια, το προβληματάκι στο φανάρι του Κορδελιού. Αυτό που μας βασάνιζε κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Έχουμε κάτι άλλο
1: πάμε,
0: να πούμε.
1: Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε και για να δούμε τι κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης εδώ, έτσι, που πάει. Έτσι. Πότε παραδίδεται το μετρό σε κυκλοφορία. Άντε, το εγκαινιάζουν. Πότε μπορώ να μπω και να κάνω δρομολόγιο.
0: Α, μην μου τα γυρνάτε τώρα. Εγώ ρώτησα και μου είπανε την ίδια μέρα να πούμε. Α, μπράβο, την ίδια μέρα. Εντάξει, λέω, μήπως έγινε κάτι. Να βγάζαμε κανένα σκάνδαλο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστροφή.
2: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Και εγώ λέω, μήπως αρχίσαμε να βγάζουμε δίσκο. Με ένα παπηδάκι μέσα στο στούντιο με ένα πιατάκι, λέω, τι βγάζουμε δίσκο, αγοράσουμε καμιά κονσόλα. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. Είναι 5η και είναι 27 του Αυγούστου. Με μια πόλη η οποία σήμερα έχει την τιμητική της. Η Βυργινία μας είπε ότι καθαρίζουν από το πρωί, γυαλίζουν τα πάντα. Ναι, τώρα δεν είναι λογικό.

0: Ένα πανηγυράκι μας έμεινε, τίποτα ακόμα τελειώνοντας τον Αύγουστο, για ό,τι έγινε έγινε. Τώρα μόνο η έκθεση είναι, δεν το λέω σαν πανηγυρία έκθεση, εννοώ σαν...
1: Καλά είναι και πανηγυρία, ναι, τι είναι, να κάνουμε, ένα, με την καλή έννοια. Καλή έννοια, πανηγυρία, ναι, ναι. Έχει συναυλίες, έχει αυτά, χαμός.
0: Γιατί τον Αύγουστο είχε πολλά πανηγυράκια, δεν βρέθηκα.
1: Είναι ο μήνας των πανηγυριών.
0: Σε κανένα δυο βρέθηκα, προχθές ήμουν σε μια συνάντηση.
1: Δεν άντεξες, ε.
0: Δεν πήγαινε, δεν πρέπει να πάω, δεν γινόταν. Επίτιμος ήμουν, κατάλαβες, πρέπει να πάω, ας πούμε. Ένα κάλεσμα πολύ ωραίο.
1: Πανηγύρι
0: που πάει μέχρι τις 4 το πρωί,
1: έτσι,
0: σπάνια το συναντάς.
1: Καλά τα πανηγύρια, ναι, ναι. Μην το λες.
0: Γιατί κάτι συναυλίες, κάτι έτσι, τώρα τους έχουν βάλει 12 η ώρα, 1 η ώρα, 2 η ώρα, βαριά.
1: Θα σου πω κάτι τώρα που το λες,
0: ναι.
1: Βασικά στα νησιά πάνε μέχρι ξημερώματα τα πανηγύρια, ξέρω.
0: Ναι, τα παραδοσιακά προφανώς,
1: ναι,
0: τα συναυλιακά,
1: αλλά...
0: τελειώνουν νωρίς.
1: Στο Μιστρά που ήμασταν τη μία βραδιά, στο μεταξύ είχε μια ησυχία στο Μιστρά, απερίγραπτη, γιατί είναι 300 νοματέοι οι κάτοικοι, δεν έχει. Το βράδυ δεν ακουγόταν τίποτα, ούτε σκύλο σου μιλάω. Δεν έχω ξανά τέτοια ησυχία στη ζωή μου.
0: Έχει τα χωριά έτσι, κατά
1: την προσέξτε. Επόμενη. Ναι, εγώ επειδή δεν είμαι παιδί του χωριού, ρε παιδί,
0: ναι,
1: δεν το έχω συνηθίσει. Την επόμενη μέρα μας λένε: βλέπω ετοιμασίες πρωί-πρωί μεγάφωνα αυτά. Αχ, το πρωί που ήταν να πιούμε καφέ. Και λέει ο άντρας μου: τι είναι αυτά? Λέω: κάτσε να ρωτήσουμε. Έχουμε, λέει, μεγάλο πανηγύρι.
0: Πανηγύρι, τι λες, το χωριό.
1: Και η πλατεία από το Ξενώνα ήταν στα 100 μέτρα. Λέω:
0: όχι. Οχ.
1: Λέω: και τι έγινε? Πανηγύρι, λέει, μεγάλο πολιτιστικό σύλλογο.
0: Και οι μικροφωνικές εκεί πέρα που έχουν εγκαταστάσεις μέσα σε κάτι πανηγύρια είναι, φίλε, με αυτό το έκο και με αυτό.
1: Στο μεταξύ, δεν θυμάμαι που ήμασταν. Εντάξει, όπως στις διακοπές, ορτουκεύεις από εδώ, από εκεί και τέτοια. Κάποια στιγμή το βράδυ γυρνάμε στο ξενοδοχείο, ότι ήταν Ξενώνας εκεί πέρα. Είχαν αρχίσει γύρω στις 10 το βράδυ. Όχι, λέω, τώρα θα πάμε μέχρι το πρωί. Κάτι βλέπαμε με το Γιώργο Netflix, αυτά τη βλέπαμε το βράδυ αργά. Σε κάποια φάση γύρω στη μία η ώρα, τσακ, ησυχία, τίποτα.
0: Υπάρχουν κανονισμοί,
1: λέω, υπάρχει, ναι, περίπτωση, λες, να το λήξανε.
0: Δεν ξέρω για τα πανηγύρια στο χωριό. Προχθές βρέθηκα εγώ, σε ένα πήγε μέχρι τις 4. Εγώ έφεγα τις 2 βέβαια, δεν άντεξα άλλο. Αλλά οι συναυλίες πλέον, εκείνες οι συναυλίες που είχαμε παλιά, ξεχασέτες. Δηλαδή το βλέπεις στο Σοκράτη το μάλαμα με το ρολόι στο χέρι, είναι, παιδιά, λέει, πρέπει να, τελευταίο τραγούδι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ας πούμε, μετά πέφτουν πρόστιμα κανονικά.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται σε περιοχές και σε σημεία που είναι μέσα στον οικιστικό ιστό.
0: Πού να γίνει άλλο τώρα, δεν είναι.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε στο θέατρο δάσου, ας πούμε.
0: Και στο θέατρο, ξέρω πώς ακούγεται το θέατρο. Μέχρι σικές ακούγεται. Το θέατρο δάσου, άμα είναι βραδάκι, ο ήχο, είναι και ψηλά πανοραμικά, στο λιμάνι ακούγεται.
1: Άρα εντάξει, δεν πρέπει λίγο να υπάρχει ένα όριο.
0: Ναι, γιατί.
1: Βασικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο και για τον τραγουδιστή. Μην νομίζω ότι και ο τραγουδιστής θέλει να λέει 4-5 ώρες συνεχώς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ένα-δύο ώρακι, καλό.
0: Ένα τριωράκι το πάνω, όχι τριωράκι το πάνω. Τριωράκι. Τρεις ώρες είναι ουσιαστικά οι συναυλίες, παιδιά. Πού είναι εκείνο το παλιό που έλεγε Σοκράτη, πώς το έλεγε, μέχρι να. Τι θα γίνει, πρέπει να τελειώνει μέχρι τις 4 η ώρα, μέχρι τις 4. Ούτε τραγουδούσε ο Σοκράτης. Παλιά, παλιά. Αλλά τότε είχαμε και Πασόκ, τώρα αλλάξαν τα πράγματα.

0: Πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα απ' έξω να δούμε τι γίνεται. Κίνηση πολύ δεν έχουμε, μην ανησυχείτε. Καλημέρα σας, παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχήν, τα νιάτα, με τα νιάτα δεν μπορεί να τα βάλει κανένας.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είχα πάει στην Ικαρία σε ένα γλέντι. Πώς είχαμε παλιά αυτά που τα κουρδίζαμε και χορεύανε ώρες. Κάπως έτσι είναι και τα νιάτα.
0: Τα νιάτα, ναι, εντάξει,
1: καλά. Γεμάτο ζωή.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ και απόλυτα τώρα με αυτό που λέτε με τα νιάτα κατά τη ζωή. Γιατί σε κάτι πανηγύρια όλα... πιο πολύ 70 σηκώνονται και χορεύουν.
1: Σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι τα νιάτα είναι νιάτα. Δεν μπορεί να τα πολεμήσει. Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί, ναι, γιατί να τα πολεμήσει.
2: Ο 70 θα σηκωθεί, θα χορέψει δύο χορούς. Στον τρίτο ή θα καταρρεύσει ή θα του φωνάζει η θεία από δίπλα. Έλα εδώ, πού πας.
0: Μην το λες. Άμα κουρδίσει η θεία, να πούμε, και θέλει να χορέψει. Όλη τη μέρα στο σπίτι της πονάνε τα αρθρητικά. Όταν είναι στο πανηγύρι, να πούμε, την ευλέπεις. Χορό για χορό δεν άφησε. Άσε τώρα, τα είδα. Τα είδα, σου λέω, με τα μάτια μου, ναι. Καλή σας μέρα, κύριε μου. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό.

0: Η Ελένη λέει σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Ναι, έχει πανηγύρι το Αγίου Φανουρίου.
1: Α,
0: ναι.
1: Το Αγίου Φανουρίου κάνουμε φανουρόπιτες.
0: Φανουρόπιτες.
1: Οι άλλες, όχι εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Φανουρόπιτα είναι άμα χάσει κάτι και το εμφανίζει ο Άγιος Φανούριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα Φανούριο είπε η μάνα μου πρώτη φορά τον μπαμπά μου όταν φόρεσε μπουρνούζι, βέβαια, στο χωριό. Μόλις του δώσανε ένα μπουρνούζι, δεν ξέρω και τον είδε. Λέει, τον Άγιο Φανούριο είσαι σήμερα έτσι.
1: Και μάλιστα η φανουρόπιτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, τώρα κάποια νοικοκυριά θα τα ξέρει αυτά. Ξέρω ότι γίνεται με μονό αριθμό υλικών, 7, 9, 11,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
0: Μάλιστα.

0: Αξιούπολη κλικής, λέει, έχουμε πανηγύρι σήμερα, η Ελένη.
1: Καλά, σίγουρα θα έχει και σε εκκλησίες που πανηγυρίζουν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
0: σίγουρα,
1: εμείς έχουμε και κοντά προς την Τούμπα Άγιο Φανούριο, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, κάνουν πανηγύρι γύρω από την. Εκεί στο δρόμο, δηλαδή. Μην φανταστείτε, ας πούμε, όπως τον Άγιο Μάμα. Μιλάμε για μπροπανήγυρα.
1: Ναι.
0: Συχνά γίνεται, το βλέπετε αυτό. Στη Γερμανία το λένε Strassefest. Είναι το
1: πανηγύρι,
0: το πανηγύρι
1: του δρόμου, η γιορτή του δρόμου.
0: Του συγκεκριμένου δρόμου. Όπως και στη Σβόλου είχε, νομίζω, κάποια στιγμή.

0: Στη Τούμπα λέει Παπάφη με Τζουμαγιάς. Α, εκεί στο φανάρι που είναι συνεχώς μέσα στο.
1: Στον Άγιο Φανούριο.
0: Στον Άγιο Φανούριο και το φανάρι, λέω, και ξέρουν οι οδηγοί. Το φανάρι είναι συνέχεια μέσα στα δέντρα. Μια το κλαδεύουν, μια μεγαλώνει το κλαδί. Τρεις φορές το πέρασα με κόκκινο.
1: Το νου σας, όσοι είστε στο φανάρι.
0: Καλά, δεν φαίνεται.
1: Μην πεθάσει κανένα Παρπαγιάννη.
0: Τα λέει και ο Βενιέρης προχθές, να πούμε, έχει δίκιο δηλαδή. Μερικά φανάρια, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε πλέον, τα έχουμε μάθει γιατί είμαστε εδώ. Αλλά ο τουρίστας που να το ξέρει, το βλέπει στα τρία μέτρα. Και αν είσαι και λίγο με φόρα που λένε, λες αμάν φανάρι είναι, περάσαμε. Έχει
1: καλά,
0: φανάρι.
1: Και όχι μόνο τουρίστας. Γιατί σκέψου ότι είσαι κάτοικος Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δεν κίνησε συνεχώς, ας πούμε, εκεί στην περιοχή.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά...
1: Δεν την ξέρει την περιοχή. Όπως και αντιστρόφως.
0: Αλλά Τζουμαγιάς με Παπάφη. Το ξέρετε το σημείο, εκείνο το φανάρι στην εκκλησία από τη δεξιά μεριά είναι ψηλά, είναι μέσα στο δέντρο, είναι το δέντρο μπροστά.
1: Εκείνο είναι προς τιμήν του Αγίου.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ότι φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Α, φανερώνει το φανάρι.
0: Το φανάρι.
1: Ή δεν το φανερώνει. Έτσι. Κάντε μια φανουρόπιτα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, άντε, αυτό πες, ήταν μια κακοτεχνία η οποία έγινε τότε. Εγώ έβγαλα φωτογραφία, σας είπα, Σόλωνος με Μπότσαρη. Σόλωνος με Μπότσαρη, γωνία. Έχει τώρα ένα καινούριο πεζόδρομο που έχουν φτιάξει, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλούς πεζόδρομους πλέον στη Θεσσαλονίκη και φτιάχνουν ακόμα. Έχεις φτιάξει καινούριο πεζόδρομο. Το έχω σε φωτογραφία πραγματικά για, για τις αναμνήσεις μου. Έχεις το φανάρι που είναι στημένο εκεί στη Σόλωνος με την Μπότσαρη, για να μπει στην Μπότσαρη. Και μπροστά από το φανάρι έχεις ήδη φυτέψει ένα δεντράκι. Το έχεις φυτέψει τώρα, ρε παιδιά. Τώρα το βάλες. Δηλαδή κάποιος που πήγε και το βάλε μπροστά στο φανάρι, το βάζετε επίτηδες δηλαδή το δεντράκι. Βάλτε το 5 μέτρα πιο εκεί, ρε παιδιά. Θα μεγαλώσει κάποια στιγμή αυτό το δέντρο. Θα γίνει μεγάλο. Όταν γίνει.
1: Μέχρι να μεγαλώσει αυτός που το έβαλε θα έχει πάρει σύνταξη, Κώστα.
0: Ή θα έχουμε μάθει ότι έχει φανάρι, ας πούμε, εντάξει, οπότε θα το ξέρουμε. Καλημέρα στην Νιώβη. Γεια σου, Φωτάκο.

Πάντως επιμένει το προβληματάκι. Πάλι το βλέπω, συρρυκνώθηκαν εκεί τα πράγματα στην περιφερειακή κατεύθυνση προς ανατολικά. Έχει έρθει λίγο πιο πριν βέβαια. Είναι τώρα στην Τριανδρία. Ξεκινάει ουσιαστικά λίγο πριν από τον κόμβο για Κατσιμίδη, για Τριανδρία. Και φτάνει μέχρι λίγο μετά τη Διαγόρα. Ενώ πριν ήταν λίγο πιο κάτω, σημαίνει, εκεί στο Κωνσταντινοπολίτικα και στο παλιό το τούνελ. Προς τα δυτικά δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Ένα μικρό κολληματάκι μόνο στην κατηφόρα των Πεύκων, μετά τον Άγιο Παύλο δηλαδή, αλλά μικροκαθυστέρησης.

0: Στη γραμμή, παρακαλώ, ελάτε.
1: Ευχητώ καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και σε σένα προσωπικά και σε όλο το στάτους.
2: Εγώ είμαι όλος ο στάτους.
0: Και σε όλα.
1: Ότι πλάκα κάνω. Ξεκινάει, το περιμένουμε πώς και πώς. Όλοι να είστε καλά. Ήθελα να σου πω, Κώστα, όσο εσύ μας έχεις μάθει, όταν όλοι κοιτούν το μισογεμάτο ποτήρι, έτσι, και το μισοάδιο, ναι, εσύ μας είπες να βλέπουμε τις δαχτυλιές.
0: Η μάνα μου βλέπει τις δαχτυλιές.
1: Ναι.
0: Όταν τη ρώτησα, μάνα λέει, το ποτήρι πώς το βλέπεις, μισογεμάτο ή μισοάδιο? Λέει, γεμάτο δαχτυλιές είναι. Ούτε μισογεμάτο το βλέπω, ούτε μισοάδιο.
1: Είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, και τα πράγματα, τη λογική του. Όταν όλοι βάζουν τίτλου εκπομπές τους, εσύ κάθε μέρα ψάχνεις τι τίτλο να δώσω σήμερα στην εκπομπή μου, έτσι.
0: Ναι, κάθε μέρα καινούργια είναι, έτσι. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, όταν σου βγάζουν τα φωτάκια, έτσι, γιατί θέλουν φως, εσύ θες σκοταδάκι, ρομαντζάρις.
0: Καλά, έτσι θέλω εγώ. Έτσι με τη φύση μου. Τι να κάνω, να πούμε.
1: Είσαι ρομαντικός και δεν έχεις και ανάγκη από φως, ήθελα να σου πω, γιατί έχεις τα βεγγαλικά σου μάτια.
0: Αυτόφωτος.
1: Να αφιερώσω ένα τραγούδι όπως μας αφιερώνετε εσείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στο Γόλι, ευχαριστώ, λέει, να είσαι καλά. Τι ευχαριστείς, Γόλι, τι, σου έδωσα κάτι? Για το τραγούδι, σου αρέσει το τραγούδι? Γιατί μας ευχαριστείς, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ευχαριστώ που υπάρχεις, ρε παιδί.
0: Α, ναι, σε ευχαριστώ κι εγώ, Γόλι μου. Λες, έχω κι εγώ τα τυχερά μου, τι να κάνω. Έχω κι εγώ το κάτι τίς μου, κάτι το τραβηχτικό μου, το έχω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Λίγο το μάτι, λίγο το μουσί, λίγο η μύτη. Κάτι, το αυτή είναι πάρα πολύ.
2: Ή χτες, ναι, έλεγε ο Βενιέργης ένα στον αέρα, ομόρφινε, λέει.
0: Ομόρφινα, ναι.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Το ξέρω.
2: Είμαστε στην εκπομπή και λέει: ομόρφινε, λέει ο Μπαρμπαγιάννης. Λέει: τα μουσική, τα
0: έχει καιρό να πάει διακοπές.
2: Έχει ωραία μάτια, λέει. Σου πλέκε και το εγκόμιο, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μήπως θες τον πάρω ένα τηλέφωνο τώρα να.
0: Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν θέλω να επεκταθώ, διότι οι άντρες έχουμε ένα μότο που λένε σε αυτή την περίπτωση. Όταν σε λέει ο άλλος ότι ομόρφινε, του λέει: ρωτάει σε εγώ ή καιρό έχει να κάνει διακοπές ή κάτι δεν πάει καλά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, όσον αφορά για τα πανηγύρια, τώρα έχει γίνει λίγη μόδα, πρώτον γιατί υπάρχουν πολλά σωματεία, χορευτικά σωματεία που μαθαίνουν χορούς, και μετά είναι ένα είδος ανταγωνισμού μέσω των social media, δηλαδή που, στο ίντερνετ. Αυτοί κάνουν καλύτερο από εμάς, εμείς να κάνουμε καλύτερο κλπ.
0: Καλό είναι αυτό. Ο υγιής ανταγωνισμός δεν είναι κακό. Πολλές φορές δημιουργεί.
3: Δεν αμφιβάλλω. Και καλά κάνουν και γι' αυτό. Και επίσης ένα τρίτο που θεωρώ ότι έτσι το βλέπω. Γυρίζει πολύ νεολαία στην παράδοση. Μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρώ ότι αυτό. Λοιπόν, ο Γόλης από Νάουσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσιγκελάκη. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
4: Από εδώ και πέρα ξέρεις, να προσέχεις. Τείχο, γιατί ο Βενιέρης.
0: Τι ο Βενιέρης.
4: Τείχο, πήγαινε εσύ, να προσέχεις.
0: Γιατί να προσέχω, γόρι μου, το Βενιέρη.
4: Άμα προσέχουν τα ρούχα, έχει τα μισά που λένε.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, ρε Μόρτη, να πούμε. Θα καλέσω τον Βενιέρη σε μονομαχία να πω. 5 ώρα τα ξημερώματα στα κάστρα, κύριε Βενιέρη. Θα πάρετε το σπαθί σας. Ακούει και η μάνα μου και τρομάζει, λέει, σε τι μαφία έμπλεξες εκεί πέρα μέσα.
2: Καλή άνθρωπο, τι λένε τη μαμά σου?
0: Ελένη.
2: Καλή άνθρωπο είμαστε, κυρία Ελένη, μην ανησυχείτε.
0: Καλή άνθρωπο, μην ακούς τι λένε, καλή άνθρωπο.
2: Αυτό πάλι δεν είναι πολύ αστείο.
0: Την αλήθεια, κάτσε ρε εσύ αδερφέ, συγγνώμη λίγο. Την αλήθεια, παιδινιέρες, γιατί δεν είμαι ωραίος άντρας εγώ, με συγχωρείτε δηλαδή τώρα.
2: Τα
0: δηλαδή,
2: ακούει και η μαμά του και χαίρεται, ορίστε.
0: Η μάνα μου έβλεπε πάντοτε, ακόμα και όταν είχα κιλά, μου έλεγε, όχι, κάποια στιγμή μου το είπε. Πρέπει να χάσει λίγα κιλά. Αλλά όταν έχασα κιλά, μου λέει πολύ στεναχωρήθηκε. Και η γιαγιά μου λέει πολύ στεναχωρήθηκε. Γιατί έτσι που έχασες κιλά. Καλά, λέω, λέω. Πλάκα με κάτι, το κάναμε. Φτύσαμε αίμα να πούμε για να φτιάξουμε.
2: Δεν είναι φοβερό που σε κοιτάνε με στα μάτια και σε κοιτάνε και λε.
0: Καλά, ήρθε η άλλη και τρόμαξε. Λέω κάτι έμαθε για μένα.
2: Ναι. Γιατί δεν τρως?
0: Το μυαλό του πάει συνέχεια στο κακό. Όταν αδυνατίζει κάποιο, σου λέει κάτι έχει, α πούμε. Πού να ξέρει ότι έχουμε στερηθεί τα πάντα. Ότι γίνουμε υδρότα, να πούμε, για να γίνει αυτό.
2: Χθες το βράδυ που έβρεξε. Πού έβρεξε, ρε παιδιά, έβρεξε κάπου. Ο Κώστας ρωτάει.
0: Βρέχει, ναι, βρέχει μερικές φορές. Τώρα προχθές, ας πούμε, στο Μελισσοχώρι.
2: Βρέχει, μερικές φορές χιονίζει, αλλά χθες τι έγινε.
0: Προχθές που εμείς ήμασταν μέσα στον καύσωνα, το ρωτούσα κι εγώ, μου λέει ο άλλος στο Μελισσοχώρι έριξε μια μπόρα. Αλλά στο Μελισσοχώρι τοπικές είναι αυτές οι βροχές, παιδιά. Δεν απλώνονται δηλαδή σε όλη την πόλη. Εδώ δεν έβρεξε πάντως μέσα στο κέντρο, έτσι.

0: Λοιπόν, είμαστε για τα πανηγύρια, αλλά είμαστε και για τα ταξίδια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ταξιδάκι το φθινόπωρο, ό,τι καλύτερο. Κάτι δική μου που ξέρω τώρα, γνωστή και τα λοιπά. Έχω κόσμο που φεύγει το φθινόπωρο για ταξιδάκια, γιατί δεν μπορούν την πολύ ζέστη, δεν μπορούν την πολύ πολυκοσμία. Και η αλήθεια είναι ότι τον Αύγουστο γίνεται παντού χαμός. Οπότε σου λέει Σεπτέμβριο με την ησυχία μας θα πάμε μια κεντρική Ευρώπη. Ένα ωραίο ταξίδι που έχουν κανονίσει εδώ και καιρό με τον Greco Travel. Θα περάσουν ωραία, οργανωμένα τα πάντα στην εντέλεια. Αν θέλεις και εσύ να κλείσεις ένα ταξιδάκι για το φθινόπωρο, για 28 Οκτωβρίου ή ακόμα και για τα Χριστούγεννα, να ξέρεις τον Greco Travel είναι έτοιμη και για τα Χριστούγεννα. Και θα κλείσεις και με τιμές early booking, δηλαδή καλύτερες τιμές, και θα ξέρεις από τώρα το πρόγραμμά σου, τι καλύτερο. Και θα μπορείς να πληρώσεις και σε έως 12 άτοκες δόσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Facebook του Greco Travel ή στο site της εταιρείας, του ταξιδιωτικού γραφείου, να δεις τις προσφορές, να δεις τις τιμές, να δεις τα ταξίδια και να αποφασίσεις πού θέλεις να πας. Greco Travel 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19.
1: Ταξίδι, ταξίδι το πάτε να ζητήσουμε καμιά άδεια μέσα στον Οκτώβριο τώρα. Για να φρικάρει ο Βενιέρης. Πείτε μου, πού θα πάτε, παιδιά. Μόλις μαζευτήκαμε τώρα, θα ξαναφύγετε άδειες. Οκτώβριο. Μια βδομαδούλα.
0: Και εσύ τι τα λες,
1: Ζιν!
0: Στο γραφείο, είναι άστο τώρα να πάει.
1: Λοιπόν, εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Να δώσουμε λίγο χώρο στον κύριο Μπενιέρη. Σόνια μου, καλή σου μέρα. Στο Κατερινιό επίσης καλημέρα και στην Αφροδίτη. Στα μηνύματα που στέλνετε στο Facebook. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Α, δεν μας είπες όμως, δεν μας είπες. Πες το και αυτό να το ξέρω, είναι δικιά μου στην εκπομπή, τη δικιά μου αποκλειστικότητα. Ότι το μετρό σήμερα ανοίγει, κανονικά ανοίγει. Δηλαδή θα πάμε και μέχρι την Καλαμαριά, όχι μόνο το εγγενειάσουμε.
0: Ναι, το μεσημέρι, παιδιά, το μετρό ανοίγει κανονικά. Εκτός από τα εγγένεια που δίνουν 9.30 ώρα το πρωί που θα γίνουν, 3 ώρα το μεσημέρι ξεκινάνε για το κοινό τα πρώτα δρομολόγια.
1: Μόλις. Γιατί ρωτούσε ο κόσμος, δηλαδή. Κατάλαβες, παιδάκι. Ρωτούσε ο κόσμος πότε θα πάμε στην Καλαμαριά. Σήμερα το μεσημέρι θα πάμε.
0: Σήμερα το μεσημέρι θα πας να πιεις καφέ στην Αρετσού, στην Νέα Κρίνη.
1: Η Αρετσού, η καφετέρια ήταν Αρετσού τελικά. Εμείς νομίζαμε Νέα Κρίνη ήταν. Α, τα μπερδέψα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, στην Κρίνη, αλλά η Κρίνη είναι προς Μαϊάμι μεριά, προς εκεί. Ναι, εντάξει, προς το Χαμόδρακα
2: κλπ.
1: Κρίνη, ναι, εντάξει. Κρίνει και όποιος θέλει ας μας κρίνει. Λοιπόν, καλή σας μέρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Στις 9.30 σήμερα το πρωί εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι ξεκινάνε για το κοινό τα πρώτα δρομολόγια με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η προβλεπόμενη επιβατική κίνηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Παράλληλα, αναμένεται να απομακρύνει από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 γιοταχή κάθε μέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 4 του μηνός, το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης, η λειτουργία όλης της γραμμής του μετρό θα είναι 24ωρη. Εκτός από τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, με 73 δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα πάρει μέρος στις εκλογές. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα». Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Έλενα Κρήτα την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας παράσημο, συνδέοντάς την με τη σφοδρή κριτική που, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ένοχοι για τις πράξεις, τις τάσεις, τις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και τις απόδρασεις κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου 22 Αυγούστου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25-26 μηνών κατά περίπτωση. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες αγνοούνται μετά από καταστροφικές πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ και το Θιβέτ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος Παγετώνα σε υψόμετρο 5.200 μέτρων που οδήγησε σε κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής υπολογίζονται στους 1.500, ανάμεσά τους και πάνω από 600 τουρίστες, καθώς και 60 εργαζόμενοι σε υποκατασκευή υδροηλεκτρικό έργο. Σε συμβιβασμό ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών η ΜΕΤΑ στο πλαίσιο δικαστηρίου για τις εις βάρος της αγωγές που αφορούν τις επιπτώσεις Facebook και Instagram σε παιδιά και εφήβους. Οι πολιτείες υποστήριξαν ότι η ΜΕΤΑ σχεδίασε τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα με τρόπο που να ενθαρρύνει την εξάρτηση των παιδιών από τις πλατφόρμες. Η ΜΕΤΑ συμφώνησε επίσης να προχωρήσει σε αλλαγές για εφήβους χρήστες Facebook και Instagram σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων με ημερήσια όρια χρήσης και αποκλεισμό πρόσβασης στις νυχτερινές ώρες.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στο κέντρο της πόλης από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κελκής 36, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες και Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107 και 7. Ακόμη

0: Για δες, δεν το επέλεξα σκόπιμα το τραγούδι, αλλά δες που κολλάει. Last Train to London. First Train του Καλαμαριά. Καμιά φορά οι συμπτώσεις, ε. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Αγόρια, κορίτσια, παιδιά, μικρούς αλλά και μεγάλους. Ξεχωριστή μέρα η σημερινή. Είπαμε ρε παιδιά να πάτε πρωί πρωί εκεί. Πάμαστε και εμείς, θα είναι και ο Λεοντής. Αλλά πρωί πρωί όλοι πήρατε τα αυτοκίνητά σας, βγήκατε στην περιφερειακή οδό. Είστε μποτιλιαρισμένοι από ό,τι βλέπω σε δύο διαφορετικά σημεία, γιατί θέλετε να πάτε στην εκδήλωση για το μετρό. Λοιπόν, δύο, ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα και ένα μικρότερο αλλά πρόβλημα. Το ένα είναι λίγο πριν το τούνελ για αρκετά μέτρα προς τα ανατολικά, το άλλο λίγο πριν τη στροφή για Πεύκα προς ανατολικά επίσης, όχι για μεγάλο τμήμα της περιφερειακής οδού, αλλά είναι δύο από τα προβλήματα που έχουμε τούτη την ώρα και από ό,τι βλέπω στους χάρτες μου εδώ είναι τα μοναδικά που έχουμε. Ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, θα ανέβει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ, μετά θα πάει στη Δυτική Μακεδονία. Θέλει να εμψυχώσει, να τονώσει, να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί εδώ είναι που έχει κάποια σημαντικά ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα είναι το οποίο οι ίδιοι θέτουν σε συζητήσεις, γιατί. Διάβαζα το πρωί στο πρώτο θέμα μία έτσι, όχι ακριβώς ανάλυση, μία επισήμανση ότι, επειδή ακούγεται και το όνομα του Γιώργου Φλωρίδη για την πρώτη περιφέρεια, σας το είπαμε πρώτοι εδώ από τον Στάτους, είχε φτάσει στα αυτιά μου δηλαδή, δεν είναι δεδομένο, θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και θα τα αποφασίσουν ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Αλλά με αφορμή και αυτό διάβαζα στο πρώτο θέμα ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί υπάρχει αναντιστοιχία. Δηλαδή από τη μία πλευρά λέει η κυβέρνηση, για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα γίνονται σπουδαία πράγματα, και δεν έχει άδικο η κυβέρνηση, για πρώτη φορά ταυτοχρόνως ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώνονται ή θα ολοκληρωθούν μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τα ποσοστά στην Θεσσαλονίκη και στους γύρω νομούς της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλά. Και κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου τα αποδίδουν και στους βουλευτές, κυρίως στους βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία στο Κοινοβούλιο, τους Βορειοελλαδίτες δηλαδή. Λένε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι κάτι δεν κάνουν καλά οι βουλευτές στην Βόρεια Ελλάδα και δεν περνάει το μήνυμα στην κοινωνία. Εγώ θα έλεγα, επειδή τώρα είμαστε μαζεμένοι πολλοί στη Θεσσαλονίκη, μπορεί κάποιοι να έρθουν από χθες, δεν είναι ότι δεν κάνουν κάποιοι καλά τη δουλειά τους, είναι ότι δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εκλεγούν εμφανίζοντας διάτοντες αστέρες και μετά κατοικοεδρεύουν εις τας Αθήνας. Αν τους δοθεί Υπουργείο κάτι κάνουν, αν δεν τους δοθεί Υπουργείο περπατούν στους δρόμους. Το ξέρουνε στο Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρω ότι το ξέρουνε. Κάτι ξέρω κι εγώ. Αλλά η κοινωνία είναι εκείνη η οποία καθορίζει τα πράγματα, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η κοινωνία σου λέει, εγώ θέλω να έχω μια σταθερότητα, να έχω τους ίδιους ανθρώπους και ας μην είμαι ικανοποιημένος. Και μετά οι άλλοι, οι οποίοι είχαν ενδεχομένως ή έχουν να δώσουν πράγματα, σκέφτονται, αξίζει τον κόπο, έχω κάποια τύχη, μπορώ να τα καταφέρω. Ονόητο. 17 λεπτά μετά τις 8, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρωινό 5ης ο μήνας 27. Ο Αρκάδιος γιορτάς. Αρκάς. Είναι κάτι έκτακτο, είναι για την κίνηση, έγινε κάτι, κανένα δέντρο, παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Έχουμε κανένα έκτακτο?
1: Τίποτα έκτακτο.
0: Αν δεν έχουμε έκτακτο, μετά τις 9. Ευχαριστώ. Είπαμε, παιδιά, έχω πολλά πράγματα μέχρι τις 9. Με καταλαβαίνετε, είμαι βέβαιος. Για τα έκτακτα, βεβαίως. Εφημερεύουμε. Διανυκτερεύουμε. Και το καιρό σας λέμε και σας λέμε τον καλό μας ή κακό μας καιρό. 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. 30-40-45% υγρασία. Τα μποφοράκια θα είναι έως και 4 το απόγευμα, στη διάρκεια της ημέρας 3. Και ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Ναι, έχουμε αλλαγές στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα 26-27 έχουν γίνει κάποιες αλλαγές προς τα αφαιρέσεις. Υπάρχουν 1-2 εκκρεμότητες ακόμη, τις οποίες καλούμε με τους συνεργάτες μου να διευθετήσω. Και θα πάμε όπως πάντα καλά, καλύτερα, κάλλιστα.

0: Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, αναρωτιούνται στη Νέα Δημοκρατία γιατί τα ποσοστά ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι καλά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρώτη, β' γύρω γύρω, δεν είναι αντίστοιχα ανάλογα, ενώ γίνεται δουλίτσα, λένε. Άδωνης Γεωργιάδης τρολάρει τους πάντες.
1: Ελάτε και σε από εδώ, μην είσαι αρέα. Ποια είναι η φασαρία, για πείτε μας λοιπόν. Πού, δεν έχουμε γιατρούς. Ελάτε κύριε υπάρχα εδώ, ελάτε κύριε υπάρχα. Πάμε. Δεν έχουμε γιατρούς, λέω κύριε. Ποιοι γιατρούς έχουμε εδώ.
2: Τι γιατρούς έχουμε, πουθενά δεν έχουμε γιατρούς.
1: Πείτε μου, πρέπει.
3: Έχουμε όλες τις δικότητες, αλλά μου χαλείς.
4: Από το 2019 έχουμε 20%.
1: Όταν ήρθα, περιμένανε 5-6-7 διαδηλωτές και καλά που ήμουν επιθύμιος για να φωνάξουν. Όταν μπήκα μέσα, εξαφανιστήκανε. Τώρα μαθαίνουν την αστυνομία, έχουν πάει ήδη στο νοσοκομείο Κιστοριάς. Μεγάλη πλάκα, δεν έχουν άλλους. Πάνε ήδη περιφερόμενοι σε κάθε υγειονομική μονάδα.
0: Του τρολάρει ο Άδωνης. Είναι αυτή ρε παιδί μου η κλασική. Τα κομματικά στελέχη, οι παραταξιακά στελέχη, οι συνδικαλισταράδες. Ανταρσία, πάμε, κουκουέ κτλ. Σιριζέοι. Μέρα 26, 25, 26, 25 είναι ακόμη. Οι ίδιοι οι οποίοι περιφέρονται, λέει. Μαθαίνουν που θα πάω και είναι καμιά δεκαριά και λένε ότι είμαι ανεπιθύμητος. Ωραίο. Τους τρολάρει ο άνθρωπος. Τους απαντάει πάντα βέβαια με επιχειρήματα. Ξέρω εγώ για την υλικοτεχνική υποδομή, για τη στελέχωση, για τις προσλήψεις, για ότι παρέλαβε, τι παρέδωσε και πάει λέγοντας. Ένας κλασικός συνδικαλιστής από Σέρες, νεοδημοκράτης, λέει. Γκρινιάζει, φωνάζει γιατί λέει επί ΣΥΡΙΖΑ μας πληρώναν στην ώρα μας, τώρα δεν μας πληρώνουν.
5: Εγώ αυτή την κάρτα την έχω πληρώσει. Ο κύριος Καράγλου ξέρει τι σημαίνει. Η Νέα Δημοκρατία σαν αγρότη με έχει απλήρωτο.
6: Ναι, είναι ζήτημα.
5: Όχι μόνο εμένα και χιλιάδες άλλους αγρότες.
6: Θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Καταλαβαίνω και τους δικαιολογώ εν μέρει για το
5: δεν
6: ότι.
5: Δεν καταλαβαίνετε. Όταν υπάρχει μια μετάβαση. Όταν υπάρχουν οι εκλογές θα καταλάβετε.
0: Αυτά λοιπόν εκεί από τον εκπρόσωπο ότι είναι συχνά πυκνά στα κανάλια. Αλλά επειδή λέω τώρα εγώ, επειδή λόγω δουλειάς, όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, σιγά την εξυπνάδα που διαθέτω. Αν ήμουν έξυπνος θα είχα πάρει σύνταξη τώρα. Λόγω της δουλειάς και της λόξας που έχω για τη δουλειά και του πάθους. Γεια σου ρε Κώστα Καντούρη, τον είδα χθες, μου λέει ρε φίλε τρελός. Καλός συνάδελφος, εξαιρετικός. Μου λέει ρε φίλε τι τρέλα έχεις με το ραδιόφωνο. Του λέω Κωστή μου τι να κάνω, άρρωστος. Λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε τρέλα και μαθαίνουμε πράγματα, καλά κάνει και καταγγέλει ότι καταγγέλει. Τώρα αργούνε γιατί τους κάνουν αυτό που φυσάμε, πώς το λένε, κεγόμαστε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Τώρα γίνονται επισταμένως οι έλεγχοι για να μην την ξαναπατήσουν με τους οπηγεπέδες και διάφορα τέτοια. Και έτσι υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα τα καταγγέλουν άνθρωποι που είναι έως πρότινος βολεμένοι. Το αξεβολεύτηκαν, έχουν απομακρυνθεί λίγο από την αυλή. Και βγαίνουν στα κάγκελα. Λέω, αχ, παράδειγμα, κάποιοι εκεί στις Σέρες, λέω γενικώς τώρα, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, ήταν κολλητή του Καραμαλή, του στρατοπέδου Καραμαλή και του Καραμαλή του νεότερου. Και όσο ο Καραμαλής ήταν στα πράγματα λόγω ονόματος, γιατί το χείρος το απέκτησε λόγω ονόματος, του Εθνάρχη βεβαίως, τότε ήταν όλα καλά. Τώρα που δεν έχει και σπουδαίο ρόλο και είναι και λίγο έτσι στην απέξω, και η αυλή αρχίζει και γκρινιάζει. Είπατε κάτι, είσαι ρε, ξέρετε.

το πρόβλημα μεγαλώνει προς τα ανατολικά. Το πρόβλημα μεγαλώνει προς ανατολικά. Σχεδόν οι δύο ουρίτσες τις οποίες αναφέρθηκα, τρεις γίναν τώρα νωρίτερα, σε λίγο θα γίνουν μια ενιαία ουρά. Δεν ξέρω τι προκάλεσε, αν είναι έργα μου δείχνει. Εκεί λίγο πριν από το τούνελ προς ανατολικά, δεν ξέρω αν έχει κανένα ατυχηματάκι, κανένα σταματημένο αυτοκίνητο. Αλλά πλέον έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα προς ανατολάς. Αν κάτι περισσότερο γνωρίζετε όλοι όσοι περνάτε από εκεί, αν κάτι βλέπετε, στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 μπορείτε να μας ενημερώσετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γεια σου ρε Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργο Στεφανίδη σύντροφε. Γιορτάζει και ο Θεόδωρος, λέει, έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 68. Πώς είναι να είσαι 68, γιατί εμείς είμαστε μακριά ακόμα, είμαστε νέα παιδιά. Γεια σου ρε Χρήστο. Στο 6-9-8-3-57-800 στέλνετε ό,τι νιώθετε, ό,τι θέλετε. Όπω η περιφερειακή έχει ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Μάλλον στα ερυθρά. Ερυθρή χμέρα έγινε. Αν και χθες η βραδιά ήταν νομίζω άργητα με λίγο σταματάκια. Κιτρινόμαυρη, η ΑΕΚ 4-0 τη Λεύσκη. Αυτή η Λεύσκη είναι Σόφιας. Σόφια, η παλιά, μια Λεύσκη που είχε ισόρια παλιά, τότε με κομμουνιστές.

άντρα. Α, όμορφα άντρα είναι ο Παπαγιάννης εδώ. Τα έχουμε λιμένα αυτά. Γεια σου Χρήστο Κόνιαρη. Γεια σου Ευαγγελία. Γεια σου Γεωργία Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο και στον Πέτρο. Τι να κάνουμε παιδιά, κουράστηκε το παλικάρι. Το ξεσκίσαμε πρωί, απόγευμα. Στη διάρκεια της ημέρας εργασία ήρθε στο γραφείο. Μου λέει γίνεται, λέει, τουλάχιστον αυτό διάστημα, δεν ξέρω για τη σεζόν, να πάω μόνο απόγευμα να προλάβω τις δουλειές μου γιατί με κυνηγάνε οι πελάτες. Τι να κάνουμε παιδιά. Διπλοθεσίτης επί Μητσοτάκη, επί Τσίπρα, κυνηγούσε κανένα μεροκάματο. Τώρα δεν προλαβαίνει, κατάλαβες. Για τον Μπαρμπαγιάννη τα λέω αυτά, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσει διάφορες εκκρεμότητες. Έχω δυνατό παίκτη, ο Άρης ο Απιδάκης, ο οποίος θα έχει βέβαια τη συνδρομή μιας πολύ καλής εξαιρετικής συναδέλφου. Και θα πάνε όλα καλά. Τι έγινε στο Νεπάλ ρε φίλε? Τι φοβερές σκηνές. Χιλιάδες θα είναι νεκροί στο τέλος, θα δώσουν οριστικό απολογισμό, καθώς υπήρξε ένα τείχος από λάσπη η οποία κατάπιε ολόκληρα.

Μετρό σήμερα, τα δρομολόγια του μετρό επειδή ρωτάτε πολύ μετά τις 3 το μεσημέρι κανονικά. Μέχρι τότε καταλαβαίνετε. Γένεια, πράγματα, θάματα, μουσαμάδες, χιλίμια. Σας έχω πει ως φιλελεύθερος τι θα έκανα εγώ το μουσαμά του Τσίπρα, αλλά ούτε δα, ούτε εδώ η κυβέρνηση είναι φιλελεύθερη. Και αυτοί οι κομμουνιστές είναι. Θα έπαιρνα το μουσαμά, θα τον έκανα 1000 κομμάτια, τι 1000 δηλαδή. Δεν θυμάμαι και τη διαστάση και ο μουσαμάς. Επειδή έχω ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από μετρό, γράψτε μου λίγο, κάποιοι είστε καθημερινοί και φανατικοί ακροατές, γράψτε μου, δεν θα δώσω ονόματα, τι διαστάση είχε ο μουσαμάς του Τσίπρα τότε, πόσο επί πόσο, γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι. Ξέρει κάποιος τι διαστάσεων ήταν ο μουσαμάς? Βιργινία, χτύπαρε το τσάτσι, επειδή αυτό τα ξέρει όλα. Πόσο επί πόσο ήταν ο μουσαμάς που άπλωσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, στα εγγένεια του μετρό? Έχω το λόγο μου, πραγματικά έχω το λόγο μου, που θέλω να ξέρω τις διαστάσεις. Αν κάποιος εργαζόμενος εκεί, ή παράγων ή ημιπαράγων ή πολυπαραγωγικός, γνωρίζει παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber στο 6908

0: Τι ξέρετε τις διαστάσεις του Μουσαμά, μην πείτε το φτιάξατε εσείς, παρακαλώ.
1: Ακριβώς, καλημέρα, έχουμε τους υπευθύνους του Άκτορα. Λένε ήταν 10 επί 15.
0: 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Όλο μαζί όμως.
0: Ναι, όλο μαζί, 10 επί 15. Ναι. 150 τετραγωνικά μέτρα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις το, θα σας βάλω άσκηση. Πάρτε γρήγορα τα κουμπιδεράκια σας, όλες όλοι, να δω λίγο πόσο καλοί είστε στα μαθηματικά. Γρήγορα, γρήγορα. 10 επί 15 σημαίνει 150 τετραγωνικά μέτρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, γράψτε μου όσοι είστε καλά στα μαθηματικά, αν θέλαμε αυτόν τον Μουσαμά να τον κόψουμε σε κομματάκια του ενός τετραγωνικού εκατοστού. Μικρά ρε παιδί μου, έτσι πώς είναι, μικρό, μικρούλικο, ένα επί ένα. Σας το βάζω εύκολο. Πόσα θα βγάζαμε? Πόσα κομματάκια θα βγάζαμε? Δηλαδή αυτό το 10 επί 15 150 τετραγωνικά μέτρα Μουσαμάς του Τσίπρα, αν το κάναμε μικρά τετραγωνάκια του ενός τετραγωνικού εκατοστού, ένα επί ένα, γράψτε μου παρακαλώ, γιατί εγώ δεν μπορώ τώρα εδώ που είμαι. Πόσα κομματάκια θα είχαμε? Έχω το λόγο μου, το ρωτώ. Και στείλτε στο Viber στο 6908 357 800, παρακαλώ.

Αλήθεια ρε, το ρωτάω, δεν κάνω πλάκα. Και επίσης δεν αστειευόμαστε όταν μιλάμε για σπουδές. Αμερικανικές σπουδές στην Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα. Με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University, το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικό αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επιλέξτε AFS University.

Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Βέβαια, πώς θα πάει καλά η χώρα στην οικονομία, ρε φίλε. Εδώ κοίταξε να δεις τώρα. Πρόσεχε να δεις πόσο με μπερδεύετε. Άκου να δεις, έχω εδώ δεκάδες απαντήσεις. 1,5 εκατομμύριο γράφει ο Γρηγόρης. 15.000 γράφει ο Νανίας. 150.000 γράφει ο Βασίλης. Άλλος Βασίλης γράφει 15.000. Η Μαρία γράφει 15.000. Σιγά μην 15.000. 1,5 εκατομμύριο γράφει ο Κίμων. 300.000 κομμάτια άσχετο γράφει ο Δημήτρης. Ο Σάκης λέει 1.500.000. Ο Ιωάννης επίσης, ο Μπάρδης. Ο Στέφανος τι λέει? Ναι ρε φίλε, βγάλε και το. Λέει 10.000 επί 150. Γράψε πόσο είναι αυτό. 1,5 εκατομμύριο λέει και ο Ιορδάνης. Να όσο περνάει η ώρα, 15 εκατομμύρια τα βγάζει εδώ η Μαριό. Κάτσε η Μαριό, 15 εκατομμύρια. 1.500 λέει η Παρασκευή. Παρασκευή μου, δεν είσαι καλή στα μαθηματικά να ψηφίζεις Βαρουφάκη. 150 κομμάτια βγαίνουν, γράφει ο Ιωάννης ο Άλφα. Ρε εσύ Ιωάννη, πλάκα μου κάνεις. 150 κομμάτια. 150 τετραγωνικά μέτρα λέμε ότι είναι. Το ένα τετραγωνικό μέτρο πόσα κομμάτια έχει? Τα έχετε μετρήσει? Λέω άλλο, το ένα τετραγωνικό μέτρο λέει έχει 1000, μα δεν έχει 1000, έχει 10.000 κομμάτια. Αφού είναι 100 επί 100, 100 επί 100 κάνει 10.000 κομμάτια. 10.000 κομμάτια επί 150. Ευτυχώς η μισή απαντήσει τη σωστά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ? Θα έπαιρνα αυτό τον μουσαμά. Και σήμερα που είναι και μια σημαντική ημέρα, γιατί έχουμε την επέκταση προς τα ανατολικά, θα έκανα μια δημοπρασία ή θα πήγαινα στον Νίκο Σόθμις, πώς το λένε. Ή γιατί όχι, θα έκανα δική μου δημοπρασία με μοιραράκι τύπου ή έναν ταγαράκι, πώς λένε αυτούς που κάνουν κάτι δημοπρασία στα χαλιά και στα δακτυλίδια ή και στα αυτοκίνητα. Θα έκανα μια δημοπρασία, μια δημοπρασία. Θα έλεγα ότι είναι για ιερό σκοπό, δηλαδή με τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρωθούν θα κάνουμε νοσοκομεία, σχολεία, πράγματα, θάματα. Θα μειώσουμε το χρέος στο δημόσιο. Είχα κάνει και μια καμπάνια να πάρουν λεφτά για τα κανάλια, να πάρουν και εμείς κανένα φράγκο. Αν και μπορεί να μας το στέλνουν και με δωρεάν μετάδοση. Και σήμερα από το πρωί θα ξεκινούσα δημοπρασία. Θα πουλούσα 1,5 εκατομμύριο κομμάτια του μουσαμά. Σε δημοπρασία. Δηλαδή δεν θα έδινες, φίλε, 10 ευρώ, δεν θα έδινες 20 ευρώ. Εσύ, ο καθημερινός πολίτης, για να έχω ένα κομμάτι του μουσαμά. Ένας λίγο πλουσιότερος ή πολύ πλουσιότερος για την ιδέα, την εθνική, την κοινωνική, δεν θα έδινε και ένα χιλιάρικο, λέμε τώρα. Να πώς αντιμετωπίζεις τα οικονομικά προβλήματα, αν είσαι φιλελεύθερος. Εδώ οι άλλοι έκαναν δημοπρασία τον μπικίνι της και τον στιθόδεσμο της Μελίν Μονρό. Εσύ έχεις μουσαμά, έχεις ιστορικό κοιμήλιο. Έτσι θα τα άφηνες. Σε στεναχωρώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Πολλοί από εμάς οι οποίοι δεν αντέχουμε περισσότερη ηλιθιότητα, περισσότερη γραφικότητα, περισσότερη τοξικότητα, έχουμε και εμείς τα μέσα να αντιδρούμε, κατάλαβες, δηλαδή αρκετό παπατζηλίκι. Οι άλλοι που μπήκαν στο κουπέ με Μιλόπουλο, Σπίρτζης, Νοτοπούλου και κουνιόντουσαν κιόλας. Θυμάσαι, φωτογραφία μέσα στο βαγόνι. Έλα τώρα. Όπως ξεκίνησε, θα θυμάστε και η ιστορία με την τρύπα του Κούβελα. Όλα τα λέμε εδώ. Δεν έχουμε να κρύψουμε από κανέναν και τίποτε. Λοιπόν, σας έχω ωραίο θεματάκι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς καταλάβατε. Έγινε ένας χαμούλης με την φίλη μας την Έλενα Κρήτα. Μάλιστα τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καλπάζει από 1%, πήρε ιδρού το κόμμα, το πήγε στο 2%. Αυτό είναι διπλασιασμός ποσοστών. Δηλαδή αν και στην άλλη πάει επί 2, έχει πάει 4. Λοιπόν, έγινε ένας χαμούλης με Έλενα Κρήτα. Τι έγινε? Κάτσε, περίμενε. Έχουμε μέχρι τις 11 πολλή ώρα. Το πρόβλημα στην περιφερειακή παραμένει, το λέω σε εσάς οι οποίοι τώρα μπαίνετε συχνότα. Καλύτερα όσοι κινείστε προς τα ανατολικά, μπείτε από την πόλη, θα είναι πολύ καλύτερα για εσάς. Πολύ καλύτερα και για εσάς, αν μπείτε στην σελίδα της Χρωμοδομή, www.chromodomi.gr. Θα δείτε πλήθος προϊόντων για χρώματα, αλλά και μόνο. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο φθινόπωρο. Καλό είναι να το σκεφτείτε τώρα που γυρίζουμε από διακοπές. Να σκεφτούμε και αυτό. Αλλά και το βάψιμο του σπιτιού, το οποίο γίνεται παιχνίδι με τα προϊόντα Step Ready και Cover Ready της Χρωμοδομής, η οποία πάντα καινοτομεί, προηγείται και έχει προϊόντα τα οποία κάνουν κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα και οικονομικά. Με τα δύο αυτά προϊόντα της Χρωμοδομής μπορείτε να βάψετε μόνοι σας πανεύκολα κάθε μα κάθε χώρο. Επιστρέφω με την Έλενα Ακρίτα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Χαμό σου λέω. Αντίδραση από Κωνσταντοπούλου σου λέω. Από Ζωή είχε καιρό να χτυπήσει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, σύνοδο, πρότεινε για τη θέση της Αντιπροέδρου, πέμπτη Αντιπρόεδρος, την Έλενα Κρήτα. Δεν είχατε καλύτερη? Επειδή δεν στο κάνατε. Δηλαδή ο Γιάννης ο Αμανατίδης δεν σας έκανε, λέω εγώ τώρα, που είναι ένας μετριοπαθής, μιλίγιος, ένας ωραίος άνθρωπος. Πρότεινε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει μάλλον την Έλενα Κρήτα, για την οποία ξεκαθάρισε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την στηρίξει, δεν θα την ψηφίσει. Ας μου επιτραπεί να πω, ή οσδήποτε στην θέση σας το ίδιο θα έκανε. Είναι τόσο τοξική, έχει χαρακτηρίσει με ακραίο τρόπο, χυδαίο τρόπο, επιτέθηκε σε ιονδήποτε, βλέπετε είναι χορτάτη από το σύστημα το καπιταλιστικό, βέρα στο δεξί. Δεξί, αριστερό, θα σε γελάσω. Είναι χορτάτη, έχει χορτάσει χρήματα, έχει πάρει και τα διαμερισματάκια της, καλά έκανε η γυναίκα, προς Θεού δεν πέφτει λόγος. Στα Λονδίνα, από τα βοθροκάναλα όπως τα λέγανε οι ίδιοι, τα κονόμησε χοντρά. Με την αξία της ή όχι δεν το κρίνω, εγώ δεν είμαι τύπος ο οποίος μπορώ να κρίνω τα σκηνοθετικά, τα σενάρια αυτά και τα τέτοια, άλλη είναι η κριτική. Αλλά πάντως η κοπέλα, η κυρία, συγγνώμη, μια χαρά τα οικονόμησε από μια χώρα, έβγαλε πολλά χρήματα, γόνος έτσι κι αλλιώς πολιτικής οικογένειας, έβγαλε πολλά χρήματα και καλά έκανε, ξαφνικά δήλωσε αριστερή για να μπει στη Βουλή, έκλεψε μια έδρα, την κράτησε εκεί γιατί ήταν, πώς θα λένε, επιλαχούσα, πώς θα λένε αυτά τα σχήματα, στο επικρατείας. Άρχισε να γράφει διάφορες σαχλαμάρες εναντίον ουδήποτε, με όποιον διαφωνούσε η Ακρίτα, έχει και ένα καλό λόγο να πει. Και είναι άλλο πράγμα η κριτική, ξέρεις, ο πολιτικός λόγος, η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι άλλο πράγμα, ξέρω εγώ, η πολιτική άποψη, η ιδεολογική τοποθέτηση. Και άλλο ο τοξικός λόγος, η ύβριση, οι χαρακτηρισμοί. Και είναι από εκείνες οι οποίες διακρίθηκαν και διακρίνονται στην τοξικότητα, η Έλενα η Ακρίτα. Της το συγχωρείς βέβαια λόγω ηλικίας. Έλεσα από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, το συγχωρώ. Σωστό, συμφωνώ μαζί σου. Και εμένα η μάνα μου, όταν η μάνα μου, όχι, δεν πρόλαβα γεράσει. Και ο πατέρας μου έλεγε κάτι σαν γλαμάρες. Ο μακαλίτης καλά να είναι εκεί που είναι δηλαδή. Αλλά λες, εντάξει, μεγάλος άνθρωπος είναι, θα πει και κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί το δικαιολογείς. Τοξικότητα, τοξικότητα, τοξικότητα, τοξικότητα. Και έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει την προτείνουμε για πέμπτη αντιπρόεδρο και έχει την απέτηση, σε εισαγωγικά απέτηση, να την ψηφίσουν εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν και δέχονται μια διαρκή, ανηλαιή και αβάσιμη επίθεση με τοξικό λόγο. Επαναλαμβάνω, άλλο είναι η κριτική, άλλο είναι ο πολιτικός λόγος, ο ιδεολογικός λόγος και άλλο είναι η τοξικότητα και η ύβρι. Το δολοφόνι, παιδοβιαστές, δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφεί ή έχει ακουστεί. Η υιοθέτηση και αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων οι οποίες εκθέτουν πρόσωπα και καταστάσεις, για τα οποία πρόσωπα και καταστάσεις, όταν γίνεται γνωστό ότι ήταν ψέματα αυτά τα οποία διέρευσαν, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να ασχοληθεί κανείς. Από έναν σοβαρό άνθρωπο, μάλιστα των γραμμάτων και των τεχνών, περιμένεις έναν άλλον πιο ποιοτικό λόγο. Όλα αυτά λοιπόν υπήρχαν και υπάρχουν. Και λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν σε ψηφίσουμε. Για να εκλεγεί πρέπει να πάρει 75 ψήφους. 10 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλες 65 χρειάζονται. Αν τα καταφέρει καλώς με άλλα κόμματα, αν δεν τα καταφέρει δεν χάλασε ο κόσμος και με 4 αντιπροέδρους η Βουλή λειτουργεί κανονικά βάσει συντάγματος. Γιατί διάβασα διάφορα χαζάκια ιδίες, ούτε υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Εμείς οι οποίοι βγαίνουμε στα μικρόφωνα, πριν βγούμε στα μικρόφωνα, καλό είναι να διαβάζουμε. Το λέω τώρα ως γέρον κι εγώ. Δηλαδή μεγάλο γέρον εννοώ επαγγελματικά, δόξα τω Θεώ, μια καραπαλικάρι. Τι είμαι ακόμη, στη νιώτη μου. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, και επειδή είχα περιβάλλοντα δασκάλους, και όχι δασκάλους, δηλαδή φύτευσα σε μαγαζιά, σε εισαγωγικά, όπου το περιβάλλον έλεγε πρέπει να είσαι πιο σοβαρός, να ψάχνεις, να ερευνάς, κάτι μου πέρασαν. Και το ζητώ και εγώ από τους συναδέλφους μου εδώ μέσα καμιά φορά, και ορισμένα πράγματα γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνουν κάποιοι κακοθελητάδες ακροατές. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τον κανονισμό της Βουλής, η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει και με 4 αντιπροέδρους. Επίσης, με βάση τον κανονισμό της Βουλής δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Α, δεν κάνει Ακρίτα, προτείνω άλλον.
Τώρα πρέπει να βγάλει, αν μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς 75 για την Έλληνα Κρήτα. Δεν προκύπτουν μέχρι τώρα. Η μόνη η οποία βγήκε ανοιχτά και τη στήριξε είναι η φίλη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνόδευσε την στήριξη στην Ακρήτα και με ένα λίβελο, μια επίθεση για ακόμη μια φορά στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η Κωνσταντοπούλου από μόνη της είναι μια πολιτική σχολή, να το πω έτσι. Είναι μια στόα. Η σκέψη της είναι στοική.

Γιατί όταν διεκδικείς να είσαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος κλπ. Πρέπει να έχεις, ας πούμε για παράδειγμα, ο Νικητάς ο Κακλαμάνης. Γεμίζει τη θέση του Προέδρου, παρόλο που σου είπα και άλλη φορά ότι με κούρασε και αυτό φτάνει. Πήγαινε σπίτι σου να βγει κανένα άλλο. Νομίζω ότι έχει δρόμο. Όχι, ψέματα. Εκείνο είναι ο άλλο ο Κακλαμάνη, του Απόστολου. Ο γιο, ο οποίο Πασόκ θα, όπω και ο Καρχημάκη, είναι. Πάει σόι το Βασίλειο που λένε. Καλά κάνει. Η κοινωνία έτσι κι αλλιώ δεν πέφτει λόγο εκεί. Αλλά ο Νικήτα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Η Όλγα Γεροβασίλη ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Εσύ ρε Ακρίτα τώρα πώς θα πας να γίνεις αντιπρόεδρος της Βουλής σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι και λίγο διαιτητής, δηλαδή να έχεις και λίγο ίσες αποστάσεις. Εσύ έχεις χαρακτηρίσει τους πάντες δολοφόνους, παιδοβιαστές. Πώς θα είσαι αντιπρόεδρος της Βουλής, πώς δηλαδή θα κουμαντάρεις εκεί μέσα στο μαγαζί, λέμε τώρα. Άστο για άλλο, κάτσε κάτω, καλά, παίρνεις τα μισθά σου, τι άλλο θες. Παίρνεις μισθό, πας στα κανάλια. Πας στα κανάλια, παίρνεις μισθό. Υπάρχει λόγος να ασχοληθείς, έτσι κι αλλιώς δεν μπήκες εκεί για να ασχοληθείς. Για πες μου λίγο εδώ, τέρμα η δολοφονία κρατήρα το φόρτε του μαγαζιού που εκπροσωπεί. Για δώσε λίγο, κάτσε λίγο ρε Βασιλάκο, πάρε, περίμενε λίγο εδώ. Άγκου να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά μας, περίμενε λίγο, πάρε το φίλο του Βασίλη εδώ. Ποιο μαγαζί εκπροσωπώ, για κάτσε εδώ. Βασίλειος, Βασίλη, καλημέρα. Αλλά πάρε φίλε, εγώ πολιτισμένος άνθρωπος. Για να μου πεις εδώ. Γιατί ο Βασίλης μου γράφει εδώ, κάτσε τι μου γράφει, που είναι. Άντρε, Βασίλη, σήκω στο τηλέφωνο. Πιο δημοκρατικά πουθενά. Πού είσαι, Βασίλη, πού τα έγραφες. Γράφει ο φίλος μου Βασίλης, καλημέρα, είσαι τέρμα λάθος. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν φωνάζουν για σκηνή. Η δολοφονία χαρακτήρα και απαξίωση προσώπων και απόψεων είναι το φόρτε του μαγαζιού που εκπροσωπείς. Άντρε Βασίλη, σήκω στο τηλέφωνο σου λέω. Ρε Βασίλη. Αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτή η ευθυνοφοβία. Σου δίνω το λόγο να μου πεις τι ακριβώς εννοείς, ποιο μαγαζί εκπροσωπώ για να ξέρω. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς τον Κωστή τον Καλαμαρά. Γεια σου Δημήτρια.

Βασίλη μου, με όλο το σεβασμό τώρα, πας τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη δουλειά την κάνει 40 χρόνια τώρα. Βγες το, πες την άποψή σου καθαρά, όμορφα, ωραία, με επιχειρήματα. Εδώ δεν αποκλείεται κανείς. Αυτά οι αποκλεισμοί και τα διάφορα είναι αλλού.

Τίτλος τραγουδιού Cake από τον ωκεανό. Αν η αλήθεια ενοχλεί, είναι η μόνη που δεν φταίει. Το φωνάζω χρόνια. Αν η αλήθεια ενοχλεί, είναι η μόνη που δεν φταίει. Υπομονή στην περιφερειακή, το είπαμε, έχουμε θεματάκι εκεί. Βασίλη, μην πληκτρολογείς άδικα, πάρε τηλέφωνο, θα σε μπλοκάρω διαφορετικά. Δεν μπορώ, αυτή την πενπάλ φιλία δεν την μπορώ. Όποιος θέλει εδώ ελεύθερα, δημοκρατικά βγαίνει και λέει την άποψή του.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: το ρολόι δείχνει 4 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό το επάγγελμα έχει όμορφες στιγμές, πρέπει να σας πω. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει αυτός ο τύπος τώρα πρωί, βρήκαμε δουλειά με τον Βασίλειο, όπως λέγεται, του οποίου τον κάλεσα 2-3 φορές να βγει στον αέρα. Του λέω: βγες να μας πεις. Δεν λέει. Και πήγα λίγο πιο πίσω στα μηνύματα που στέλνει εδώ στον Στάτους. Εντάξει, ρε Βασίλη, κατάλαβα τι καμνού φουμάρεις τώρα. Τι θες, μπορούμε εμείς οι δύο να συμφωνήσουμε? Δεν μπορούμε. Άστο, έχεις τα δίκια σου. Άσε να έχω κι εγώ τα δικά μου τα δίκια και τα άδικα. Δέκα. Ούτε όνομα ούτε τίποτα, ένα Βασίλειος διάβασα. Να είσαι καλά, αδερφέ, όταν έχεις χρόνο και θέλεις, κάλεσε εδώ να τα πεις. Διαφορετικά, αφού δεν έχεις χρόνο, μη γράφεις. Άστο, κάνε τη δουλειά σου. Ή γράψε ένα ποίημα, γράψε μια αφιέρωση, στείλε μια εικόνα, μια φωτογραφία, κάτι τις. Αλλά τώρα οι χαρακτηρισμοί με τα γραπτά μηνύματα και τα υπονοούμενα και εξυπηρετείς και κάνεις, άστο. Διάβασα τα μηνύματά σου παραπάνω, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Τι έλεγα, ναι, για την ακρίδα το λύσαμε, δεν προκύπτει θέμα. Σας είπα ότι κάθε μέρα θα ψάχνω να βρίσκω βίντεο τα οποία έχουν έτσι ενδιαφέρον. Βρίσκω μια, είναι μια κυρία εδώ, η οποία μου μοιάζει και αυτή έτσι συμπαθητικούλα, που θέλει να μας πει κάτι. Τι θέλει να μας πει η κυρία? Απλή, TikToker, είναι πλέον της μόδας, όλοι έχουν TikTok. TikTok, πώς το λένε, YouTube, όλοι fans, όχι όλοι το τελευταίο.
1: Λοιπόν, έλα να διευκρινίσουμε λιγάκι κάτι. Εγώ και πολλοί από εμάς που ζούμε εδώ Γερμανία, πολλές φορές κάνουμε κάποια βίντεο για να εξηγήσουμε σε εσάς που ενδιαφέρεστε πώς είναι η ζωή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Περιγράφουμε λοιπόν ότι υπάρχει και εδώ μια οικονομική κρίση όπως σε πολλές χώρες και ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά και τόσο υπέροχα όπως τα παρουσιάζουν μερικοί, προσπαθώντας να σας προειδοποιήσουμε ότι αν έρθετε εδώ δεν θα γίνετε πλούσιοι. Λοιπόν, πολλοί λοιπόν τρέχουν στα σχόλια από κάτω να γράψουν ναι, αλλά για πες μας ποιοι είναι οι μισθοί στην Ελλάδα και ποιοι είναι στη Γερμανία. Και στην Γερμανία μπορεί να ζήσεις αξιοπρεπώς, ενώ στην Ελλάδα δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Μην συγκρίνετε λοιπόν, αυτό θέλω να πω, μην συγκρίνετε, γιατί ναι, ο μισθός εδώ στη Γερμανία είναι μεγαλύτερος, αλλά και τα έξοδα είναι μεγαλύτερα. Και θα σου πω τώρα γιατί, για να καταλάβεις έτσι λιγάκι ένα μικρό παράδειγμα. Ένα διάρρη εδώ στη Γερμανία πόσο κοστίζει, έτσι? Καταρχήν να ξέρεις ότι το διάρρη εδώ στη Γερμανία δεν είναι σαν το διάρρη της Ελλάδας, γιατί εδώ μετριέται και σαν δωμάτιο το σαλόνι. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα διάρρη στη Γερμανία, μιλάμε για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και όχι με δύο όπως στην Ελλάδα. Ένα διάρρη λοιπόν εδώ στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, ζεστό, εμείς ζεστό λέμε λοιπόν όταν συμπεριλαμβάνουμε μέσα τα έξοδα της θέρμανσης και του νερού, και το ρεύμα πληρώνεται πάντα ξεχωριστά. Λοιπόν, ένα τέτοιο διάρρη ζεστό στοιχίζει αυτή τη στιγμή με ένα υπνοδωμάτιο γύρω στα 800-900 ευρώ, στις περισσότερες τουλάχιστον πόλεις της Γερμανίας. Όταν λοιπόν εσύ θα πάρεις τον βασικό, που είναι 1700, τόσο είναι ο βασικός, και μην παραμυθιάζεστε από κανέναν άλλον. Τον βασικό λοιπόν τον παίρνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση. Όταν θα έρθεις εδώ, δεν θα ξέρεις καλά τη γλώσσα, θα προσπαθήσεις να βρεις μια δουλειά για να τα βγάλεις πέρα, θα ξεκινήσεις με αυτό το μισθό. Όταν λοιπόν θα πάρεις 1700 και θα φύγουν 800-900 για ένα διάρρη, συν το σούπερ μάρκετ, συν το τηλεφωνό σου, συν τη βενζίνη σου, συν το ρεύμα που το πληρώνεις ξεχωριστά, θα έρθεις σίγουρα ή περίπου σε ένα πηλίκο μηδέν. Ναι, τα λεφτά θα σου φτάσουν για να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, αν θεωρείς ότι μπορεί να είναι καλύτερα από Ελλάδα. Αλλά παιδάκια μου γλυκά, τότε μιλάμε για επιβίωση. Απλά έρχεσαι εδώ για να επιβιώσεις, όχι για να γίνεις πλούσιος. Αυτό θέλω να διευκρινίσω, να το γνωρίζετε και εσείς. Τώρα, εάν θέλετε να εθελοτυφλείτε και να πιστεύετε ότι τε και καλά, αν θα έρθεις εδώ θα γίνεις πλούσιος, μα γεια σου με χαρά σου, φίλε μου, μπορείς να το κάνεις. Εγώ φροντίζω να είμαι ειλικρινή.
0: Αυτά μας λέει η κυρία στο βίντεο για το τι ισχύει ή δεν ισχύει στη Γερμανία. Κοιτάξτε, και οι δικοί μου οι γονείς μας παράτησαν εδώ και πήγαν στη Γερμανία. έτσι, και εμένα και τον αδερφό μου, σε τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα. Μεγαλώσαμε γιαγιάδες, θιούς, θιές και τέτοια, κάτι τέτοια, Μπαγκλαντές και αυτά, λάσπες, νερά, κανάλια. Και όταν πήγα στη Γερμανία, έμεναν σε ένα σπίτι, γιατί ένα χρόνο είχα μείνει και εγώ και έχω έτσι μνήμες, στο οποίο σπίτι δεν χωρούσαν τρεις άνθρωποι, όχι τέσσερις, και μάλιστα δεν είχαν κρεβατοκάμαρα, είχαν έναν μπαουλοντίβανο, λέω. Πώς το λένε, μπαουλοντίβανο. Βεργίνια, πάρ το μικρόφωνο, παιδί μου, να με βοηθήσεις. Πού ξέρω εγώ πώς λέγεται το κρεβάτι. Μπαουλοντίβανο το λένε, το λέω σωστά.
2: Διβάνι, ναι.
0: Εκεί κοιμόντουσαν. Νέο ζευγάρι, πήγαν στα θρακορυχεία σε αυτά κτλ. Κομπόδεμα, το πρωί αθρακολουχία, το βράδυ.
2: Μπαουλοντίβανο.
0: Το βράδυ ηλεκτροματιστή ο μπαμπά, η μαμά καθαρίστρια σε εστιατόρια κτλ. Και η ζωή του ήταν αυτή στη Γερμανία. Τα λέω για. Για αυτού που δεν ξέρουν. Τέλο πάντων. Τι έχουμε, αδελτίο ειδήσεων έχουμε. Και επιστρέφουμε, Δημήτρη Ρή.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Στις 9 και πρωί, σε λίγη ώρα από τώρα, εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι ξεκινάνε για το μετρό τα πρώτα δρομολόγια με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η προβλεπόμενη επιβατική κίνηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Παράλληλα, αναμένεται να απομακρύνει από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 γιοταχή κάθε μέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκυριακό της ΔΕΘ, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη. Εκτός από τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, με 73 δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα με τίτλο Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Έλενα Κρήτα την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας παράσημο, συνδέοντάς την με τη σφοδρή κριτική που, όπως αναφέρει, κυβερνητικές πηγές έχουν ασκήσει στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, η οποία όμως δεν αναμένεται να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 75 ψήφους. Ένοχοι για τις πράξεις τάσης, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας και απόδρασης κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ή 26 μηνών κατά περίπτωση. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.500 αγνοούνται μετά από καταστροφικές πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ και το Θιβέτ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο 5.200 μέτρων που οδήγησε σε κατολίσθηση πάγου και βράχων. Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται περίπου 600 τουρίστες καθώς και 60 εργαζόμενοι σε υποκατασκευή υδροελεκτρικό έργο. Σε συμβιβασμό ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών η ΜΕΤΑ στο πλαίσιο δικαστηρίου για τις εις βάρος της αγωγές που αφορούν τις επιπτώσεις του Facebook και του Instagram σε παιδιά και φήβους. Οι πολιτείες υποστήριξαν ότι η ΜΕΤΑ σχεδίασε τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα με τρόπο που να ενθαρρύνει την εξάρτηση των παιδιών από τις πλατφόρμες. Η ΜΕΤΑ συμφώνησε επίσης να προχωρήσει σε αλλαγές για τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram, μεταξύ άλλων με ημερήσια όρια χρήσης και αποκλεισμό πρόσβασης στις νυχτερινές ώρες.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.

0: Granit.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσά 37 βαθμούς, στο Κιλκής 36, στην Κατερίνη 33, στον Πολύγυρο 32, στις Σέρες και τα Γρεβενά 36 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά 34 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Chai Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.

0: ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: βελτιώθηκε η κατάσταση στην περιφερειακή οδό. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί δεν. Α, έχω μια ερώτηση σήμερα. Με αφορμή και αυτά που έλεγα εισαγωγικά και τις επισημάνσεις που διάβασα, ρεπορτάζ βασικά στο πρώτο θέμα. Και επειδή θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ήδη φαντάζομαι εδώ, και είμαι βέβαιος ότι πολλοί εξ αυτών, αν θα είναι στα αυτοκίνητα, θα ακούνε Στάτους. Και καθώς ο προβληματισμός τους αφορά στο γιατί, ενώ γίνονται πράγματα στην Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι χαμηλότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας, θα ρίξω τον μπαλάκι σε εσάς να δώσετε εσείς την εξήγηση, ακροάτριες, ακροατές. Δηλαδή μια εξήγηση, μια ερμηνεία, μια αιτιολόγηση. Γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα δεν είναι ανάλογα, αντίστοιχα, του ενδιαφέροντος το οποίο θεωρεί η κυβέρνηση ότι δείχνει και το βάρος που ρίχνει σε αυτή την γεωγραφική ενότητα. Ωραίο θέμα νομίζω. Θα μας ακούσουν οι κυβερνώντες. Άντε, θα πείτε τα παράπονα. Τι άλλο θέλετε. Στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Στάτους 107 και 7. Ωραίο θέμα. Δεν είναι. Είναι. Σε λίγο. Ελεύθερο. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, αρκεί να μην βρίζει. Γιατί εδώ είμαστε του πολιτισμένου διαλόγου, έτσι. Χωράνε όλες οι απόψεις, αλλά δεν χωράνε οι ύβρις. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ.
1: Για το θέμα αυτό, πιστεύω εγώ ότι γιατί δεν περνάει η Νέα Δημοκρατία στη χώρα Ελλάδα, νομίζω είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τα άλλα κόμματα, τα, ας πούμε, εντός παρενθέσεως, τα εθνικιστικά κόμματα, ότι δεν είναι τόσο εθνικά δυνατή η Νέα Δημοκρατία, και επειδή οι Βορειοελλαδίτες είναι λίγο, έχουν μια εθνική για την εθνική άμυνα πιο ευαισθησία, γι' αυτό δεν περνάνε η άποψη της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό πιστεύω γίνεται.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Γι' αυτό περνάνε τα άλλα, τα εθνικιστικά κόμματα έχουν ανεβασμένη την εκλογιμότητα στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Να, εδώ χωράει και μια απάντηση του Γεραπετρίτη στον Στραβελάκη και την Καραμήτρου.
2: Η απάντηση λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφής. Θα πράξουμε όλα εκείνα τα οποία είναι αναγκαία. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Θα συνεχίσουμε να καταγγέλουμε τις... Γιατί παραξενεύεστε, κύριε Στραβελάκη?
3: Εάν
2: μου επιτρέψετε, κοιτάξτε, κυρία Παπακοστοπούλου, αν μου επιτρέψετε να απαντήσω, γιατί φαντάζομαι ότι οι ακροατές σας θέλουν να ακούσουν.
3: Προέρχομαι από τους φούρνους Ικαρίας και συζητάμε σαν αυτό που λέτε να είναι ένα τετελεσμένο. Οι κάτοικοι των νησιών έχουν τις παραβιάσεις πάνω από το κεφάλι τους καθημερινά.
0: Ωραία ακούγεται, φούρνοι Ικαρίας. Ωραία ακούγεται. Εδώ Βασίλης, γιατί περισσότερο τους νοιάζει ο ΠΑΟΚ παρά ο περιφερειακός, οπότε είναι κατά Ρωσίας, κατά Σαββίδη, άρα κατά ΠΑΟΚ. Καλημέρα, γιατί παίζει ο Μητσοτάκης να έρχεται πιο συχνά στην Θεσσαλονίκη από τους βουλευτές της πόλης, γράφει ο Απόστολος.

0: Ο Παναγιώτης δεν κάτι άλλο. Καλημέρα, λέει Δημήτρη Βυργινία. Δημήτρη, πες την αλήθεια, η εκπληκτική μουσική που παίζει στις εκπομπές σου είναι σκονάκι από ρέπιτς ή παίζει από μακριά ο ρέπιτς στις μουσικές σου? Τι λέρε φίλε, τι λέρε Παναγιώτη. Χρόνια στο κουρμπέτι. Από ξένο ρεπερτόριο πάω καλά και πριν από το ρέπιτς. Η Κική τη γράφει καλημέρα για τη Φλόρινα και Κοζάνη όπου θα κάνει επίσκεψη. Αυτού φταίει η απολιγνητοποίηση στην οποία, την οποία και θα πληρώσει, γράφει η Κική. Τα ποσοστά στην Θεσσαλονίκη, γράφει ο Δημήτρης, είναι εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, ο Καραμαλής με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Και δεύτερο, ότι ο Πρωθυπουργός στέρισε μία έδρα από την πόλη. Πρόεδρε, τι λέει ο λαός εδώ? Ο Γιώργος λέει, γιατί εδώ δεν έχουμε Άδωνη Ρωμανό Κυρανάκη να τους ταχώνει, αλλά έχουμε μοντέλα για φωτογραφίες. Αμάρε Γιώργο. Ό,τι θέλω λαός έχουμε. Δημοκρατία, κοινοβουλευτική, εκλογές, κάλπη, σταυρό προτίμησης. Κάτσε, γιατί έχω και πρωτοσέλιδα με εξαιρετικές ιδέες, προτάσεις, Μαρμαρίδη. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λόγω να πω, παρακαλώ, μια σκέψη. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δυνατά στελέχη με δυνατό λόγο που να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν ισχυρά.
0: Κάτσε, αγαπητέ μου, τα στελέχη τα εκλέγετε εσείς, η βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μα δεν διαφωνώ. Και είπα, γιατί η βάση της Νέας Δημοκρατίας, πια άμα μιλήσει με το μέσο ψηφοφόρο, θα βγάλει συμπέρασμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν έχει δυνατά στελέχη που να μπορούν να εκπροσωπήσουν πραγματικά την κυβέρνηση. Εδώ πάσχει πάρα πολύ. Το βλέπουμε και στην κυβέρνηση της, δηλαδή στους υπουργούς, αλλά όχι μόνο. Στα πάνελ, παντού, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που έχουν πιάσει τα στήρια εδώ και χρόνια. Πάνω κάτω έχουμε καταλάβει και εμείς οι απλοί πολίτες πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς δεν δίνεται βήμα για νέους ανθρώπους. Νέα πνοή, επιτέλους. Θέλουμε κάποιους οποίοι να μπορούν να εκπροσωπήσουν τη Νέα Δημοκρατία, να επιχειρηματολογήσουν, να πούν επιχειρήματα. Και υπέρ κάποια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ωφελεί τη χώρα. Και προσέξτε, υπόθηκε παραδείγματος χάρη ότι είναι πιο για τα εθνικά θέματα. Είναι πιο ευαίσθητοι της Βόρεια Ελλάδας οι πολίτες, γι' αυτό και δεν ψηφίζουν, τέλος πάντων ψηφίζουν τα διάφορα πιο δεξιά κόμματα. Πότε ξανά υπήρξε τόσο ισχυρή Ελλάδα? Πότε ξανά είχαμε τέτοιο στρατό? Πότε ξανά η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας πανίσχυρος στρατιωτικός παίκτης, όπως γίνεται τώρα με τους εξοπλισμούς που ούτε καν τους φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνουμε σε τόσο σύντομο χρόνο. Θα καλύψουμε τέτοια διαφορά από την Τουρκία.
0: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Ελεύθερα η απόψη, σχολίαστες από μένα. Έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις, αρκεί να μην είναι υβριστικές. Και βεβαίως αρκεί, μόνο τότε παρεμβαίνω προσωπικά, αν κάποια πράγματα είναι δεδομένα και πάμε να τα διαστρεβλώσουμε. Κατά τα άλλα, ελεύθερα ο καθένας διατυπώνει άποψη. Όπως ελεύθερα επιλέγει αυτό που του αρέσει, εκείνο που επιθυμεί, εκείνο που χρειάζεται. Μέσα από τεράστια ποικιλία των επίπλων Μαρμαρίδη, Μαρμαρίδης Modern Living, κορυφαία επιλογή, value for money. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα, ξεκινώ από την Καθημερινή, η οποία γράφει: ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής, Meridiam. Έρε φίλε, τα γαλλικά μου είναι. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Για το θέμα κάποια στιγμή ρωτήθηκε και ο Άδωνης, ο οποίος είπε ότι έχει μια λίστα με δημάρχους οι οποίοι δεν έκαναν ψεκασμούς, αλλά δεν θέλει να δώσει, λέει, ονόματα στην παρούσα φάση. Για να μην περιμένετε γρήγορα, αλλά δεν θα μπορέσω μέχρι τις 9.30, παρακαλώ, ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Τώρα που θα έρθει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θα επαναλάβει εκείνο το πρόγραμμα με τα δισεκατομμύρια που είχε πει τότε που άφησε ανεκπλήρωτα?
0: Φαντάζομαι δεν θα είναι τόσο
2: Πόσο μεγάλο.
0: Ναι, δεν θα είναι τόσο εθεροβάμων τώρα, έχει κάνει rebranding, είναι πιο προσγειωμένος.
2: Ε, βέβαια, γιατί κάποιοι τα ξεχάσανε τώρα και. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα χαρίσει τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
0: Πάντως, ακούστε λίγο τώρα στην αντιπολίτευση. Θέλω να πω το εξής. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να δοθούν τόσα πολλά χρήματα κλπ., πάει να πει ότι η οικονομία πάει καλά. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να δοθούν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά αυτά.
0: Κάποιος να τα πει όμως αυτά πρέπει, έτσι δεν είναι, λέω εγώ τώρα με το μυαλό.
2: Ναι, αυτά ο κόσμος δεν ξέρει. Σου λέει τώρα, εμένα προχθές με προβλημάτισε κάποιος. Βρέστε, Άγγελε, μου λέει να χαρίσει τα κόκκινα δάνεια, λέει. Με προβληματίζει, λέει. Μπορεί.
0: Α, τα χαρίσει,
2: παιδιά. Την άλλη φορά έλεγε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, ξυκίζω τα μνημόνια. Τώρα βρήκε άλλα τερτύπια να πω.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν χρωστάω και πουθενά. Κάτι τύποι μας χρωστάνε, αλλά λες να τα χαρίσει σε εκείνους. Τα νέα τι γράφουν? Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρας. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Απευθύνθηκε και ο δημοσιογράφος Κουκάκης, λέει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, οι σκηνές είναι από την κόλαση, έτσι. Η απογευματινή γράφει απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη.

0: Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία? Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Δώσε. Επάνω-πάνω η φερεγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα θά της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, φίλε, έχει επιχειρήματα βαρβάτα. Να, όπως λέει ο φίλος μου Αντώνης, ο Σαουλίδης, ο οποίος μεταπήδησε από το Πασόκ στο... Πού το έχω, στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Αριστερά, συγγνώμη. Πού το λέει ρε εσύ, πού είσαι ρε εσύ Αντώνη, κάπου σε είχα εδώ μαζί μου. Δεν το έχω, λέει, πεινάει ο κόσμος, δεν έχει να φάει και τα λοιπά. Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Ο ριζοσπάστης, κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Μεγάλη μάχη, ας μου θεωρείται η συγκέντρωση. Αυτή η θεσμική, ρε παιδί μου, είναι θυμική πλέον. Η συγκέντρωση έξω από τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο. Μεγάλη μάχη. Αγώνα. 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός γράφει ο ελεύθερος τύπος. Στα Αστέρια ο δικέφαλος του Νότου 4-0. Στις Ράγες το μετρό έως την Καλαμαριά 5 νέοι σταθμοί γενιάζονται σήμερα. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, γράφει παρακάτω. Τον Απρίλιο που ήμασταν στη Μύκονο θέλαμε να περάσουμε απέναντι, αλλά δεν το κάναμε. Δεν έχει καραβάκι. Το καραβάκι ξεκινά τους θερινούς μήνες. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις εκεί. Να πάει λίγο πιο πίσω, μην πάει στα 25 μέτρα. Γιατί σε κάποιες χώρες, λέει, της Ευρώπης είναι στα 100 μέτρα. Εμείς νομίζω σήμερα το έχουμε στα 50 μέτρα και με το νέο χωροταξικό πάει να γίνει στα 25. Τώρα βέβαια τυπικά το έχουμε στα 50 μέτρα, γιατί αν ισχύσει στην πράξη Αιγιαλός 50 μέτρων, έχει να καταδαφιστεί. Έχουν να καταδαφιστούν περιουσιακά στοιχεία πλουσίων, λιγότερο πλουσίο, εκκλησίας και πάει λέγοντας. Αν ισχύσει το 50 μέτρα δηλαδή. Η Εσπρέσο είναι in love στιγμές. Τι είναι αυτό? Ποιοι είναι αυτοί, ρε, που είναι ερωτευμένοι εδώ? Τι... Οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές του Ρέμου και της Μπόσνιακ. Τι λέρε. Ωραία πράγματα. Να αγαπιέστε, να αγαπιέστε. Στο ποντίκι ΔΕΘ. Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Χθες τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο τύπος γράφει 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. Ρε τυχεροί καλαμαριώτες, θα γλιτώσετε το κόστος μετακινήσεων. Η Κόντρα γράφει βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίζουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ προπυροδοτούν, πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Κάτσε να πάω στην ελεύθερη ώρα λίγο τώρα, εδώ είναι τα καλά. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε ουρά του διαλόγου, του αλόγου. Τύμπανα πολέμου. Η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας σε Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για την ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Ποια γερόντισα, ποιος γέρον. Η Political γράφει το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Με αφορμή αυτό, τις προάλλες μας έλεγε ο πρόεδρος εδώ των αστυνομικών υπαλλήλων, ο Θόδωρος Τσαϊρίδης, λέει κάτι κάμερες, 2.200 κάμερες που θα προμηθευόταν η ελληνική αστυνομία έχουν παγώσει γιατί ο διαγωνισμός, λέει, δεν προχώρησε ακόμη. Λεφτά υπάρχουν, κάμερες δεν έχουμε. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Προτρέπει η δημοκρατία την κυβέρνηση. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί τα λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας. Ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Τι ξεπουλά, ρε Βυργινία, όταν θα έρθεις πες μου λίγο για ποιο λόγο ο καυγάς. Γιατί έχω και ένα πολύ δυνατό ερώτημα για την αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναφορικώς με την υποψηφιότητα Έλενα Σακρίτα για αντιπροεδρία. Έχω ένα ερώτημα καυτό. Πώς είναι τα καυτά πρωτοσέλιδα σε Espresso, Time και Star? Έχω καυτό ερώτημα.
Η Star γράφει: τον σκότωσαν τα εμβόλια. Σάλλο στο διαδίκτυο για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοντα. Όσοι αναρτήσεις συνδέουν το έμφραγμα με τις παρενέργειες του εμβολίου. Γιατί δεν θα τα αφήσει το πρώτο νεκροταφείο, πού και πότε θα γίνει κηδεία. Ανακαλεί την καταγγελία σε βάρος του συζύγου της η Ανθή Βούλγαρη. Παίρνει πίσω το μαλλιοτράβηγμα, πως αναγκάστηκε να βάλει άρον-άρον φρένο. Με το θέμα ως γνωστόν δεν ασχολήθηκα και δεν ασχολήθηκαν οι εκπομπές εδώ. Θεωρώντας ότι μια προσωπική υπόθεση σε ένα ζευγάρι, μια δική τους υπόθεση, οικογενειακή υπόθεση, από εκείνες που δεν έχει λόγο να γίνονται πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, αλλά θα δούμε ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε, που θα μας πεις τι θα βάλουμε στα πρωτοσέλιδα. Σωστό γι' αυτό. Συμφωνώ απολύτως, διαγωνίως, οριζοντίως και καθέτος, αλλά θα σου απαντήσω: έχω κάθε δικαίωμα να διαφοροποιούμε από ό,τι θεωρώ ότι δεν είναι θεμητό. Ε, το έχω, δεν το έχω. Πλέρια δημοκρατία δεν έχουμε. Έχουμε. Και πολλές επιλογές έχουμε για τα καλύτερα τα οποία μας δίνουν τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μπείτε και στη σελίδα ηλεκτρονικό κατάστημα www.epipla.gr. Έχω καυτό ερώτημα και συνεχίζει κουβέντα, θα ζητήσω και σχόλιο από τη Δημαρέση. Για ποιο λόγο στο Μέγαρο Μαξίμου αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να γίνονται πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά να μην αποδίδει, δεν αποδίδουν αυτά τα οποία γίνονται το ανάλογο αποτέλεσμα. Επιστρέφω με καυτό ερώτημα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
11: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
10: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ρωτάει ο φίλος μου Άλεξ, γι' αυτό λέω εδώ τα λέμε όλα. Λέει, μπορεί κάποιος να πιστέψει στο Γεραπετρίτη, στάση σώματος και λόγος που φαίνεται ότι είναι φοβικός. Δεν εμπνέει καθόλου. Γεια σου Άλεξ, καλημέρα. Ό,τι πει ο λαός, εδώ είμαστε με τη δημοκρατία. Την αμεσοδημοκρατία. Ποια αμεσοδημοκρατία δεν υπάρχει. Να η ασπασία απέναντι. Ζούσαν στον Περικλέο. Ασπασία δεν ήταν, ποια ήταν.
1: Εγώ είμαι κόρη του Περικλέου.
0: Πώς τη λέγανε.
1: Την κόρη δεν ξέρω.
0: Η ασπασία δεν ήταν δυνατός, δυναμικός.
1: Την κόρη του δικού μου την πομπά του Περικλή ξέρω.
0: Α, αυτό εννοείς. Η ασπασία τι ήταν, επειδή δεν ήταν καλό πρόεδρο, δηλαδή ήταν. Για τον Περικλή ξέρουμε. Χρυσούς αιώνας δεν είπαν της ασπασίας ποτέ. Περικλέος και ασπασίας είπαν του Περικλέους.
1: Πώς θα λέγανε, βρε Δημήτρη.
0: Μήπως και η ασπασία ήταν καμιά δυναμική γυναίκα, δεν ξέρω. Στην ιστορία εσύ είσαι καλή ιστορικός.
1: Δεν το έχω να σου πω.
0: Μία Ευθυμίου και μία εσύ.
1: Μία ποια?
0: Η Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου.
1: Μετά την Ευθυμίου είσαι.
0: Μετά τη Ρεπούση είσαι εσύ. Τι κάνει η Ρεπούση?
1: Η Ρεπούση παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και πού θα
1: ήταν στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου η Μαρία Ρεπούση. Γιατί,
0: θα πάει η
1: Τσίπρα. Γιατί ήταν τώρα η πρόεδρος ή στο δουσού του Πουλατζά. Του,
0: α, του Ινστιτούτου του Πουλατζά, Νίκος Πουλατζάς, ναι.
1: Πουλατζάς. Ναι. Την έβγαλε από εκεί η Δούρου με το που μπήκε.
0: Α, Ιρένα.
1: Και κατήγγειλε αντικαταστατικές διαδικασίες κτλ. Κάπως έτσι τα έλεγε τέλος πάντων.
0: Εναντίον της Ρένας, της Δούρου.
1: Δεν είναι, ονομάτισε.
0: Η Ρένα μια χαρά τα πάει.
1: Ρένα...
0: 2% μέσα
1: καλά,
0: μια εβδομάδα.
1: Είναι τρομερό ποσοστό, μην το συζητάω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το διπλασίασε.
0: Σαν... ναι, είναι σαν να πάει η Νέα Δημοκρατία στο 60.
1: Καλά, δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, άγκο σου πω. Θέλω καταρχάς ένα σχόλιο σου με αφορμή αυτό που το διάβασε Dark Room, πώς λέγεται αυτό. Ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είναι τσαντισμένοι, λέει, γιατί τόσα κάνουν εδώ πάνω. Ο Μητσοτάκης 3 την ώρα εδώ πάνω. Οι υπουργοί 3 την ώρα εδώ πάνω. Νοσοκομεία, πράγματα, fly over, my over, μετρά, πράγματα, δέθα, παλατάκια,
1: ναι.
0: Και το κόμμα δεν τραβάει, λέει, γι' αυτό και λέει συζητάνε και Φλωρίδη στην πρώτη περιφέρεια να αναβαθμίσουν λίγο το ψηφοδέλτιο. Δεν είναι ευχαριστημένοι, λέει. Τι φταίει?
1: Κατά την άποψή μου είναι πολύ σύνθετο, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, έτσι. Δεν φταίει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα έργα που γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ ως Θεσσαλονικής για τα έργα που γίνονται.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστούμε πολύ γιατί επιτέλους δίνεται και βάρος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ότι τελείωσε το μετρό και σε ένα χρόνο έχουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Σε κάποια χρόνια θα έχουμε και την επέκταση βορειοδυτικά. Πράγματα που δεν τα ξέραμε πριν από 3-4 χρόνια είναι μεγάλη υπόθεση. Το ότι θα έχουμε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο υπερσύγχρονο, ότι θα έχουμε νέο ογκολογικό.
0: Είναι όλα αυτά
1: πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά τι γίνεται? Η Θεσσαλονίκη επί πολλά χρόνια περίμενε μεγάλα έργα και δεν τα είχε. Τώρα ο κόσμος αυτά τα αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και ως κάτι που του το χρωστούσαν, να το πω έτσι.
0: Α, δεν μας κάνουν τη χάρη, λέει.
1: Όχι, δεν μας κάνουν χάρη και κανένας δεν μας κάνει χάρη. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο κόσμος θεωρεί ότι αυτά μας τα χρωστάει η εκάστοτε κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις διαχρονικά.
0: Σωστό, σωστό. Έστω και έτσι δεν έπρεπε αυτό πράγμα να έχει. Τι μπορεί να φταίει και δεν έχει.
1: Επίσης. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη πολιτική ανθρωπογεωγραφία και εκλογική ανθρωπογεωγραφία. Τα λέγαμε και πριν από κάποιους μήνες στον αέρα. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν έρθει από το πρώην Σοβιετικό μπλοκ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ανθρωπογεωγραφία όπως είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τόσο εύκολοι να προσεγγιστούν ενδεχομένως από τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορούμε να τους αναπτύξουμε αν θέλεις και αυτούς.
0: Όχι, παιδί, δεν κάνουμε θεωρητικό μάθημα εδώ πέρα.
1: Δεν
0: είμαστε στο άτυπο.
1: Δεν είναι θεωρητικό καθόλου.
0: Αθήνας.
1: Οι άνθρωποι αυτοί δεν προσεγγίστηκαν ή δεν πίστηκαν από τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα και έχουν προσεγγιστεί, έχουν πιστεί από άλλους σχηματισμούς οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πιο κοντά
0: επειδή
1: στα δικά τους.
0: Να τα αναπτύξουμε. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν δάνεια χαμηλότοκα. Έχουν χτίσει ολόκληρους οικισμούς και καλά έκαναν παράνομα. Θα μου πεις και εμείς ήμασταν νόμιμοι, αλλά πολεδομικά κάναμε όλοι, κλείσαμε τα ματάκια. Δόθηκαν πάρα πολλά επιδόματα κτλ. Τι άλλο πρέπει να κάνει η χώρα, για πες. Όχι τώρα η Νέα Δημοκρατία ή οσδήποτε, λέω.
1: Ναι, γιατί αυτά έχουν 20 χρόνια που έχουν γίνει, που λες.
0: Ναι, αλλά συνεχίζονται. Δεν είναι 20 χρόνια μόνο.
1: Ναι, πρόσεξε λίγο. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, δεν λέω ότι φταίει το κράτος ή φταίμε εμείς, και οι ίδιοι φταίνε ενδεχομένως. Δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, να ενσωματωθούν στο κοινωνικό γίγνεσθε σωστά κτλ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίστηκαν από άλλα κόμματα ή πίστηκαν από άλλα κόμματα μικρότερα. Δηλαδή. αν θες μπορώ να πω και κόμματα εγώ στον αέρα που πιστεύω ότι ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτοί κατά το πλήστον, έτσι.
0: Θα πεις κανένα εθνικό μυστικό. Στην Ελληνική Λύση πήγανε, στην Λατινοπούλου πήγανε, στην Καριστιανού πήγανε, πού άλλο πήγανε.
1: Επίσης, πολλοί από αυτού, πριν μην ξεχνάμε την επιρροή που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα από τα μοναστήρια και αυτό το κομμάτι.
0: Το οποίο το είχε αγκαλιάσει και αγκάλιασε και την νίκη της Δημοκρατίας, πώς τη λένε, νίκη της Δημοκρατίας,
1: το οποίο αγκάλιασε ή αγκαλιάστηκαν κόμματα μαζί του, έτσι. Το ένα αγκάλιασε το άλλο, ήταν μονομερής η αγκαλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη νίκη, ας πούμε, το κόμμα που μέχρι πρότινος δεν το ξέραμε καθόλου και ξαφνικά στις προηγούμενες εκλογές βγήκε με 3%.
0: Ναι, τα μοναστήρια κάνουν θαύματα. Το γράφει εδώ ο Στέλιος. Λέει καλημέρα, με τόσα μοναστήρια στο Άγιο Όρος.
1: Α, συμφωνούμε.
0: Με έντονη
1: Στέλιο.
0: Ρωσοφιλία.
1: Συμφωνούμε.
0: Επιπλέον του καπνομάγαζου, να μην απορούμε για τα μικρά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Λέει ο Στέλιος.
1: Δηλαδή,
0: γράφει
1: αυτό είναι μια άλλη παράμετρο σημαντική.
0: Και ο Ηλίας λέει Ρώση πάνω.
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρο σημαντική. Η επιρροή και των μοναστηριών και του ρωσικού παράγοντα, εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Γι' αυτά έλεγα και εγώ πριν με την ανθρωπογεωγραφία. Επίσης, εγώ θα συμφωνήσω στο κομμάτι των στελεχών. Έχουμε εξαιρετικά στελέχη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν είναι στελέχη τα οποία βγαίνουν δυναμικά να εξηγήσουν την κυβερνητική πολιτική, κατά την άποψή μου, δημοσιογραφικά πάντα, έτσι.
0: Να.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε υποψήφια, ούτε αναμένεται να είμαι υποψήφια. Το λέω καθαρά δημοσιογραφικά. Δηλαδή, πόσες φορές, ας πούμε, θα στο δώσω αλλιώς. Το Σαουλίδη της Ελλάς τον βλέπει στα κανάλια τρεις την ώρα, ναι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται για το Σαουλίδη αυτό, γίνεται για τον.
1: Άλλο θέλω να πω. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Ο Σαουλίδης που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πουλάει.
1: Ή ο Νιφούδης που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Νιφούδης βλέπει πάνω στα κανάλια, δεν ξαναβγαίνει. Είπε κανένα δύο σακαλάκια.
1: Μια χαρά βγήκε όμως ο Νιφούδης. Δηλαδή βγαίνουν στελέχη από άλλα κόμματα, μικρότερα κόμματα, μη κοινοβουλευτικά κόμματα. Και όπως λες και εσύ, μπορεί να λένε σαχλαμάρες, μπορεί να πετάνε ατάκες, μπορεί να γίνονται viral. Πάντως βγαίνουν και υπερασπίζονται τη δική τους πολιτική. Εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε. Έχουμε λίγο βουβά στελέχη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θα περίμενα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον κοινοβουλευτικής εμπειρίας και είναι top, να βγαίνουν πιο δυναμικά. Ειδικά στα δύσκολα. Εγώ δεν μιλάω να βγαίνουν για να υπερασπιστούν μόνο το έργο της δικής τους πολιτικής, δηλαδή ο κύριος Καλαφάτης για το Υπουργείο, το κύριος Γκουλέκας για το Υπουργείο του, που τα κάνουν εξαιρετικά εκεί, δεν το συζητάμε. Αλλά για τα μεγάλα θέματα, τα μείζωνα, όταν προκύπτουν δυσκολίες μεγάλες. Δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι ένας λόγος και αυτός. Μπορεί να είναι ένας λόγος και αυτός. Έχουμε θέματα στη Θεσσαλονίκη τα οποία δεν τα αναλύει κάποιος, δεν τα εξηγεί. Και θα συμφωνήσω εδώ και με τον Μιχάλη στο Viber ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα εντελώς ξεχωριστό κομμάτι. Εκλογικά και συμπεριφορικά όσον αφορά τις εκλογές.
0: Ευτυχώς είναι η Βιργινία, γιατί εγώ θα έλεγα κι άλλα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Για το θέμα, Δημήτρη, που βοηθιάζεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θεωρώ πρώτον, καμία επαφή με την κοινωνία από τους πανίκανους κουλευτάδες της Θεσσαλονίκης. Ανύπαρκτη.
0: Καλά, τώρα το... αυτοί εκλέγονται, δεν είναι φύτε αυτοί.
2: Ανύπαρκτη.
0: Θα έρθουνε τώρα, έχει εκλογές.
2: Λοιπόν, ούτε και τώρα εμφανίστηκαν. Δεύτερον, γίνονται μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, σαφώς, και καλά γίνονται. Δεν έχει εμπλακεί καμία εταιρεία Βορείου Ελλάδος να πάρει έστω και ένα μικρό έργο. Όλα τα έργα είναι αυτές οι 3-4 εταιρείες των Αθηνών που πήραν όλα αυτά τα έργα. Έχουν αποδυναμώσει ακόμη με το τύπο.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω, επειδή και εγώ και εμένα με ενοχλεί, γιατί έχω παιδιά τα οποία αύριο μεθαύριο θέλουν να πάνε κάπου σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Πρέπει να σου πω ότι την δυνατότητα να κάνουν τέτοιας κλίμακας έργα δεν την έχουν οι εταιρείες της Θεσσαλονίκης. Πώς θα αναλάβει ο άλλος την Εγνατία οδό, θα αναλάβει το μετρό, θα αναλάβει.
1: Επίσης αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Αλλά πέρα από εκεί εργάζονται όμως και εργάζονται με καλές αποδοχές, ξέρω, σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Άνθρωποι δικοί μας, ο γείτονάς σου, το παιδί σου.
2: Όχι ακριβώς, αλλά παρακάτω. Όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι, ούτε ιδιαίτερα πληρώνονται. Ούτε ιδιαίτερα πληρώνονται με αυτό που έπρεπε να πληρωθούν. Εντάξει. συγκριτικά δηλαδή με το βασικό μισθό, ναι, είναι καλύτερα.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι λιγότερο.
0: Ας τον άνθρωπο να πει, Βίργινη.
1: Ναι, εντάξει, απλά να πω ότι στις μεγάλες εταιρείες πραγματικά παίρνουν μεγάλους μισθούς οι άνθρωποι. Έχουμε και εμείς κόσμο που δουλεύει σε μεγάλες εταιρείες, ξέρουμε. Δεν παίρνουν το βασικό, παιδιά, σε μεγάλες εταιρείες.
2: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
2: Δεν παίρνουν μεγάλους μισθούς.
1: 3-4 χιλιάρικα παίρνουν τα στελέχη.
2: Είναι 3 χιλιάρικα.
1: Αν θεωρείτε εσείς ότι δεν είναι τίποτα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Έχουμε άλλη άποψη.
2: Άτομα που είναι εκεί, έχω και εγώ άτομα μέσα τα οποία δουλεύουν με δοκτορά μέσα και αυτά εδώ και είναι στα 1.800 ευρώ, να πούμε. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν σας εντυπωσιάσει αυτό που θα σας πω, και οι αποδοχές οι δικές μου δεν υπερβαίνουν και πάρα πολύ το ποσό που λέτε. Δηλαδή, όταν λέμε 1.800 ή 2.000 ευρώ σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, δεν είναι κακές αποδοχές.
2: Α, όχι.
0: Μην, δηλαδή, το... Πόσο πρέπει να πάρει δηλαδή κάποιο? Εγώ σου λέω, δεν είμαι πάνω από τα 1.800.
1: Εγώ ξέρω πάντως στελέχη σε μεγάλες εταιρείες που είναι πολιτική μηχανική κτλ. Και είναι 3.000 κακέ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο η πολιτική μηχανική όμως, εντάξει, είναι και οι εργαζόμενοι.
1: Ο εργαζόμενος, εσύ Δημήτρη, ο πολιτικός
0: μηχανικός. Ναι, παιδί μου,
1: η
0: πολιτική μηχανική στους 200 θα είναι 10, 15, 20. Οι άλλοι είναι, δεν είναι πολιτική μηχανική.
1: Ναι, μιλάμε εδώ
0: λέω
1: για στελέχη. Ο άνθρωπος έλεγε για δοκτορά και τα λοιπά. Γι' αυτό λέμε.
2: Άκουσε με λίγο, με Βιργινία. Επειδή το ζούμε από την άλλη πλευρά και θα μείνω στα λόγια της Μέτλαν, έτσι, του Φίλτρουτα, ότι όλες οι ξένες εταιρείες ήρθαν στην Ελλάδα, λέει, για να κερδίσουν. Και δεν υπάρχει καμία εταιρεία στην Ελλάδα με ξένη πινακίδα, εντάξει, που πληρώνει πάνω από 22-23 χιλιάρικα νυχτά. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία. Επειδή το ζω με δικά μου άτομα, 4-5.
1: Τι να σας πω. Okay.
0: Έτσι κι αλλιώς, πρόσεξε. Επειδή είναι θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ. Οι ξένες εταιρείες έρχονται μέσα από διαγωνισμό και έρχονται σε συνεργασία με δικές μας εταιρείες. Ο Μυτιλινέος, ο Περιστέρης, ο Μπόμπολας. Όλοι, αν θα δεις τα μεγάλα έργα, δεν πάνε τα πάρουν μόνοι τους. Υπάρχει μια κοινοπραξία και λέει είναι η τάδε, η Ιταλική, η Γαλλική, η Αμερικανική, η δική μας κτλ. Δεν είναι ο ξένος και ο Έλληνας. Στους διεθνείς διαγωνισμούς δεν πάει μια εταιρεία μόνη της να πάρει ένα έργο. Έρχονται και ξένοι και συνεργάζονται με δικούς μας και δεν είναι κακό.
2: Για κάνε μια στατιστική να δεις ότι από τις μικρές εταιρείες που παίρναν τα δημόσια έργα που εμπλεκόντουσαν σε δημόσια έργα. Πόσους έχουν μείνει στην Βόρειο Ελλάδα? Ένα είναι αυτό. Έτσι. Έχουν εμφανιστεί, θα πω, οι περισσότερες. Ή δεύτερον, δεν βοηθάνε τους μικρούς επαγγελματίες, αντίθετα τους βάλανε απέναντι με μια υπουργική απόφαση, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν ασχολήθηκε δυστυχώς κανένας. Λοιπόν, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, πήρανε, υπέγραψε ο Υπουργός υπουργική απόφαση να εμπλακούν οι εταιρείες ενέργειας να φτιάξουν το Εξοικονομώ. Να πάρουν δηλαδή τη δουλειά από τα μικρά γραφεία των μηχανικών που δουλεύανε μέχρι σήμερα. Να εμπλακούν οι εταιρείες ενέργειας. Μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα να πούμε. Και δεν ασχολείται κανένας. Γιατί? Τι δουλειά έχει να εμπλακεί τώρα η εταιρεία ενέργειας να πάρει το Εξοικονομώ και να βάλει τον πελάτη να μην πάρει δάνεια από την τράπεζα? Έτσι. Δηλαδή βοηθούν συνεχώς τις μεγάλες εταιρείες και απαξιώνουν τα μικρά γραφεία.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι το είδες πόσες διαμαρτυρίες έχουν κάνει οι μηχανικοί ακόμη και το ΤΕΕ για αυτό το πράγμα.
0: Να είστε καλά.
2: Συνεχίζουν εκεί.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ναι ρε φίλε, χρωστάω. Πώς το είπα νωρίτερα, καυτή ερώτηση. Καυτή την είπα, πώς το είπα. Μετά θα βάλω τον Άδωνη, γιατί μου στείλει η Βιργινία τις διευκρινήσεις που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για κάτι στο οποίο πήρε μια πρωτοβουλία με την οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Όχι επειδή την είπε ο Άδωνης. Άκουγα σου πω λίγο, γιατί θα πει τα δικά σου τα χαζά. Δεν λέω κάποια από εσά, θα πει τα χαζά σα. Αυτά που ο Άδωνης διευκρινίζει. Εμείς εδώ τα λέμε στις εκπομπές μας καμιά τριανταριά χρόνια δηλαδή, και θεωρούμε θα νεοφιλελεύθεροι επειδή τα λέγαμε. Θα σας πω τι λέει ο Άδωνης, γιατί σημαίνει ότι την πέσαν όλοι. Όλοι. Οι προοδευτικοί. Για το πώς θέλει να αξιοποιήσει την περιουσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να μιλάμε για τη δημόσια περιουσία και να λέμε ότι είναι αναξιοποίητη, ενώ την ώρα, την ίδια ώρα πληρώνουμε για υπηρεσίες, για κτηριακή υποδομή και παροχή υπηρεσιών. Ιδιώτες και μάλιστα σε
1: πολλές περιπτώσεις. Θα σας δώσω λεπτομέρειες εγώ γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να δείτε γιατί γι' αυτά παρακαλούσαμε δεκαετίες, αυτά δεν γινότανε, και ένας λόγος που μπήκαμε και στα μνημόνια και σε όλα αυτά ήταν ότι δεν διαχειριζόμασταν τίποτα από την τεράστια περιουσία του δημοσίου. Πόσες φορές τα λέγαμε.
0: Όχι, εδώ τώρα η άλλη λέει, α, το δημόσιο θα μπουν οι ιδιώτες να διαχειριστούν. Όχι, παιδιά, όχι, παιδιά, και επειδή είναι, σας λέω, ο Πρωθυπουργός εδώ και οι υπουργοί και διάφοροι. Να τα κάνουμε όλα όπως κάναμε το παλατάκι στην Καλαμαριά, να το δώσουμε στη Βουλή. Αντί να το δώσουμε σε κανέναν τουριστικό μεγάλο φορέα να το κάνει μια ωραία τουριστική υποδομή, ξενοδοχείο, πολυχώρους κλπ. Να βγάλουμε κανένα φράγκο, όχι, να το δώσουμε στη Βουλή. Να το διαχειρίζει το πρόεδρος της Βουλής, να η Έλληνα Ιακρίτα με τους άλλους αντιπρόεδρους. Λοιπόν, ποιο είναι το. Έχω καυτό ερώτημα. Και εκεί νομίζω ότι έχει ένα θέμα η Νέα Δημοκρατία και θα πρέπει να το δει. Γιατί διαμαρτύρονται τώρα οι του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι με την Έλληνα Κρήτα?
1: Γιατί δεν θα ψηφίσουν την Ακρήτα?
0: Ναι. Μετά τι λένε?
1: Τι εννοείς τι λένε?
0: Και η Ακρήτα τι λέει ίδια για το θέμα αυτό?
1: Η Ακρήτα λέει ότι είναι παράσημο, λέει, ότι δεν θα με ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία για την κριτική που της άσκησα και τα λοιπά.
0: Και ότι είναι κακός που δεν την
1: Εγώ θα στήριζε. Πω ότι έβαλε μυαλό η Νέα Δημοκρατία ευτυχώς αυτό το κομμάτι, γιατί να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βούλης και δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Α, την είχε ψηφίσει τη Ζωή?
1: Φυσικά, τη Ζωή την είχαν ψηφίσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν είχε ξανά ρόλο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Τι θα αν ήμουν εγώ στα πάνελ ή αν ήμουν. Αν μου ζητούσαν την. Αν ήμουν απέναντί μου με κάποιον από τον ΣΥΡΙΖΑ ή του άλλου που διαμαρτύρονται γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει την Έλενα Κρήτα. Θα ρώταγα, αν εμείς βάζαμε το Βορύδη ή τον Άδωνη στη θέση του Προέδρου.
1: Του Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Του Αντιπροέδρου, ναι. Ή και του Προέδρου, παιδί μου, και ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται, όλοι εκλέγονται νομίζω. Ναι, όλοι εκλέγονται. Του Αντιπροέδρου, ας πούμε. Τι θα κάνατε? Αυτό είναι ερώτημα και αυτή είναι αντιπαράθεση πολιτική. Γιατί η άρνηση δεν είναι ανθρώπινη. Δεν την παντρευόταν, ούτε θα χώριζαν με την Ακρήτα. Είναι άρνηση με πολιτικά ερίσματα. Ότι έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όλο αυτό το διάστημα στο επικρατείας η Ακρήτα, έτσι. Από σπόντα δεν μπήκε αυτή? Κάποιος έφυγε για να μπει? Ή είχαν ζητήσει να φύγουν αυτοί για να μπει τότε? Α, είχαν πει να φύγουν διάφοροι για να μπει ο Κασελάκης. Το θυμάμαι μπερδεμένα. Ναι ρε, δεν λέγανε να αποχωρήσουν κάποιοι για να μπει ο Κασελάκης όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θυμάμαι αν βγήκε ή αν ήταν επιλαχούσα η Ακρήτα. Τέλος πάντων. Πάντως ήταν στο επικρατείας.
0: Η προσφορά της μέχρι τώρα ποια είναι? Να ανεβάζει στα social media τοξικά κείμενα. Άρα η απάντηση στην κριτική που ασκείται από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ερώτημα προς τον ΣΥΡΙΖΑ και κάθε έναν ο οποίος αντιδρά. Εσείς θα ψηφίζατε τον Βορύδη? Λέω με το φτωχό μου το μυαλό. Όσο ή μάλλον στη βάση των πολιτικών επιχειρημάτων, όχι ανθρώπινα, όχι για το τσεκούρι, για τον ιδεολογικό, πολιτικό ή δημόσιο λόγο τον οποίο εκφράζει ο καθένας και τις παρεμβάσει με τον τρόπο που τις κάνει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά καμιά φορά τα κάνουμε σύνθετα.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Το μετρό στην Καλαμαριά και μια νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς από τις 3 το μεσημέρι με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η προβλεπόμενη επιβατική κίνηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Παράλληλα, αναμένεται να απομακρύνει από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 γιοταχή κάθε μέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή, το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη. Παράλληλα, σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε ένα πυκνό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, με 73 δημάρχους από Μακεδονία και Θράκη, αλλά και το προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα». Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Έλενα Κρήτα την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας παράσημο, συνδέοντάς την με τη σφοδρή κριτική που, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, η οποία όμως δεν αναμένεται να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 75 ψήφους. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.500 αγνοούνται μετά από καταστροφικές πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ και το Θιβέτ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίσθηση πάγου και βράχων. Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται περίπου 600 τουρίστες, καθώς και 60 εργαζόμενοι σε υποκατασκευή υδροηλεκτρικό έργο. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα, ένα συνήθιστο γεγονός, είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα σχεδόν ρουτίνα, όπως είπε, στη διάρκεια συνέντευξής του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κιλκής 36, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες και Γρεβένα 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ενημερώθηκα μόλις ότι στο περίπτωρο 16 της εκθέσεως θα είναι πολύ έντονη η παρουσία νέων ανθρώπων, γιατί θα έχει εκθέτες οι οποίοι ασχολούνται γενικώς με το... Τώρα μου τα πάνε αυτά, τώρα τα μαθαίνω εγώ. Wellness.
1: Ευεξία, wellness.
0: Χαμός θα γίνει. Θα έρθουν νεαροί, νεαρές εκεί. Θα κάνουν... Εντύπωση θα κάνει και το δικό μας σκηνικό. Φρόντισε γι' αυτό η Valis.com.

η οποία μας έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σκηνικό, πανέμορφο, κουκλίστικο, το οποίο θα κερδίσει τις εντυπώσεις, θα κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων. Και εσείς οι οποίοι έχετε επιχειρήσει και χρειάζεστε, όλοι χρειαζόμαστε μια καλή εικόνα προς τα έξω, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας πρέπει κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγάλη, να διαθέτει. Μπείτε στην σελίδα www.valiscom.gr να δείτε πόσο εξαιρετική δουλειά κάνουν οι άνθρωποι εκεί και τι μπορούν να κάνουν και για σας, για τη δική σας μικρή, μεσαία, μεγάλη επιχείρηση.

0: Ωραίο είναι αυτό πάντως η Θεσσαλονίκη στο ξεκίνημα της χρονιάς να είναι το... στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της εκθέσεως. Βέβαια θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον εγώ το φωνάζω χρόνια, να έχει διαφορετικό χαρακτήρα στο σύνολό της, αλλά καλός ή κακός, κακός κατ' εμέ, καλός ή κακός, καλός για άλλους, δεσπόζει για αρκετές μέρες, εβδομάδες το πολιτικό στενά οικονομικό σκέλος του θεσμού και όχι το οικονομικό επιχειρηματικό. Λοιπόν, καυγάς γίνεται και σήμερα είδαμε πρωτοσέλιδα ότι ο Άδωνης πάει να ιδιωτικοποιήσει και άλλα κομμάτια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρακαλώ. Τι λένε αυτοί οι οποίοι εναντιώνται, κυρία Δημαρέση, ότι ο Άδωνης θα εκποιήσει, τι λένε, πώς το λένε, ποιήσει, ξεπουλήσει.
1: Συνήθως έτσι δεν το λένε.
0: Ξεπούλημα, ναι, ξεπούλημα και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ναι.
1: Καταρχάς, να πω εγώ ένα απλό ερώτημα. Υπάρχει σύγχρονο κράτος που δεν ξέρει πόσα ακίνητα έχει στην κατοχή του?
0: Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Εμείς όχι, δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Τι κράτος είμαστε που δεν ξέρουμε?
1: Προσπαθούμε να γίνουμε σύγχρονο κράτος, αλλά όταν προσπαθούμε να γίνουμε σύγχρονο κράτος, υπάρχουν αντιδράσεις. Και υπάρχει και παραπληροφόρηση. Λοιπόν, να πούμε ακριβώς τι έγινε, γιατί χθες.
0: Για να ακούσουμε και τον Άδωνη να.
1: Χθες έγινε η παρουσίαση για την πρωτοβουλία αυτή και μπράβο σε οποιονδήποτε υπουργό θα έπαιρνε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Άργησαν. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να υποθεί εδώ, είναι ότι άργησαν να καταλάβουν ότι η δημόσια περιουσία πρέπει να αξιοποιείται.
1: Φυσικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Υπεγράφει μία σύμβαση με μία ιδιωτική εταιρεία που σε πρώτη φάση θα καταγράψει το πόσα ακίνητα έχει το δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ να το πω έτσι.
0: Το Υπουργείο,
1: το Υπουργείο να το πούμε έτσι, Υγείας. Ναι. Υπολογίζεται λοιπόν ότι υπάρχουν έως 5.000 ακίνητα τα οποία... Κανένας δεν ξέρει συγκεντρωτικά, σωστά και με ακρίβεια και σιγουριά τι ακριβώς γίνονται. Δεν ξέρουν καταρχάς την πραγματική σημερινή τους αξία. Πράγμα πολύ σημαντικό αν θέλεις να αξιοποιήσεις κάτι, έτσι, να το νοικιάσεις ας πούμε.
0: Να το πουλήσεις.
1: Ή να το πουλήσεις.
0: Άμα δεν το χρειάζεσαι.
1: Ναι. Δεν ξέρεις την πραγματική του αξία, δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρεις τι έσοδα έχεις εσύ στην πραγματικότητα. Τι γίνεται λοιπόν? Νοικιάζεται κάτι? Μπορεί να το νοικιάζω εγώ από το 1980 με την ίδια τιμή. Δεν πρέπει να δούμε τι αξία έχει σήμερα και αν θα πρέπει να αλλάξει το τίμημα, το ενίκιο.
0: Τι μου θύμισες τώρα από το συνάφι μας, ένας υπέροχος χώρος, τον οποίο, ο οποίος ανήκε στον ΟΤΕ και είχε ένα μίσθωμα το οποίο ήταν μικρότερο από μια γκαρσονιέρα στη γειτονιά σου, Βιργινία, για πάρα πολλά χρόνια. Ονοώ, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το μίσθωμα, όσο ήταν κρατικό δημόσιο, ήταν περίπου όσο μια γκαρσονιέρα στη γειτονιά της Βιργινίας Δημαρές. Μετά άλλαξε το πράγμα και ακρίβαινε. Γιατί το είχα ζητήσει και εγώ τότε, αλλά μου είχαν ζητήσει τρελά λεφτά. Λέω, οι προηγούμενοι δεν πληρώναν τόσα, λέει, τώρα αλλάξαμε.
1: Λοιπόν, χθες ο Υπουργός περιέγραψε χαρακτηριστικά την κατάσταση, κάνοντας λόγο για μια τεράστια περιουσία που έχει το Υπουργείο, χωρίς στην πραγματικότητα κανένας να τη γνωρίζει με ακρίβεια. Και μιλάμε για περιουσίες που έχουν να κάνουν και με κληροδοτήματα.
0: Δηλαδή ένας ιδιώτης λέει χαρίζω στο ΕΣΥ αυτό, ναι.
1: Έχει κληροδοτήματα που είναι πάνω από ένα αιώνα στο Υπουργείο Υγείας, μας είπε χθες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ποιος ξέρει τι γίνονται όλα αυτά. Φαντάσου ότι έχει καταστήματα στην Ερμού. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Στην Αθήνα, όχι εδώ.
1: Στην Αθήνα. Πολυκατοικίες. Κατοικίες και διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Τα οποία οι ιδιώτες απίβδησαν, δεν τα βρίσκανε.
1: Μεγάλα κτίρια, ολόκληρες πολυκατοικίες, αστικά ακίνητα. Υπάρχουν παράλληλα, δηλαδή εκτός από αυτό, θα σου πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που έδωσε χθες ο Υπουργός. Ασθενής άφησε μέσω διαθήκης στο Ελληνικό Υπουργείο Υγείας προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Προβλήτα.
0: Δεν μπορεί να την κάνουμε κέντρο υγείας.
1: Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται με αυτή την προβλήτα, ποιος τη διαχειρίζεται και αν παίρνει κάποιο έσοδο το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιο, εμείς έτσι. Δικά μας είναι τα λεφτά.
0: Έδωσε ιδιώτης προβλήτα στη Νέα Υόρκη.
1: Την άφησε μέσω διαθήκης, ναι. Είχε περιουσία και την άφησε.
0: Και η προβλήτα τι κάνει εκεί τώρα?
1: Δεν το ξέρει αυτό το Υπουργείο.
0: Α, δεν το ξέρει. Ποιος το ξέρει?
1: Γι' αυτό θα κάνει τώρα. Θα καταγράψει τα ακίνητα και θα δει τι μπορεί να αξιοποιήσει και. Πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει, γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε διαμερίσματα σε νησιά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση γιατρών, υγειονομικών, νοσηλευτών. Δεν είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που το συζητάμε τα τελευταία χρόνια? Δεν είναι ένα τεράστιο θέμα αν μπορεί να γίνει ένα τόμι, μια πρωτοβάθμια δομή υγείας, και εμείς ψάχνουμε ακίνητο, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, ενώ μπορεί το Υπουργείο σε κάποια περιοχή που βολεύει, που εξυπηρετεί, να έχει ένα κτίριο που μπορεί να γίνει τόμι ή που μπορεί να νοικιαστεί για να πάρουν μέσοδο για να γίνει αλλού, σε μια πιο καλή περιοχή, ένα τόμι.
0: Αυτά που λες είναι χαζά.
1: Χαζά, ξεχαζά, αυτά ψάχνουμε ακόμα. Αυτά προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι υπάρχει ένας τεράστιος χάρτης με 4-5 ακίνητα σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, για τα οποία κανένας δεν έχει μία ακριβή ενιαία εικόνα.
0: Τα οποία ακίνητα, να πω, είναι μόνο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Υπουργείου Υγείας. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, για να ακούσουμε και τι λέει ο Άδωνης πώς τα εξηγεί, γιατί εγώ διάβασα πρωτοσέλιδα και λέω: ωραία, φίλε, εκποιείτε το σύμπαν. Πάνε εσύ, Ρίγες. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στην κυρία Δημαρέση. Λοιπόν, θα σας στείλω πολλά βίντεο από τα κέντρα υγείας Χαλάστρας, Ιωνίας, Διαβατών κτλ. Να δείτε τι κοσμήματα έχουν γίνει σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, μέσα από διοικητικούς στα κέντρα υγείας, τι θα κάνει ο Άδωνης. Θα αναρτάτε το εβδομαδιαίο παρουσιολόγιο των γιατρών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους. Οπότε, ό,τι ακούμε ότι αρχίζουν και τσιρίζουν και φωνάζουν, υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί πριν μπορούσε ο γιατρός να πει ότι εγώ θα πάρω τάδε μέρα ρεπό, μετά ρεπό, μετά ρεπό, ή θα πάρω από το διευθυντή κτλ. Και δεν μπορούσες να βρεις, και ειδικά στα ΤΕΠ, και μάλιστα στο κέντρο υγείας Ευόσμου, που τα ΤΕΠ γίνεται χαμός, είναι το τμήμα επειγόντων περιστατικών, εκεί υπήρχε πρόβλημα. Τώρα θα γίνει και αυτό, θα ενσωματωθεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια είδηση που σας την δίνω κατευθείαν, αν την ξέρετε. Εγώ όμως σας στέλνω παρόλα αυτά τα βίντεο, όλα αυτά να τα αναρτάτε, να τα έχετε εκεί πέρα μέσα, για να σταματήσει πια όλη αυτή η περίεργη πώς το λένε, παραφιλολογία για πράγματα οποία δεν υφίστανται. Έχουν αλλάξει ριζικά πράγματα, Δημήτρη μου. Ριζικά. Και το λέω εγώ που είμαι 25 χρόνια στο χώρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Άδωνης για αυτά τα οποία, για τα οποία τον κατηγορούν.
3: Σήμερα σας έχω καλέσει εδώ για κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι συνήθως κάνουμε. Κάτι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όχι μόνο στο Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, αλλά σε κανένα Υπουργείο του Ελληνικού Κράτους. Πιστεύω ότι θα αποδειχθεί σύντο χρόνο μία από τις πιο βασικές μεταρρυθμίσεις και συγκλονιστικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το ελληνικό κράτος, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι όπως πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχα την ιδέα να αναθέσω την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Ανάπτυξης τότε στο ΤΑΙΠΕΔ, κάνοντας μνημόνιο συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και εξαφαλίζοντας τελικά την πολύ μεγάλη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας τότε, ένα μοντέλο που προϊόντος του χρόνου ακολούθησαν όλα τα Υπουργεία του Ελληνικού Κράτους, μπορώ να σας πω με τα πολύ του βεβαιότητας ότι αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, αργά ή γρήγορα θα γίνει το βασικό μοντέλο διαχείρισης ακινήτων του ελληνικού δημοσίου και το μοναδικό που θα αποδειχθεί τελικά αποτελεσματικό στην πράξη. Εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε από τους προκατόχους μου ή εμένα σήμερα, ποια είναι η περιουσία που έχει το ελληνικό Υπουργείο Υγείας, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Μια τεράστια περιουσία, την οποία ουδής γνωρίζει, το κάθε νοσοκομείο διαχειρίζεται μόνο του. Κάπου παίρνουμε νίκια, κάπου δεν παίρνουμε, κάπου τα νίκια είναι πολλά, κάπου είναι λίγα, κάποια πρέπει να τακτοποιηθούν, κάποια δεν τακτοποιήθηκαν, κάποια να δηλωθούν, κάποια δεν δηλώθηκαν, να συντηρηθούν, δεν συντηρήθηκαν, ή άλλα συντηρήθηκαν. Στην πραγματικότητα, πόσα χρήματα εισπράττουμε από όλη αυτή την περιουσία, κανείς δεν μπορεί να μας το πει. Όταν λοιπόν ήρθα, αποφάσισα να κάνω ένα διαγωνισμό για να αναθέσω σε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και έχει αυτή την τεχνογνωσία, να κάνει τι. Πρώτα απ' όλα, να καταγράψει ψηφιακά και να έχουμε μία ψηφιακή βάση δεδομένων, ένα ηλεκτρονικό μητρό όλης ακίνητης περιουσίας που ανήκει τελικά με τον ένα άλλο τρόπο στο Υπουργείο Υγείας Ελλάδος. Δεύτερον, να μας προτείνει και να προχωρήσει στην τακτοποίηση και στην φροντίδα αυτών των ακινήτων, ώστε να έχουμε πραγματικά περιοριστικά στοιχεία στη διάθεσή μας, και που θα έχει την τεχνογνωσία μέσω της δικής της δράσης να μας τα έχει σε μία πλατφόρμα και σε κάποια ηλεκτρονικά εργαλεία, στα οποία προφανώς δεν τα προλάβω εγώ, αλλά οι πολιτικές ηγεσίες του μέλλοντος θα μπορούν να αποφασίσουν πώς θα αξιοποιήσουν την περιουσία, πόσα χρήματα προσδοκούν να εισπράττει το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την αξιοποίηση της περιουσίας, ποια ακίνητα μπορούν να δοθούν για κατοικίες γιατρών, ποια ακίνητα πρέπει να δοθούν για ανίκια για να εισπράττουν νοσοκομεία χρήματα κ.ο.κ.
4: Δείξει το Υπουργείο Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή μας σε αυτό το μεγάλο
5: έργο. Στάθμος στους 107 και 7.

0: Αυτά λοιπόν, τα φοβερά και τρομερά και πρωτάκουστα και πρωτόγνωρα και...
1: Το ξεπούλημα.
0: Προκλητικά. Δεν το συζητώ. 5.000 ακίνητα, 1.000 το μήνα ενίκιο να πάρεις είναι... Δεν είναι... 5 επί 12, 60 εκατομμύρια το χρόνο. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό έτσι. Πρόχειρα τελείως, μπακαλίστηκα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα κύριε Βινιέρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Ό,τι και να λέει ο κόσμος, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε, ότι είναι σπαστικός, ότι είναι, έχει άθλια φωνή, ότι ξέρω εγώ δεν ξέρω, ότι φωνάζει, ο πιο αποτελεσματικός υπουργός που έχει περάσει είναι ο κύριος Άδωνης. Προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι, νομίζω ότι από τα υπουργεία που πέρασε το έχει αποδείξει. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Παντού, από όπου έχει περάσει.
0: Που δεν κάνει τίποτα φοβερό και τρομερό, αυτονόητα πράγματα κάνει. Αυτό που σκέφτηκε τώρα. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς, φαντάζει τώρα, ας πούμε, ότι μαθαίνεις ξαφνικά ότι ή μάλλον είσαι κληρονόμος μιας περιουσίας και την αφήνεις, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς. Περνάνε τα χρόνια, δεν την αξιοποιείς. Και μετά έρχεται ο γιος σου, λέει, κάτσε ρε. Μπαμπάς εδώ έχει μια περιουσία μεγάλη. Κάτσε να την δω λίγο. Τι είναι αυτό, τι χωράφια, τι οικόπεδα, τι είναι αυτά. Δεν πρέπει να τα αξιοποιήσω.
2: Δεν σας λέω από άλλα ακόμα. Και από τη Νέα Δημοκρατία, ο πιο.
0: Μα δεν έχει σημασία τώρα Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εκτελεστική εξουσία. Είναι η κυβέρνηση, δεν είναι το κόμμα. Και σου λέει, κύριε, να μαζέψουμε λίγο να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Τώρα, το γιατί σε ιδιώτες, γιατί το δημόσιο δεν μπορεί, είναι πολύ απλό.
1: Μα το απάντησε αυτό ο υπουργός χθες. Δεν υπάρχει ούτε το προσωπικό, ούτε τεχνογνωσία για να γίνει αυτή η τεράστια προσπάθεια καταγραφή σε πρώτη φάση και αξιοποίηση σε δεύτερη φάση της ακίνητης περιουσίας. Όπως και κάθε νοσοκομείο που έχει μια ακίνητη περιουσία, δεν είναι real estate γραφείο για να μπορεί στην πραγματικότητα να διαχειρίζεται σωστά μια ακίνητη περιουσία, έτσι.
0: Ναι, αγαπητέ.
2: Μακάρι ο κύριος Άδωνης να μπορούσε να μπει σε ένα φωτοδιοικητικό μηχάνημα και να έβγαινε άλλα 10 αντίτυπα.
1: Κλωνοποίηση.
0: Να σε καλά, με άλλη φωνή.
1: Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δουν και τα υπόλοιπα υπουργεία τι περιουσίες έχουν, κατά πόσο τις έχουν καταγεγραμμένες και αξιοποιημένες.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε το Μημαράκι να έρθει να μας τα πει αυτά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να συνδεθώ με το χώρο που γίνονται οι εκδηλώσεις για το.
3: Ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη.
0: Αλλά ταυτόχρονα
3: με μία άκτορ, αναγεννημένη πλήρως. Μόλις τώρα τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη, θεωρώ εγώ, αύξηση μετρικού κεφαλαίου που έχει εντευχθεί στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με την έκδοση ενός διεθνούς ομολόγου και λάβαμε όχι μόνο ένα δις, αλλά ενδιαφέρον για επένδυση της τάξης των 2,5 και 3 δις. Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει πλέον η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο στο πρόσωπο της Άκτορ, την τεχνική της επάρκεια, στοιχείο του ότι παραδίδουμε τα έργα ήταν ένας λόγος για τον οποίο μας εμπιστεύτηκε η διεθνής αγορά, αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει και αυτό που λέω τον τελευταίο καιρό, ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα έτος έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα των κόπων των προηγούμενων 7 ετών. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων funds και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες όπως θα πω σαν την Άκτρο, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη.
0: Αυτός είναι ο επικεφαλής του Άκτορα, έτσι. Έξαρχος, αν δεν κάνω λάθος. Έξαρχος, εξάρχος, κάπως έτσι. Κόσμος κάτω, χειροκροτεί. Τώρα λογικά κάποια στιγμή θα δώσουν τον λόγο.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Εξάρχο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει μια μακρά ιστορία προσδοκιών, η οποία όμως πλέον αντιπαραβάλλεται με ένα δυναμικό παρόν. Ο λόγος στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Νίκο Ταχιάου.
0: Χωρίς γραβάτα, ρε Νικόλα, κάτσε.
1: Ο άνθρωπός μας είναι ο Ταχιάος.
0: Μια γραβάτα δεν φοράει.
1: Για το μετρό εννοώ.
5: Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής και των Οπικών Αρχών, κύριε Επιτρόπε, εκλεκτοί καλεσμένοι και αγαπητοί συνεργάτες, σε μια πολύχρονη πορεία προς τη σημερινή μέρα, η λέξη τσαμούρια σίγουρα λέει πολλά για πολλούς αυτή την αίθουσα, όχι για όλους. Τσαμούρια στα ποντιακά λένε τις λάσπες. Ασφαλώς. Δεν υπάρχει πλέον ο κάπως απαξιωτικός προσδιορισμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι έπικοι του Δήμου που μας φιλοξενεί. αλλά ως η πραγματικότητα με την οποία οι Έλληνες πρόσφυγες, κατά βάση από το μακρινό Πόντο, έπρεπε να αναμετρηθούν και να ξαναστήσουν τις ζωές τους, και είναι ο όρος αυτός που επιβιώνει σήμερα ως μνήμη των επιγόνων. Και πραγματικά με τα χρόνια, η Καλαμαριά, με τον προσωπικό κόπο ανθρώπων οικοκύριδων και δουλευτάριδων και χάρη στο φυσικό προνόμιο της άμεσης γυθνίασης με τη θάλασσα, έγινε ένα από τα ονομαστά προάστια της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά η φήμη προηγείται της πραγματικότητας. Η Καλαμαριά αντικρίζει το μέλλον της έχοντας ταυτόχρονα το βάρος σημαντικών πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που ανάγονται στην κληρονομιά των τσαμουριών, τα οποία ανέφερα στην αρχή. Επιλέξαμε αυτόν τον σταθμό για τα σημερινά εγκαίνια ακριβώς επειδή ο χώρος στον οποίο βρίσκεται αντιπροσωπεύει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και επειδή πολύ σύντομα θα αντιπροσωπεύει τη μεγάλη αλλαγή. Φτάνοντας εδώ, είδατε εργατικές κατοικίες, νεόδμητες οικογένειες.
6: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Και φυσικά, έναν αδιάνοικτο δρόμο που στο παρελθόν είχε σχεδιαστεί για να κλείνει το περιμετρικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης, κάτι που πλέον έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα. Μια εικόνα που δεν κρύβεται μπορεί μόνο να αλλάξει. Η κυβέρνησή μας, όπως όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κρύβει τα προβλήματα, δίνει λύσεις στα προβλήματα. Και η παράδοση του νέου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο άλμα προς τη λύση και για την Καλαμαριά, αλλά και για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο. Είναι μια τεράστια παρέμβαση στην οργάνωση του χώρου. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη. Η Θεσσαλονίκη, με την ολοκλήρωση ενός μετρό που σχεδιάστηκε σε προηγούμενες δεκαετίες και δυστυχώς αντιμετωπίστηκε ως ανέκδοτο εξαιτίας λαθών που στον πυρήνα τους έχουν την υπερβολική εισδοχή της πολιτικής διαμάχης στο έργο, είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα θα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Θα έχει ανεβεί πιο ψηλά στην κλίμακα των ευρωπαϊκών πόλεων. Η κυβέρνηση, και ας ευλογήσω τα γένια μας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και προχωράμε για τα επόμενα. Θα διερωτηθείτε, κλείνετε κεφάλαια, μα δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά υπάρχουν. Πρώτα και καλύτερα η υπόθεση της οδού Πόντου. Επιτρέψτε μου, μολονότι, αν και μηχανικός δεν το συνηθίζω, να σας κουράσω με λίγους αριθμούς. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, της οδού Πόντου, για να αλλάξουμε την Καλαμαριά, στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκταμιεύτηκαν μόνο για τις απαλωτριώσεις, σε άψογη συνεργασία με δύο διαδοχικές κυβερνήσεις του Δήμου, του Γιάννη του Δαρδαμανέλη και της Χρύσας Σαράπογλου, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί επένδυση άλλων 25 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ, όπως αγαπητέ Δήμαρχε Στέγιο Αγγελούδη, για να μην ξεχνιόμαστε, για την αντίστοιχη παρέμβαση στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Οδό Ψελού, στον άλλο τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, επενδύθηκαν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αλλάζει η πόλη. Για την ακρίβεια δε της πληροφορίας θα προσθέσω ότι μέχρι το 2015, προσέξτε την ημερομηνία, πάλι για την Οδό Πόντου από την Αττικό Μετρό τότε είχα πληρωθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις στο ύψος των σταθμών όπως αυτή από πάνω μας. Σε λίγους μήνες από τώρα λοιπόν η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάταξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με την ολοκλήρωση της διάνοιξης και την κατασκευή μιας πρότυπης και υποδειγματικής λεωφόρου. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα που θα κλείσει στην Καλαμαριά. Υπάρχει όμως και εκκρεμότητα της συνέχειας του έργου. Το έργο για το οποίο μιλάω δεν είναι μετρό Καλαμαριάς, δεν είναι μετρό Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μετρό. Είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δίκτυο μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Κανένα δίκτυο μετρό ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη, αναπτύσσεται αρθρωτά. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Φυσικά δεν θα στερήσω από τον Πρωθυπουργό το προνόμιο να αναφερθεί σε αυτήν. Την εκπλήρωση ενός χρέους προς εκείνες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφίζουν από ζωντάνια και προσδίδουν στην πόλη μια σημαντική δημογραφική δυναμική. Θα πω απλώς το εξής. Έχουμε από καιρό ανοίξει αυτό το κεφάλαιο της βορειοδυτικής επέκτασης, αθόρυβα και συστηματικά. Και δουλεύουμε γι' αυτό έχοντας κατά νου μια ευχή και ένα μάθημα. Πρώτον, η ολοκλήρωση του έργου, όπως το παραδίδουμε σήμερα στο σύνολό του, δηλαδή η ολοκλήρωση του μετρό όπως είχε σχεδιαστεί, εύχομαι να μας έχει κάνει όλους σοφότερους, οριμότερους κυρίως στην πολιτική τάξη της πόλης, σίγουρα πάντως μας έχει κάνει εμάς όσους υπηρετούμε τη σημερινή διακυβέρνηση. Όσοι στο μέλλον επιχειρήσουν να μετατρέψουν τα έργα στην πόλη σε πολιτικό παιχνίδι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσυνάγωγοι. Η πολιτική έχει θέση στο σχεδιασμό, μπορεί και πρέπει να κρίνει και να κρίνεται για τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, δεν μπορεί όμως να τορπιλίζει τις προσδοκίες των πολιτών. Το κλείσιμο του κεφαλαίου Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, διδάσκει σημαντικά και εκοφαντικά ότι για την επιτυχία απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα. Δεύτερον, το μάθημα που παίρνουμε είναι πως για να πετύχουμε το στόχο του να δούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εργοτάξια στην Επτάλοφο,
7: για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
10: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
12: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Χαρακτηριστική φωνή νομίζω δεν μπορεί να την μιμηθεί κανείς. Είναι από εκείνες τις φωνές που δεν μπορεί κάποιος να αντιγράψει. 18 λεπτά πριν από τις 11 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένη, μια μέρα ιδιαίτερη, έτσι κι αλλιώς θα καταγραφεί και στο σαν σήμερα. Δηλαδή οι επόμενες γενιές θα λένε σαν σήμερα το 2026 γενιάστηκε η γραμμή μετρό της Καλαμαριάς. Φυσικά αργήσαμε και φυσικά η πόλη χρειάζεται κάτι περισσότερο, αλλά σταδιακά, τα επόμενα 40 χρόνια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι, σε μια συζήτηση που είχατε με έναν άλλον ακροατή και σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζεται. Για το τι αμοιβές δίνουν οι μεγάλες εταιρείες και ποιες μεγάλες εταιρείες εργάζονται στην Ελλάδα. Ζω στο εξωτερικό, δουλεύω για μια πολυεθνική εταιρεία που κάποτε και ακόμα κάνει δουλειές σε σκουριές, στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Δεν έβρισκε εξειδικευμένο προσωπικό, συναδέρφους μηχανικούς για να προσλάβει και πλήρωνε διπλούς μισθούς Βρετανούς να δουλέψουν σε σκουριές. Ο λόγος ήταν γιατί το 90% των μηχανικών δουλεύαμε στις πολυοδομίες και κάναμε κάτι το οποίο το έχεις καυτηριάσει και εσύ. Τι κάναμε, απλά κάναμε σπίτια τα οποία δεν προσφέρανε στην οικονομία, δεν έφεραν λεφτά μέσα. Όταν χρειάζεται μια χώρα να στηρίξει το επιστημονικό προσωπικό, κάνει μεγάλα έργα, όπως το μετρό, όπως το flyover, όλα αυτά. Γιατί αλλιώς χάνει την εξειδίκευση και απλά ανακυκλώνουμε τα λεφτά. Πρέπει λίγο να βγούμε από τη φούσκα την οποία και εγώ ζούσα μέχρι το 2012 και να δούμε λίγο έξω από αυτό που είχαμε μάθει, γιατί κινδυνεύσαμε πολλές φορές να χάσουμε το τρένο της εξέλιξης. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στο μετρό και στο flyover γίνονται περιζήτητοι και πάρα πολύ εξειδικευμένοι και καλοί μηχανικοί. Τους ζηλεύω, όχι τα λεφτά που θα πάρουν, αλλά τους ζηλεύω γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εκεί. Έτσι γίνεται η πρόοδος. Έτσι γίνεται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Κάτσε ακούσω πριν ακούσω τη Μαντώ, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, ο οποίος έχει τη δική του άποψη για μια σειρά ζητημάτων και για τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, για την οποία διάβαζα μέσα ότι η τιμή στόχος της μετοχής ανεβαίνει συνεχώς και περισσότερο. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν εκείνοι οι ξένοι ή οποιοδήποτε άλλο επενδύουν σε αυτό το σενάριο.
2: Πρώτον, δεν είναι εύκολο να φορολογήσεις αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο έχει καλούς λογιστές. Έτσι, δηλαδή,
3: και δεν μπορείς να το πιάσεις.
2: Να σας το πω συγκεκριμένα, για να μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικό. Όχι εσείς, αλλά οι τηλεθεατές μας. Πες ότι έχεις μια εταιρεία εδώ, η οποία έχει και μια εταιρεία στην Ελβετία. Και έχει 100 εκατομμύρια κέρδος. Ένα δισεκατομμύριο κέρδος. Πουλάει η μητρική εταιρεία της Ελβετίας, η δικιά σου, στη δική σου τη θεατρική εδώ σαν δω, ένα παλιό χαρτό, IP, Intellectual Property, πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του λόγκο, για ένα δισεκατομμύριο. Αυτό εκπίπτει από το εισόδημα της θεατρικής, γιατί θεωρείται κόστος, και τελικά καταλήγει η εταιρεία στην Ελλάδα να έχει μηδέν κέρδος. Άρα
3: ουσιαστικά
2: το 22% του μηδέν είναι μηδέν. Και δεν πληρώνουν. Οπότε εμείς τι λέμε, επανάκτηση αυτών των εταιριών. Να τους τις πάρουμε, μας τις πήρανε. Είναι δυνατόν. Για σκεφτείτε, εδώ δεν θα έπρεπε καν θέμα αριστεράς-δεξιάς. Τη ΔΕΗ, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, την έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στα τέλη δεκαετία του 50. Δεν ήταν δημιούργημα της αριστεράς. Έτσι. Γιατί? Γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούσε να φτιάξει κάτι το οποίο να μην ήταν καρτέλ.
0: Εν τω μεταξύ, θα λέει με έναν καθηγητή. Φυσικό, ωραίο τρόπο, το όχι ρε παιδί μου, είναι ωραίος επικοινωνιακός. Αλλά αυτά που λέει μπορεί να γίνουν πιστευτά από αδαείς, από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν στοιχειώδη. Αλλά ο Βαρουφάκης ενδεχομένως να πιστεύει ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν διαβάζουμε, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε πάντα τέσσερα κτλ. Και απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν μπορεί αυτά πράγματα να τα φιλτράρει για να τα αξιολογήσει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αρκείται στο συνέστημα και στο σύνθημα. Έχει σε αυτό έχει κόσμο στον οποίο μπορεί να απευθύνεται. Αλλά Αυτά που λέει εν έτη 2026, το 1950 ο Καραμαλής έκανε αυτό που έκανε με τη ΔΕΗ, ενώ βρισκόμαστε στο 2026 σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε μια Ευρώπη των 27 ή μια Ευρωζώνη ακόμη πιο κλειστή με ίδιο νόμισμα. Αυτό που είπε ότι οι πολυεθνικές μπορούν και λογιστικά μπορούν να κάνουν τα παιχνίδια τους, που δεν χρειάζεται να τα κάνεις με πολυεθνικές που δρεύουν έξω. Υπάρχουν όμιλοι στο εσωτερικό κάθε χώρας που τα κάνουν αυτά, έχουν διάφορες επιχειρήσεις και φορτώνουν τις ζημιές από τη μία στην άλλη, τα κέρδη από τη μία στην άλλη κλπ. Τι καινούριο νομίζω ότι είπε και μας το λέει με αυτόν τον στόμφο, στομφοδός ο Βαρουφάκης. Εκτός άμα ο ίδιος θεωρεί με τα δικά του τερτύπια, δεν τα πιστεύουμε, βέβαια δεν είναι χαζός ο άνθρωπος, μου ανέξιμος, γάτα είναι, παμπώνυρος. Εκτός αν θεωρεί ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, με το μοντέλο το δικό του, μια ΔΕΗ καταχρεοκοπημένη όπως ήταν το διάστημα εκείνο, μας ταιριάζει περισσότερο. Δεν ξέρω, ίσως.

0: χωρίς.
1: Δηλαδή ειλικρινά ώρες αναρωτιέμαι πολλοί από δάφτους οι οποίοι απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία, γιατί σε αυτήν απευθύνονται, θεωρούν ότι οι ακροατές τους, το κοινό, δεν έχει ιδέα τι γίνεται παρά έξω. Δηλαδή απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο μα τόσο ανίδεοι για όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει.

Γράφει εδώ ο φίλος ο Χάρης, λέει, τον έχω ακούσει να λέει επιχειρήσεις να ανήκουν στους εργαζόμενους. Να δω ποιος θα βάζει χρήματα για τις επενδύσεις, γράφει. Και να μην σου φαίνεται παράξενο, Δημήτρη μου λέει, ότι ο κόσμος σε πολλά θέματα δεν έχει ιδέα. Έλα μόλις τώρα, δεν έχει ιδέα. Είδαμε τις κοινωνικοποιήσεις, τις κρατικοποιήσεις. Είδαμε την Πυρκάλ, είδαμε τη Λάρκο. Είδαμε πώς λειτουργούσαν επιστήρια εντών. Είδαμε τα ναυπηγεία όσο ήταν κρατικά. Τα βλέπουμε τώρα που έχουν περάσει σε επενδυτές. Ποιος κέρδισε τελικώς, ποιος είναι κερδισμένος? Δεν είναι ελληνική οικονομία, δεν είναι οι εργαζόμενοι σε αυτά? Δηλαδή, επειδή κερδίζει και ο εφοπλιστής, ας πούμε, δεν και καλά, ή ο επενδυτής, θα πρέπει να θυσιάσουμε τις προοπτικές για τους εργαζόμενους και για την εθνική οικονομία? Ελάτε μωρέ, αυτά τα λέγαμε όταν ήμασταν 13-14 χρόνων στην ΚΝΕ. Εντάξει, οκ, okay, μεγαλώσαμε.

0: Και οι ίδιοι άνθρωποι πολλές φορές αναφέρονται και οι περισσότεροι από εμάς σε χώρες μακριά από εδώ, ευρωπαϊκές, προηγμένες κλπ. Οι οποίες, αγαπητές φίλες και φίλοι εκεί έξω, αν δείτε οι χώρες αυτές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές, την καταστροφή που συνέβη σε πολλές, το πώς αναπτύχθηκαν, πώς εξελίχθηκαν, πώς βελτιώθηκαν, πώς τα κατάφεραν, τα καταφέρουν καλύτερα, στηρίχθηκαν πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Δηλαδή, μεγάλη παρουσία του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και με έλεγχο από το κράτος. Έλεγχο από το κράτος. Το κράτος πουθενά δεν είναι επιχειρηματίας. Και ορθώς δεν είναι επιχειρηματίας. Και δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας. Πρέπει να ελέγχει, να έχει τον επενδυτικό έλεγχο. Σε κοινωνικές παροχές και λοιπά το καταλαβαίνω. Να συμφωνήσουμε. Ανέβηκε, μου λένε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βήμα να συνδεθούμε με το χώρο των εκδηλώσεων για το μέτρο.
1: Από την Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό. Τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα, για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας. Ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, Σεβασμιότατε, τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξέβρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας, την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019, αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με 3 γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε.

0: όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα. Οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99. 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινή.

0: ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Μεγιά, μεγιά. Καλοτάξιδο. Τελετή εγγενείων λοιπόν επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Και πάμε αμέσως στο Λεοντή Μαχαιρά, ο οποίος είναι εκεί και παρακολούθησε όλη τη διαδικασία. Λεοντή, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα από την Καλαμαριά, την ηλιόλουστη, την καυτή, γιατί αυτή η θερμοκρασία, μάλλον εδώ στην Καλαμαριά αυτή την ώρα φτάνει και στους 38 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι καήκαμε, αλλά καήκαμε για καλό λόγο, γιατί το μετρό πλέον στην Καλαμαριά είναι γεγονός. Δεν έφτασε η ώρα, είναι σε εξέλιξη. Η σημερινή ημέρα, 27η λοιπόν Αυγούστου, περνά και επίσημα στα χρονικά της πόλης μας ως ένα ιστορικό ορόσημο που βάζει την πόλη σε μια εντελώς νέα τροχιά αστικών μετακινήσεων. Λίγο μετά τις 9.35 έφτασε ο Πρωθυπουργός υπογείως, και τι λέω με αυτό, τι εννοώ με αυτό,
3: ότι
4: έφτασε με το μετρό.
3: Α, ναι.
4: Έφτασε με το μετρό. Εμείς τον περιμέναμε επάνω και μας ήρθε η ειδοποίηση ότι ξέρετε, μην περιμένετε, δεν θα έρθει από εδώ. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει καταφτάσει κάτω και είναι με το μετρό της πόλης.
3: Μάλιστα, εκπλήξεις δηλαδή.
4: Πολύ σωστά και ωραίες εκπλήξεις, η αλήθεια είναι. Θέλω λίγο να σου πω τώρα εισαγωγικά τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη διάρκεια των ομιλιών, χωρίς να κουράσω. Θα ξεκινήσω φυσικά από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες προκειμένου να καταλάβουν πόσο θα έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους με την επέκταση της Καλαμαριάς. Για να φτάσουμε εδώ σήμερα χρειάστηκαν, χαμογελαστεί κιόλας, το τόνισε αυτό, χρειάστηκαν περίπου 40 χρόνια, ενώ για αρκετό καιρό το μετρό γενικά της Θεσσαλονίκης το τόνισε, γιατί είναι ένα ενιαίο μετρό, 40 χρόνια ήταν συνώνυμο με ανέκδοτο και με εγγένεια παροδία. Όλοι το θυμόμαστε αυτό.
3: Και με λαμαρίνες.
4: Ακριβώς, και μουσαμάδες. Να το πούμε κι αυτό.
3: Βέβαια.
4: Το είπαμε και το κάναμε. Αυτό τόνισε κατευθείαν με το που βγήκε από το μετρό. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έργων υποδομής. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να επιστρέψουμε στην πόλη αυτά που έπρεπε εδώ και χρόνια να τις έχουν παραδώσει. Αυτή ήταν και η δέσμευσή του άλλωστε και το 2019. Έκανα μια μικρή βόλτα μέσα να δω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Για πες μας λίγο, είναι ενδιαφέροντα αυτά.
4: Στο σταθμό της Μίκρας. Για να το δώσω λίγο να καταλάβετε πάρα πολύ απλά. Όταν αγοράζεις κάτι καινούριο, δεν το ανοίγεις και μυρίζει καινουργίλα.
3: Ναι.
4: Αυτό ακριβώς υπάρχει και εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο σταθμό της Μίκρας. Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα διαμάντι στην ουσία που πλέον όλοι μας, ανεξαρτήτου αν θέλουμε ή όχι το μετρό, γιατί οι περισσότεροι που δεν το θέλουν, αυτοί θα μπουν στις 3 ακριβώς που ανοίγουν τα ρολά, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στη βόλτα τους. Και μην ξεχνάμε ότι Παρασκευή και Σάββατο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκθέσεως, το μετρό θα είναι σε 24ωρη βάση.
3: Τα δύο Παρασκευοσάββατα δηλαδή, στην ουσία.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Περιμένουμε φυσικά και τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Πάντως είναι ένα. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία των εγγενείων σε πολύ καλό κλίμα.
4: Αναφέρθηκε και στην διάνοιξη της οδού Πόντου ο Πρωθυπουργός. Σου έχω και την είδηση. 1η Απριλίου 2027 θα είναι και πάλι εδώ στην πόλη μας ως Πρωθυπουργός για να παραδώσει και το συγκεκριμένο έργο.
3: 1η Απριλίου του 2027 ως Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και το μετρό, έτσι. Έχουμε και το μετρό, έχουμε και τα εγγένεια που θα γίνουν λογικά και του flyover. Έχει λόγους να έρχεται.
4: Έχει πολλούς λόγους να έρχεται και έριξε και το καρφί του την ώρα που μιλούσε για την οδό Πόντου. Θέλω να σου πω εντάχει και τι είπαν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Ας πούμε, ο κύριος Γκιουλέκας στη Θεσσαλονίκη σήμερα αλλάζει σελίδα, είπε στον χαιρετισμό του, επισημένοντας πως η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά θα αναβαθμίσει την ποιοτική ζωή της πόλης, την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο του μετρό. Αναφέρθηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κ. Δηδικώστας, και διαβεβαίωσε πως θα είναι παρόν για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επέκταση προς τα δυτικά. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.

0: και θέλω να επιστρέψω στα λεγόμενα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, λέω, ότι τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό.
0: Ακριβώς, δεν είναι άνθρωποι κατώτερου Θεού. Θα τους παραδώσουμε και εκεί το μετρό. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και επειδή είμαι από δυτικά, ξέρεις, όντως αυτό ακούγεται σαν ανέκδοτο. Δηλαδή, λέμε όλοι, σε όσους συζητάω για το μετρό στα δυτικά, λένε θα ζήσουμε να το δούμε. Υπάρχει αυτή η καχυποψία. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Μακάρι, μακάρι να το ζήσουμε και εμείς στα δυτικά.
0: Αυτό που είδαμε και εμείς σήμερα που βρεθήκαμε εδώ στον σταθμό της Μίκρας, είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Και αυτό έκανε λόγο μάλιστα και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας της Actor, ο κύριος Εξάρχου, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και την αναγέννηση της ίδιας της εταιρείας, που έχει συμβάλει στο 100% ώστε να παραδοθεί το έργο έτσι όπως έπρεπε.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο παραπολιτικό, κάτι κουτσομπολιό, κάτι πήρε το αυτί σου, κάτι εκεί.
0: Ήταν μια σεμνή, λυτή τελετή.
1: Ήταν σύντομη όλη, δεν πλάτιασε κανένας.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε ελάχιστα λεπτά παραπάνω, γιατί τους χρονομετρούσα, είχα και αυτή την απόστολη να κάνω. Οι περισσότεροι μίλησαν περίπου στο εξάλεπτο.
1: Πολύ λίγο, ήταν όντως λυτή. Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Καλό πρωινό να έχουμε.
1: Να είσαι καλά.

Εγκαίνια μετρό λοιπόν, επέκταση μετρό για την ακρίβεια. Από τις 3 η ώρα θα είναι στη διάθεση του κοινού οι νέοι σταθμοί. Ακούτε Στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Και να μια και είναι ο Πρωθυπουργός, να δούμε λίγο και το πρόγραμμά του. Μετά τα εγκαίνια θα συναντηθεί με βουλευτές της 1ης και Β' Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 είναι προγραμματισμένο να μιλήσει σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής. Ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων Βόρειο Ελλάδος, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα το βράδυ θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ το πρωί της Παρασκευής θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις της εταιρείας Τότης στην περιοχή της Φλόρινας και θα πάει και Πτολεμαΐδα, θα πάει και Κοζάνη, θα συναντηθεί και με πολίτες στην Κοζάνη. Έτσι έχει λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ένα μετρό το οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, εμείς στα δυτικά όντως άμα συζητήσετε με ανθρώπους εκεί είναι πολύ επιφυλακτική. Θα μου πείτε τώρα επιφυλακτική, ξεπιφυλακτική, το μετρό έγινε και στη Θεσσαλονίκη, έγινε και η επέκταση, αναμένετε να δούμε και τι θα γίνει προς τα δυτικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, γιατί αναφέρθηκε και στα λεωφορεία ο Πρωθυπουργός, ότι μια ζωή εμείς στα δυτικά ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς. Ειλικρινά, δηλαδή ό,τι λεωφορείο ήταν προς Καλαμαριά και Πάλιωνε, μας το φέρανε δυτικά. Φέτος, πρώτη φορά ανέβηκα σε καινούριο λεωφορείο, πρώτη η Σταυρούπολη, η Δυτική Θεσσαλονίκη από όλες τις περιοχές πήρε καινούργια λεωφορεία. Και αυτό το συζητούσαμε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο για μας. Πολλοί δεν καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Όταν θεωρείς μάλλον τον εαυτό συνέχεια ρηγμένο, όχι αδίκως πολλές φορές, κάποια πράγματα σου κάνουν εντύπωση.

για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί φυσικά είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να φτιάχνει έργα υποδομής σε κάποια πόλη. Να μην ξεχνάμε τα χρόνια που περάσαμε εδώ με τις λαμαρίνες, με τις προσφυγές, πόσες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες καταστράφηκαν επί της Εγνατίας Οδού με τις λαμαρίνες και όλα αυτά, να θα ξεκινήσει, να δεν θα ξεκινήσει. Και με το flyover ακόμα, προσφυγές από εδώ, προσφυγές από εκεί, και με τα αρχαία προσφυγές από εδώ, προσφυγές από εκεί. Εν τέλει όλα γίνανε και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Κανείς από αυτούς που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις δεν ζήτησε συγγνώμη. Και ναι, επαναλαμβάνω, είναι χρέος της κάθε κυβέρνησης να υλοποιεί τις υποδομές, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος τις υλοποιεί και πώς τις υλοποιεί. Δεν με νοιάζει ποιος είναι στην κυβέρνηση, εμένα με νοιάζει να γίνονται έργα. Ειλικρινά με νοιάζει να γίνονται έργα. Και αυτό που έγινε τώρα με το μετρό, λένε σιγά μωρέ το μετρό. Ξέρω πολλούς που λέγανε το μετρό δεν χρειάζεται και είναι κάθε μέρα μες στο μετρό. Εγώ τώρα να πάω να αφήνω το αμάξι μου, ας πούμε, από τη Σταυρούπολη στο σιδηροδρομικό σταθμό και να παίρνω το μετρό και να πηγαίνω Καλαμαριά για βόλτα, χωρίς να ταλαιπωρούμε σε κανένα δρόμο, να είναι μείον περίπου 12.000 οχήματα από την Καλαμαριά προς το κέντρο που δεν θα υπάρχουν πλέον, θα αποσυμφορθεί περαιτέρω το κέντρο, και όλοι είδαμε τι έγινε στο κέντρο με τη λειτουργία του μετρό και φυσικά με τη συμβολή της τροχέας, γιατί είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα. Δεν είναι μόνο το ότι εντάξει παιδιά όλα οκ. Okay. Έχουμε και αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Να κοιτάμε κάποια πράγματα. Πώς γίνονται, πού γίνονται, ποιοι τα κάνουν. Όταν έχουμε παράπονο να τα λέμε, να φωνάζουμε, να βγαίνουμε, να διεκδικούμε. Αλλά να μην πιανόμαστε και από τη λεπτομέρεια και πω από τι σιγά τώρα και τι έγινε. Σιγά τώρα και τι έγινε. Η γκρινιά είναι στο αίμα μας, ούτως ή άλλως. Όλοι, κι εγώ. Γκρινιάζω. Αλλά όταν γίνεται κάτι, οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε και να πούμε και ένα μπράβο. Άσχετα, επαναλαμβάνω, αν είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης.

Έχεις δίκιο, Λευτέρη, γιατί σύμφωνα ο ΑΣΤ είχε την πολιτική να βγάζει δρομολόγια σύμφωνα με τον αριθμό των κατοίκων που ήταν γεγραμμένοι. Ξεχνώντας βέβαια όσους είναι από τα χωριά, οπότε δεν έβγαιναν τα νούμερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, πλέον έχει αλλάξει αυτό. Να πούμε και ένα μπράβο. Γιατί έχει αλλάξει αυτό, πραγματικά έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση όσον αφορά τις μετακινήσεις μας. Βεβαίως τις ώρες αιχμής είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Γεια σου Άκη μου, να είσαι καλά, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα τι να σου πω. Έβλεπα χθες επιστήμονες που λέγανε ότι η ζέστη δεν ευνοεί τα κουνούπια, η πολύ ζέστη. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι έχει πολύ ζέστη και αυτό ευνοεί τα κουνούπια. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια πτωτική τάση όσον αφορά τα κρούσματα. Τα περισσότερα βέβαια πλειοψηφία, στην τριπτική πλειοψηφία είναι στην Αθήνα, στην Αττική. Πάμε λίγο στους δρόμους, διότι έχουμε ζητηματάκια αυτή την ώρα, κυρίως στο μέτωπο προς τα ανατολικά, περίπου από την έξοδο των Σικιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες ή είστε σταματημένοι. Επαναλαμβάνω, από τις Σικιές μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ στον Αντίποδα, από τη Διαγόρα περίπου μέχρι και μετά την έξοδο για Τριανδρία, μέχρι την Ανηφόρα του Αγίου Παύλου, εκεί είναι σταματημένα. Το σημείο αυτό είναι που μας δίνει πρόβλημα στον περιφερειακό. Σικιές με Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά και Ανηφόρα Αγίου Παύλου πριν και μετά Τριανδρία προς τα δυτικά.

0: ξεχάσεις.
1: Σήμερα και εγώ είδα λίγο παραπάνω κίνηση. Από Δευτέρα περιμένουμε φυσικά να επιστρέψουν μεγάλη πλειοψηφία αυτών που λείπουν σε άδεια. Ο άποστος είναι ούτως ή άλλως ο μήνας ο οποίος φεύγει ο κόσμος. Πιο πολλοί φύγανε 1 με 15, αλλά αρκετοί φύγανε 15 με τέλος. Οπότε περιμένουμε και από Δευτέρα να επιστρέψουμε λίγο στα γνωστά. Φυσικά όταν αρχίσουν και τα σχολεία, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Μη στεναχωριέστε, δεν θα μας λείψει η κίνηση στον περιφερειακό. Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή ρωτάτε για τη μεθόνη εκεί στη Νέα Αγαθούπολη, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο πρόβλημα στα έργα που γίνονται. Έχει λίγο πρόβλημα στα Μάλγαρα, βλέπω, του πενταλέπτου περίπου, για να μπείτε στην πόλη. Επαναλαμβάνω, το ζήτημά μας εδώ εντός πόλης είναι ο περιφερειακός από τις Οικές μέχρι περίπου και την Τούμπα και η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οτιδήποτε θέλετε να μας μεταφέρετε το οποίο δεν έχουμε εντοπίσει εμείς, 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800 και τις καλημέρες σας, γιατί όχι, όχι μόνο προβλήματα, να πούμε και μια καλημέρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: να σ' αγκαλιάσω.
1: Όπως σας είπαμε για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής και είχαμε κάποια προσπάθεια να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής. Λέει φοιτητικοί σύλλογοι, διαβάζω τώρα, φοιτητικοί σύλλογοι και εντεξουσιαστές να προσεγγίσουν, λέει, το Μέγαρο Μουσικής για να πουν τι, ας πούμε, να διαμαρτυρούν γιατί, δεν ξέρω. Αλλά από τις φωτογραφίες, επειδή φαίνεται, είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, καμιά τριανταριά. Καμιά τριανταριά άτομα. Και το απόγευμα στις 8 έχουμε συγκέντρωση εντεξουσιαστών, λέει, υπέρ των μεταναστών στην Συντική. Αυτά χαρακτηρίζουν την πόλη μας. Τώρα αυτοί αν βγουν στον δρόμο, Πέμπτη είναι σήμερα, επαναλαμβάνω, ανοιχτή η αγορά, θα δημιουργήσουν πρόβλημα για κάτι το οποίο μόνο αυτοί ξέρουν. Και αυτή είναι η καθημερινότητα της πόλης, η οποία πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα για το ποιοι θα κατέβουν στους δρόμους και γιατί θα κατέβουν στους δρόμους. Ναι, να κατέβει στους δρόμους, αλλά υπάρχει και ένας νόμος, έτσι, ο οποίος δεν ξέρω αν τηρείται, σιγά μην τηρείται. Για να λένε πόσα άτομα είναι, αν μπορούν να πάρουν μέρος του δρόμου, δεν γίνεται πουθενά αυτό. Υπάρχει μία, επαναλαμβάνω, μία ανοχή προς κάποιες ομάδες. Το λόγο δεν τον ξέρει κανένας. Τον υποπτευόμαστε, αλλά τον πραγματικό λόγο τον ξέρει κανένας.

Διάβαζα λίγο και την ανακοίνωση των εργαζομένων στο μετρό. Να σας πω την αλήθεια, τα έχουν όλα λίγο μπερδεμένα μέσα. Παίρνουν τα πάντα και για ποιον είναι η ανάπτυξη, λέει, της Καλαμαριάς και για το εισιτήριο το οποίο θα ακριβήνει. Είπαμε, το εισιτήριο είναι όχι πάνθινο, είναι τζάμπα, έτσι, 60 λεπτά. Εννοείται ότι είναι τζάμπα το εισιτήριο για μετρό. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα είναι τζάμπα το εισιτήριο και φυσικά θα ανέβει. Δεν γίνεται, πρέπει να είναι βιώσιμο αυτό. Θυμάστε τι τραβούσαμε με τον ΟΑΣΤ. Και ποιον εξυπηρετεί, λέει, η επέκταση, ποια ανάπτυξη για την Καλαμαριά και το ένα. Διαβάζεις πράγματα δηλαδή τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Και λες τώρα, τι γίνεται εδώ? Έχουμε ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, το οποίο θα το δει στον κόσμο. Και ψάχνουμε να βρούμε ψήλους τάχυρα τώρα. Να βρούμε το πρόβλημα, να βρούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Πώς θα λειτουργήσει η Καλαμαριά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και έχει μέσα άλλα 30 θέματα. Ό,τι να είναι.

Γεια σου, Λευτέρη μου. Έριξα μια ματιά, λέει, στην ανακοίνωση των εργαζομένων. Ο Θεός να φυλάει από αυτούς τους συμπολίτες. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τι να πεις τώρα άλλο. Ο καθένας έχει δικαίωμα, ανεφέρετο δικαίωμα κιόλας, να μπορεί και να διεκδικεί πράγματα. Αλλά όχι εις βάρος άλλων και να μην μηδενίζουμε την κατάσταση. Γιατί όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Και στο φινάλε, εμείς ψηφίζουμε, παιδιά. Εμείς ψηφίζουμε και για βουλευτές. Εμείς ψηφίζουμε και για δημάρχους. Εμείς ψηφίζουμε και για κυβέρνηση. Εμείς ψηφίζουμε. Γιατί βγαίνουν και κάποιοι λένε, ναι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, τα πετσομένα που παίρνουν. Δηλαδή, τώρα, αν εγώ βγω και πω στον αέρα ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν θα με περάσετε για τρελό. Ότι είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Και στο φινάλε, επιλέγουμε, εμείς επιλέγουμε η καθημερινότητά μας. Το πώς θα κινηθούμε. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ακρίβεια. Ο ακροατής δεν ξέρει αν έχει ακρίβεια. Ο ακροατής δεν ξέρει αν το μετρό έκανε καλό στην πόλη ή δεν έκανε. Ο ακροατής δεν ξέρει αν η επέκταση του μετρό θα κάνει καλό στην πόλη ή δεν θα κάνει. Αν η επέκταση στα δυτικά θα κάνει καλό ή δεν θα κάνει. Ο ακροατής δεν ξέρει αν ο κάθετο δήμαρχος κάνει έργα ή δεν κάνει. Είμαστε σε ένα παραλογισμό και δυστυχώς τη φασαρία την κάνουν οι λίγοι. Και επαναλαμβάνω, γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θα σας πω ότι μπορεί σε ένα ποσοστό να ισχύει. Εγώ δεν μπορώ να επιλέξω τι θα ακούσω ή τι θα πιστέψω. Δεν ζω σε αυτή την πόλη. Δεν έχω καθημερινότητα, δεν έχω οικογένεια. Δεν ξέρω πώς θα βγάζω πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακρίβεια, ας πούμε. Χαζός είμαι. Και θα πρέπει να μου το πει η τηλεόραση, αν είναι καλά ή όχι. Παραμυθάκια για μικρά παιδιά είναι αυτά. Για να το ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα.

Και αρκετοί από αυτούς που μας πουλούσαν παραμύθι για το μετρό, ωραία, αρκετοί από αυτούς, είτε είναι πολύ ψηλά, είτε είναι αρχηγοί κόμματος τώρα, είτε είναι πολιτευτές, είτε ήταν με πανό έξω από το μετρό, από τη στάση Βενιζέλου και μιλούσαν για έγκλημα κτλ. Ξαναδιεκδικούν ψήφο τώρα. Ξαναδιεκδικούν την ψήφο μας. Λες και εμείς είμαστε, ας πούμε, χρυσό ψάρι και ξεχνάμε. Θα μου πείτε, πολλοί ξεχνάνε, ναι. Αλλά όλοι αυτοί, επαναλαμβάνω, που τόσα χρόνια μας κοροϊδεύανε, γιατί μας κοροϊδεύανε, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Μεθά, με υποσχέσεις, με το ένα, με το άλλο, και δεν γίνονταν τίποτα σε αυτή την πόλη. Τίποτα απολύτως. Και ευθυνόμαστε και εμείς γι' αυτό, γιατί και εμείς οι ακολουθούσαμε. Τώρα βγαίνουν και ξαναζητάνε την ψήφο μας, από οποιοδήποτε πόστο. Να τους έχουμε, να τους χαιρόμαστε. Δεν θέλω να τα λέω καλά, φίλε Γιώργο, ούτε Λίτσα. Δεν θέλω να τα λέω καλά. Θέλω να τα λέω όπως είναι. Ούτε να χαϊδεύω καν αυτή θέλω.

Και επειδή αυτή η πόλη είναι η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που περπάτησα, που έκανα τα πρώτα μου βήματα, η πόλη που ανδρώθηκα και επαγγελματικά και ηλικιακά, η πόλη που ερωτεύτηκα, δεν γουστάρω ρε παιδιά να μου την κλείνουν ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο και να μην μπορώ να την περπατήσω και να μην μπορώ να πάω στην έκθεση. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Να βρεθεί μια λύση. Λες και άμα πας εκεί τώρα και διαμαρτυρηθείς και κλείσεις την πόλη στο πιο εμπορικό Σαββατοκύριακο ή μάλλον από τα πιο εμπορικά Σαββατοκύριακα του χρόνου, θα γίνει κάτι. Αν πετάξεις 10 μολότοφ, ωραία, αν βγεις εκεί και κράζεις και τσιρίζεις και βρίζεις, θα γίνει κάτι. Θα πάρουμε το παράσημο. Βγες άλλη ώρα. Πρέπει να βγεις δηλαδή στο πιο, ένα από τα πιο εμπορικά Σαββατοκύριακα. Δηλαδή για να μην τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα. Και επειδή ξέρουμε, γνωριζόμαστε, μπορεί να είμαστε μεγαλούπολοι, αλλά γνωριζόμαστε, άμα αρχίσουμε και μιλάμε, θα φεύγουν σαν τα ποντίκια κάποιοι που πουλάνε παραμύθι και παπά στους υπόλοιπους.

Οδεύουμε προς τις 12, δελτίο ειδήσεων. Με τα προβλήματα στους δρόμους να παραμένουν στον περιφερειακό, βελτιωμένη ελαφρώς η κατάσταση προς τα ανατολικά. Πριν την Τριανδρία μπλοκάρει το πράγμα και μέχρι την Τούμπα περίπου. Εκεί στην Τριανδρία, επειδή είναι και η έξοδος, σταματάνε τα αυτοκίνητα. Μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες, μετά την Τούμπα ανοίγει. Αντίστοιχα, να πάμε λίγο και στο μέτωπο προς τα δυτικά. Από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί είναι ανηφόρα και όπου έχει ανηφόρα ο ένας οδηγός, κολλάει. Μπλοκάρουμε, παιδιά, και τα ζητήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπου έχουμε ανηφόρα, πάμε σιγά-σιγά. Σταματημένοι είμαστε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μας έβγαλε κίνηση και η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της. Οπότε έχετε το νου σας, θα καθυστερήσετε λίγο. Η υπόλοιπη δρόμη, Εγνατία, θα έλεγα τώρα πάλι Λαγκαδά. Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, παραλιακή, είναι μια χαρά, μπορείτε να τις διασχίσετε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το μετρό στην Καλαμαριά και μια νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα. Το έργο εγκαινιάστηκε νωρίτερα το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει με αυτή την πολύ σημαντική επένδυση, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη με την κατασκευή και την επέκταση του μετρό, αλλά και με τα ηλεκτρικά λεωφορεία που συνθέτουν ένα συγκοινωνιακό χάρτη στην πόλη. Διαμαρτυρίες και προσφυγές κράτησαν πολλά χρόνια το έργο στα χαρτιά, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και μπορούμε με αυτοπεποίθηση να λέμε σήμερα στους πολίτες: το είπαμε, το κάναμε. Πλέον ξεκινά με πολύ γρήγορους ρυθμούς η επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που αξίζει να έχει ανάλογες υποδομές. Κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Οι Θεσσαλονικοί θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς από τις 3 το μεσημέρι με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, με 73 δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχτεί στη μάχη των εκλογών. Ενώ νωρίτερα το μεσημέρι βρέθηκε στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για την Αντιπροεδρία της Βουλής, η οποία όμως δεν αναμένεται να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 75 ψήφους. Στην κατεύθυνση της υπερψήφισης Ακρίτα κινείται σύμφωνα με πληροφορίες και το ΠΑΣΟΚ. Σε εμπλοκή με εχθρικά ντρόουν προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε το πρωί από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα λίγο έξω από τη Λάρισα. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία. Διασώστες στο Νεπάλ επιχειρούν από αέρος με ελικόπτερα να εντοπίσουν εκατοντάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου λάσπης και βράχων σε ποτάμι στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Οι καταστροφικές πλημμύρες που ακολούθησαν έπληξαν πόλεις και ορεινές κοιλάδες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων. Οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ και στο Θιβέτ φτάνουν σχεδόν τους 1.500. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Μεταξύ των αγνοούμενων τουριστών περιλαμβάνονται Αμερικανοί, Αυστραλοί, Βρετανοί και Καναδοί. Δεν έχει αναφερθεί Έλληνας αγνοούμενος.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια και στα Γιανιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκί στους 36, στην Κατερίνη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Πολύγυρο τους 32. Στις Σέρες και στα Γρεβενά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά θα έχουμε μέχρι 34 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

όσο προλαβαίνουμε ακόμα να ανοίξουμε πανάκια. Μας παίρνει και για ένα μπανάκι ακόμα και δύο. Και άμα δεν είστε και συναισθηματικά συνδεδεμένοι με τα γένεια της ΔΕΘ ή δεν θα κατέβετε στους δρόμους, μπορείτε να πάτε και την άλλη εβδομάδα για μπανάκι, διότι οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλές. Τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα πάμε έτσι. Βέβαια, σήμερα και αύριο λέει, θα έχουμε μια μικρή πτώση. Μην φανταστείτε, δεν θα την καταλάβουμε και πολύ. 2-3 βαθμούς κάτω θα είναι. Αλλά από το Σάββατο ξανά μανά θα έχουμε άνοδο και να δούμε τι θα γίνει, διότι παιδιά αυτό το πράγμα ταλαιπώρια είναι από κλιματιστικό σε δρόμο, από δρόμο σε κλιματιστικό. Όσοι δουλεύουμε σε γραφεία είμαστε τυχεροί για να τα λέμε και αυτά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν έξω με τέτοιες συνθήκες, εκείνοι τα δύσκολα. Εμείς είμαστε προνομιούχοι και πάλι γκρινιάζουμε, είδατε, και εγώ γκρινιάξα τώρα. Είναι στο μας, ρε παιδί μου, η γκρίνια. Τι να κάνουμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό. Καλό μεσημεράκι σιγά σιγά. Έχουμε περάσει τις 12. Στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. Εύχομαι να είστε καλά. Οτιδήποτε δείτε, ακούσετε, που δεν το έχουμε εντοπίσει, εδώ είμαστε. 2310-513-2011-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800. Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή συντροφιά. Γιατί σε δύσκολες συνθήκες η παρέα μετράει.

Όσοι χάσατε τα εγκαίνια και θέλετε να δείτε και φωτογραφίες, μπορείτε να πείτε στο Status FM. Εκεί ήταν ο Λεωτής Μαχαιράς. Έχει όλες τις λεπτομέρειες. Μας έδωσε και εμάς την ανταπόκριση από την Καλαμαριά. Πολύ ζέστη, παιδιά, λέει. Πολύ ζέστη.

Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ολυμπία, η οποία είναι στο Λονδίνο. Εσύ που είσαι, είπαμε, στη Γαλλία είσαι. Τι είναι, τι θα πει αυτό, γιατί γαλλικά δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Μου έστειλες μια φωτογραφία που λέει 107,7. Τι θα πει αυτό, αν γνωρίζεις. Ο λογισμός σου πήγε σε ένα κατευθείαν σε εμάς. Αλλά μου δεν πεις τι σημαίνει.

Ο Σωτήρης λέει: εγώ παραδοσιακά στα εγγένεια της έκθεσης λείπω από την πόλη, διότι δεν υπάρχει λόγος να είμαι στην πόλη. Δεν μπορώ να μετακινηθώ, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Ομοίως, αν δεν ήταν η δουλειά μας να είμαστε στην έκθεση, γιατί θα είμαστε στην έκθεση, ο Στάτους θα είναι στην έκθεση και φέτος, με πολλές συνεντεύξεις, θα περάσουν πάρα πολλοί πολιτικοί από όλους τους χώρους. Το βασικό βασικά είναι ότι θέλουμε να γνωρίσουμε εσάς, να γνωριστούμε από κοντά. Ελάτε λοιπόν στην ΔΕΘ να τα πούμε από κοντά. Αν δεν ήταν λοιπόν η δουλειά μας, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν θα ήμουν εδώ το Σαββατοκύριακο, το πρώτο της έκθεσης. Δεν υπάρχει λόγος να μείνω να κάνω τι. Δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να πάω μια βόλτα, δεν μπορώ να πάω στο κέντρο, δεν μπορώ να πάω στην παραλία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να κάτσω στο σπίτι μου, όχι. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ωφελεί όλο αυτό. Και ακούω και ανθρώπους ικανοποιημένους τώρα. Ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, πήγαμε και... Και σε ποιους κάνατε καλό και σε ποιους δεν κάνατε. Αναλογιστείτε.

Και βλέπω συνεχώς τα βίντεο που έρχονται από το Νεπάλ και πραγματικά σε πιάνει η ψυχή σου. Τόνι, λάσπης, νερού, πάγου. Έλειωσε, λέει, ένας παγετώνας και εξού και η μικρή σεισμική δόνηση και κατάπιε τα πάντα. Το Νεπάλ, να πούμε ότι βρίσκεται Κίνα και Ινδία, έτσι. Εκεί βρίσκεται, όπου οι εκπομπές ρήπων των δύο χωρών είναι τρομερές και η αλλαγή στο περιβάλλον επηρεάζει το Νεπάλ, λέει, κατά 60, αν δεν κάνω λάθος, 100 παραπάνω από ό,τι την υπόλοιπη γη. Διότι έχουν τρομερές εκπομπές ρήπων από τις βιομηχανίες τους και τα εργοστάσια τους στην Κίνα και στην Ινδία. Τώρα, έλεγε, φανταστείτε τι γίνεται από εκεί που δεν το περιμένεις, να σπάσει ένας παγετώνας, βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν, να μην ξέρουν πού να πάνε, πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι. Πραγματικά τρομερές στιγμές, να βλέπεις να έρχεται πίσω σου η λάσπη και το νερό και να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πού να κρυφτείς, να μην ξέρεις πού να προφυλαχθείς, πού να κρατήσεις το παιδί σου. Μέχρι στιγμής, όπως ακούσετε και στο δελτίο, δεν έχουμε αναφορές για Έλληνες αγνοούμενους. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά η πρώτη ενημέρωση αυτό λέει.

Και εδώ στα δικά μας, στα πολιτικά, έχουμε το μείζον θέμα, γιατί έτσι θέλουν να το κάνουν, της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα για την πρόεδρο της Βουλής, επειδή η Νέα Δημοκρατία αρνείται. Το Πασόκ είναι υπέρ της υποψηφιότητας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελα να είναι πρόεδρος της Βουλής για να δω αντιπαραθέσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλ και με λοιπούς εκεί. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι θέμα χιούμορ και πλάκας, γιατί γι' αυτό το ήθελα, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί η κυρία Κρήτα όταν χαρακτηρίζει μέλη ή ολόκληρο και το κόμμα με βαρύς χαρακτηρισμούς, χυδαίους χαρακτηρισμούς, δεν είναι και πολύ λογικό να την ψηφίσουν για αντιπρόεδρο της Βουλής. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Αυτό που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω, μέχρι που μ' αγαπάς. Ούκο λίγα έχει πει. Χιδέα. Τώρα αν την ψηφίσουν δικό τους θέμα, αλλά δεν. Από τη Νέα Δημοκρατία, όχι. Και έχει γίνει, λέει, μείζον πολιτικό θέμα. Πολύ στεναχωρέθηκα, δεν θα φάω το μεσημέρι.

0: παιδιά.
1: Εξωτερική περιφερεια... μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εξωτερική περιφερειακή μετά τα Νταμάρια, τι έχουμε?
0: Μέτωπο προς Τιτάν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αρκετά χαρτιά στο οδόστρωμα.
1: Χαρτιά?
0: Χαρτιά, ναι, κάπου έχουν πέσει αυτά τα πεπιεσμένα από κάπου, έχουν πέσει από κάποιο φορτηγό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλο σαν όγκος, αλλά είναι πάνω στη στροφή. Έχει και τα δύο αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό, πηγαίνοντας για τα Νταμάρια εκεί.
0: Μετά τα Νταμάρια, περνάμε τη γέφυρα στη στροφή επάνω.
1: Στη στροφή ακριβώς, μάλιστα.
0: Στη στροφή.
1: Οπότε λοιπόν, να έχουμε το νου μας λίγο.
0: Ναι, ναι, είναι αρκετά εκεί. Είναι αρκετά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Προσοχή, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως... Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Μερκούρια 2026.
13: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
12: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
12: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
13: 30 Αυγούστου.
12: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
13: Σας περιμένουμε.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Συντονισμένη πάντα στον στάτου 107.7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημέρι αν επιμένετε. Γιατί βλέπω πολλά καλό μεσημέρι εδώ. Αλέξανδρε, τι κάνεις? 35 βαθμοί λέει στην Τρίπολη. Ο αέρας τα καταπίνει στα χιλιόμετρα. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς που οργώνουν την πόλη και τη χώρα γενικά. Να προσέχετε στους δρόμους, παιδιά, πάρα πολύ. Ακούτε στάτους 107.7 στο μικρόφωνο, παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Και προς τα ανατολικά διορθώθηκε η κατάσταση εκεί στην Τριανδρία, αλλά άρχισε λίγο και ζορίζει στην ανηφόρα της Νάπολης. Να ξέρετε, δηλαδή θα καθυστερήσετε λίγο εκεί πέρα. Χαμηλές ταχύτητες στην ανηφόρα της Νάπολης μέχρι και τα Πεύκα. Παραμένει το ζήτημά μας στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου από την Τούμπα περίπου μέχρι και μετά την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά ζορισμένα. Κατά τα άλλα, παραμένει και το ζήτημα στα Μάλγαρα. Είναι γύρω στο δεκάλεπτο, είπαμε, η καθυστέρηση. Δεν μας δίνει ζήτημα στη Μεθόνη και αυτό είναι θετικό για όσους κινείστε προς Πιερία. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης, κατά τα άλλα, δεν έχουν ζήτημα, πλην της Τσιμισκή, η οποία αυτή την ώρα είναι ζορισμένη. Πάρα πολύ όμως. Από τη Χάνθ ξεκινάει το ζόρι.

αποφασίσεις. Τώρα εγώ ρε Στίβ, τι να πω, για πες μου λίγο δηλαδή για αυτή τη φωτογραφία που μας στέλνεις. Πριν λίγο λέει περίχωρα Θεσσαλονίκης, δεν βάζουμε μυαλό. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε, είναι μια φωτογραφία με έναν πατέρα να τον κάνει ο Θεός, με ένα μηχανάκι, πίσω η μικρή του η κόρη και μπροστά ο μικρός το γιος. Κανένας χωρίς κράνος, τρικάβαλο εννοείται, να γίνει κάτι δηλαδή και να τραβάμε τα μαλλιά μας. Δεν βάζουμε μυαλό, παιδιά, τι να πω, τι, εννοείται δεν βάζουμε μυαλό. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να είναι τα πρόστιμα εξοντωτικά. Δηλαδή τον έπιασε τον άνθρωπο, έτσι, να ξέρει ότι αν το κάνει αυτό θα πληρώσει τρελό ποσό που δεν θα μπορεί να το πληρώσει ποτέ και να πάει φυλακή. Από το να σκοτώσει τα παιδιά του, καλύτερα να πάει φυλακή. Μπροστά το μικρό το παιδί, το πιο μικρό. Α, μην πάτε τώρα γιατί θα πω καμιά βαριά κουβέντα. Στη μέση ο τύπος και πίσω η μικρή του η κόρη. Κανένας χωρίς κράνος φυσικά και οι τρεις πάνω στο μηχανάκι. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι.

Έτσι, μια αγωνιστική σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο Τοδένη, τον διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Χαρούμενο σήμερα, λογικό είναι. Καλημέρα, Νίκο. Άλλος ένας στόχος επιτεύχθη. Εντάξει, είτε είχε λίγο τρέξιμο παραπάνω σήμερα, γιατί εντάξει, όταν έχει πολιτικούς στην πόλη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάει και αυτό. Επόμενος σταθμός, Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Δένη. Έτσι. Γεια σου, Στέλιο μου. Και μετά λέει, μας στέλνει η πολιτική. Έτσι δεν χάθηκε και το κοριτσάκι που έπαιζε μπάλα.

Γεια σου Μαρία μου. Όλοι έπρεπε να είχαν κράνος. Να φορούσαν κράνος. Δύο αρνήσεις ίσον με μία κατάφαση, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε καλά.

Και αυτά είναι τα λίγα, έτσι. Να δείτε τι βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, τι γίνεται από πεζούς, όχι μόνο από ανθρώπους με οχήματα, και από πεζούς τι γίνεται. Φτύνουμε κάτω τις μαστιχές, να μην τα λέμε τώρα. Και μετά περνάει άλλος από απέναντι και το βρίζεις, ενώ έχεις φτύσει τη μαστίχα πριν κάτω. Γι' αυτό λέω, ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας πρώτα. Πετάμε το χαρτί κάτω και τότε του λες, ρε φίλε, το χαρτί, ας γίνει, λέει, το κράτος, και μετά θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Εκεί σταματάς να κουβεντιάζεις, με την ανοησία δεν μπορεί να τα βάλεις. Τέλος.

Τώρα, Νικόλα, γιατί μας το κάνεις αυτό, παλιούρι, τι κάνεις τώρα? Αχ, σύντρος είσαι. Κοίτα, και εμείς καλά είμαστε, το ξαναλέω. Είμαστε από τους ευνοούμενους, μέσα στο κλιματιστικό είμαστε. Αλλά κάποια στιγμή θα βγούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της θάλασσας, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα το ωραίο. Και στο παλιούρι τα νερά είναι μαγικά, έτσι. Να περάσει τέλεια. Πότε γυρίζεις, δεν μου είπες. Την καλημέρα μου και στον Νικόλα το Χατζή. Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την φαμίλια ολόκληρη. Η προσωπική ευθύνη του καθενός, μου λέτε, είναι η βάση της κοινωνίας μας. Έτσι είναι. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, δεν το θέλουμε να το ακούμε αυτό, γιατί κάνει τζιζ, καίει.

Έτσι είναι, άνι μου, και εγώ άνθρωπος είμαι, θα εκνευριστώ, ειδικά όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Νομίζω όλοι εκνευριζόμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην εκνευρίζεται. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, ο οποίος λέει κάποιος δεν τον ξέρει τον άνθρωπο αυτόν ή τους συγκεκριμένους που κάνουν οτιδήποτε στους δρόμους, να τους καταγγείλουμε. Δεν είναι κάρφωμα αυτό. Είναι προστασία του συνανθρώπου, να ξέρετε. Προστατεύουμε τον συνάνθρωπό μας και εν δυνάμει προστατεύουμε και την οικογένειά μας, γιατί μπορεί σε κάποιο τροχαίο να είναι κάποιο παιδί μας στον δρόμο, οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να καταγγείλουμε κάποιους ανθρώπους τέτοιους δεν είναι κάρφωμα. Καλό στην κοινωνία κάνουμε. Η Μαρία λέει, ήμουν για ένα μήνα στην Πολωνία, σε μια πολύ τουριστική αλλά με ταχεία ανάπτυξη και με τεράστια πάρκα, με δέντρα, γρασίδι, κομμένο, παιδικές χαρές. Δεν είδα ποτέ καθαριστές στον δρόμο, ούτε απορριμματοφόρα. Πώς το καλό, δεν υπήρχε πουθενά σκουπίδι, ούτε φύλλα κάτω και παντού στους δρόμους άδεια καλάθια. Κοίτα, περνάνε εκεί και τα παίρνουν τις βραδινές ώρες πρώτον, και δεύτερον υπάρχει και κουλτούρα εκεί, έτσι. Δεν τρώμε ντυρόπιτα και πετάμε κάτω το χαρτί. Δεν πετάμε κάτω το κακάο. Έτσι είναι αυτά. Η καρδιά πια δεν αισθάνεται. Γιατί ο άλλος δεν είναι καθαριστής, Μαρία μου. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι καθαριστής. Να ξέρεις. Ο καιρός που το θεωρούμε σκουπιδιάρι. Σκουπιδιάρι δεν είμαστε εμείς. Πετάμε τα σκουπίδια. Η καρδιά πια δεν... Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αλλά και στο επόμενο μεγάλο βήμα για το συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης του έργου στο Στανθό Μίκρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βόρειο-δυτικές συνοικίες της πόλης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου και του Κορδελιού. Αυτή η δυναμική Νέα Θεσσαλονίκη αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είπε ο Πρωθυπουργός. Οι Θεσσαλονικοί θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς από τις 3 το μεσημέρι με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και με 73 δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Νωρίτερα βρέθηκε στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για την Αντιπροεδρία της Βουλής, η οποία όμως δεν αναμένεται να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 75 ψήφους. Στην κατεύθυνση της υπερψήφισης, Ακρίτα κινείται σύμφωνα με πληροφορίες και το ΠΑΣΟΚ. Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε το πρωί από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο έξω από τη Λάρισα. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 17χρονος έπεσε στη θάλασσα στην παραλία του Λευκού Πύργου. Οι άνδρες του λιμενικού Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον ανήλικο να έχει ήδη βγει στη στεριά και να έχει τις αισθήσεις του. Νέο κρούσμα απάτη σημειώθηκε στα Κουφάγια Θεσσαλονίκης. Μια 61χρονη κατάφερε να πείσει μια 46χρονη να προχωρήσει σε τραπεζική συναλλαγή, μεταφέροντας απευθείας στο λογαριασμό της το συνολικό ποσό των 155 ευρώ. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύεται 36χρονη υπήκοο Σερβίας, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από jet ski στη θαλάσσια περιοχή του Κλαρόκαβου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 36χρονη κατά τη διάρκεια χειρισμών του θαλάσσιου μοτοποδήλατου έπεσε στη θάλασσα και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχασε τις αισθήσεις της. Διασώστες στο Νεπάλ επιχειρούν από αέρος με ελικόπτερα να εντοπίζουν εκατοντάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου λάσπης και βράχων σε ποτάμι στα Ιμαλάια κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Οι καταστροφικές πλημμύρες που ακολούθησαν έπληξαν πόλεις και ορεινές κοιλάδες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 1.500.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρα και στα Γιάννητσα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, στο Κιλκί στους 36, στην Κατερίνη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Πολύγυρο τους 32 βαθμούς. Στις Σέρες και στα Χρεβενά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία τους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Καστοριά τους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready.
5: σπίτι. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
8: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε στάτους 107, τρίτη ώρα εκπομπή στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης και άκουγα στο δελτίο για νέα πάτη. Τώρα αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να το καταλάβω, αλλά δεν θέλω να το πω, είναι πώς λες κάποιον να μεταφέρει λεφτά στο λογαριασμό το δικό σου, ενώ ξέρεις ότι οι τραπεζικές συναλλαγές μπορούν άνετα να αποκαλυφθούν. Δηλαδή, αν εγώ εξαπατήσω κάποιον και του πω μετέφερε μου 200 ευρώ και μου τα μεταφέρει, είναι πολύ εύκολο να με πιάσουν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Αν σε πιάσουν, τι γίνεται μετά. Εκεί είναι το ζήτημα. Θα έχεις τις κυρώσεις που πρέπει για να μην το ξανακάνεις ή θα βγεις και θα το ξανακάνεις. Και οι απάντες είναι πολλές. Σε λίγο θα πούμε και ποιες, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία από φίλο.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

Κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά παραπλανητικά βίντεο, όπως παραδείγματος χάρη για ένα σπρέι που το ρίχνει στο αυτοκίνητο, λέει, και αν έχει ξεβαφτεί το χρώμα, μετά γίνεται καινούριο. Και ένας φίλος την πάτησε, πήρε και λέει: δεν είδα τίποτα, απλά το άπλωσα και μετά έγινε ίδιο. Αυτά πρέπει να τα κοιτάμε και λίγο, γιατί κάνει μπαμ ότι είναι προϊόν AI το βίντεο. Κάνει μπαμ. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στο τι παίρνουμε, στο τι αγοράζουμε, στο τι βλέπουμε και το τι είναι πραγματικά. Και μην ξεχνάμε να ενημερώνουμε τους γονείς, τους φίλους, κυρίως μεγάλης ηλικίας, για το τι πρέπει να προσέχουν. Δεν ανοίγουμε σε κανέναν, δεν έρχεται η ΔΕΗ και ανοίγω, ή έχουν άλλα κόλπα, ρίχνουν λίγο νερό κάτω από την πόρτα για να δεις τι έγινε, αν έχεις κάπου διαρροή κτλ, κτλ, κτλ. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα καθημερινά. Δεν ανοίγουμε σε κανέναν, προσέχουμε πάρα πολύ τις συναλλαγές μας, ποιον εμπιστευόμαστε, τι βλέπουμε και τι πραγματικά υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπουμε. Οι απάντες είναι πάρα πολλές και έχουν εξελιχθεί κιόλας, μέχρι και τη φωνή μας μπορούν να πάρουν πλέον και να κάνουν απάτες. Οπότε, παιδιά, το νου μας. Κυρίως μεγάλες ηλικίες, το νου μας.

Τα έχουμε όλα, έχουμε και τον Παλαβό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τι να πεις τώρα για τον Τραμπ, δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί είναι επιχειρηματίας, παιδιά. Τέλος. Όλα γίνονται για το χρήμα για αυτό, να δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μάλιστα χθες, λέει, μετά από τον κόλπο, έχουμε και λίμνη, δήλωσε. Μετά τον κόλπο του Μεξικού, που τον άλλαξε όνομα. Τώρα άλλαξε, λέει, και λίμνη. Ποια λίμνη? Τη λίμνη Οντάριο. Πήρε λοιπόν ένα χάρτη που έδειχνε τον Καναδά και έσβησε την λίμνη Οντάριο και έγραψε λίμνη Αμερικής. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Χρειάζεται, λέει, μόνο ένα στυλό και ξυπνάδα. Ο κόλπος του Μεξικού τον έκανε κόλπος η Αμερικής και δεν κουνιέται φύλλο. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είναι καλά. Να παίρνεις τώρα τη λίμνη μιας άλλης χώρας και να γράφεις, ας πούμε, αντί για λίμνη Οντάριο, λίμνη Αμερικής. Τι να πεις, τι να πεις.

Τώρα αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική Tipress είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική Tipress. Περισσότερες πληροφορίες www.tipress.gr.

Ο Στέλιος γράφει μετά, λένε για τους Έλληνες, λέει, που ψηφίζουν. Τι να πούν και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αυτός λέει στο τέλος, θα λέει Βόρεια Καναδική Αμερική, Νότια Μεξικανική Αμερική και πάει λέγοντας. Γεια σου Κωστή, ο Άρης λέει, ο Τραμπ λέει, έχει σπασμένο κυλίνδρο. Δεν ξέρω παιδιά, καμένη φλάτζα, κάτι έχει πάντως. Η ουσία είναι ότι γεμίζει τσέπη του. Γεμίζει τσέπη του από όπου και να το δεις. Διάβαζα ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μια επιχειρηματική ένωση με μια εταιρεία, λέει, που θα τους δίνει στρατηγικές πληροφορίες για τον πόλεμο. Και μέσα αυτήν την εταιρεία, ποιος λέτε να είναι? Ποιος να είναι μέσα σε αυτήν την εταιρεία? Ο Τραμπ. Αυτός είναι. Καταλάβατε. Από παντού τα παίρνουν. Καθόμαστε εμείς και σκάμε τώρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
11: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
10: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πες το και έγινε, νύχτα, μέρα. Τώρα εντάξει, ο καθένας ό,τι ώρα θέλει ακούει ραδιόφωνο, έτσι είναι, Λόντι Μαχαίρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπηδάκη, ευχαριστώ καλησπέρα για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς περάσατε σήμερα πέραν της ζεστής?
1: Εξαιρετικά, το μετρό είναι φανταστικό.
0: Είναι ωραίο, είναι. Ό,τι για να λέμε είναι ωραίο. Είναι υπερσύγχρονο, είναι ωραίο. Λοιπόν, πώς από τα μέρη μας?
1: Ήρθα να κάνω τις ανακοινώσεις της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης του στάτους.
0: Α, μάλιστα. Από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα, 31 Αυγούστου.
0: Αναλαμβάνουν τις θέσεις τους άπαντες.
1: Εντάξει, πρωί είναι, θα περάσει.
0: Έτσι και έτσι. Και έτσι.
1: Λοιπόν,
0: γινόμαστε ένα μεγάλο αυτή και σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε 5 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6 με την πρωινή αφετηρία και την Έρη Πανάγου σε σύνδεση με τα παραπολιτικά από το 90,1. 6 με 8 το πρωί από τη Δευτέρα θα λέτε ένα πράγμα. Πρωί είναι, θα περάσει. Βέβαια θα το λέτε και θα ακούτε τον Άρη Παπηδάκη στην πρωινή ζώνη του στάτους.
0: Εμένα δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιδεροκέφαλος λέει ο κόσμος.
1: Καλορίζικος, καλορίζικος στην πρωινή ζώνη. Ναι. Στην πολύ πολύ πρωινή πρωινή.
0: Μια χαρά.
1: Βασικά επιστρέφει στα παλιά σου λιμέρια.
0: Όχι στα πολύ παλιά, αλλά στα 30 φεύγα χρόνια.
1: 90 χρόνια ο κόσμος εκεί σε έμαθε. Λοιπόν, 8 με 11 σταθερή αξία εδώ πέρα.
0: 90 χρόνια.
1: Το πιάσε. 8 με 11 σταθερή αξία εδώ πέρα.
0: Πήγαμε να του φάμε την ώρα, δεν τη φάγαμε.
1: Θα τα καταφέρουμε στην επόμενη σεζόν, είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ το έχω βάλει στόχο.
1: Ναι.
0: Και άμα συμπορευτούμε, νομίζω, και συνεργαστούμε, κάτι θα κάνουμε.
1: 100%. Βασικός πυλώνας ενημέρωσης του σταθμού μας, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης και η κυρία Βιργίνια Δημαρέση με το Status Press.
0: 8 με 11.
1: 11 με 1, τάδε έφη Status. Με την έφη την παφή του. 1 με 2.
0: Μαλώσαμε. Δεν μιλάμε.
1: Αυτά, κύριε Παπηδάκη, δεν θα πω στα οικογενειακά σας μέσα, δεν γνωρίζω. Απλά μου ζητήθηκε να γίνει διαχωρισμός.
0: Ναι.
1: 1 με 2. Αλίμονο να έλειπε το Status Go με Διογέννη Δασκάλου. Θα κάνετε καινούριο σηκώτη και τη νέα σεζόν. Στις 2 εννοείται η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ στον σταθμό μας. Έτσι κι αλλιώς οι ειδήσεις είναι πάντοτε εδώ στους 107 και 7. 3 με 4 Status, ναι. Express. Εννοείται.
0: Μεσημέρι χωρίς Βενιέρη γίνεται?
1: Δεν γίνεται. Στις 4 θα είναι η εν κινήση. Ο Σωτήρης ο Βουτσελάς και ο κύριος Τριαντάφυλλος Τσουλφάς.
0: Η μόνη καθημερινή εκπομπή αυτοκίνητου στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι.
1: Ακριβώς. Και η μόνη που είναι κάθε μέρα. Γιατί υπάρχουν
0: σταθερές αξίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που είναι ένθετα, 2-3 ναι. λεπτά στα ραδιόφωνα και γεια σας. Εδώ, μία ώρα να μάθεις τι γίνεται με ηλεκτροκίνηση και όχι μόνο. Και εγώ μαθαίνω, μην νομίζεις.
0: Για πάμε τώρα, περίμενε. 5 με 7, τι γίνεται, κύριε.
1: Κύριε Παπηδάκη, κοιτάξτε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. 5 με 7 από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά
0: status
1: στο
0: update.
1: Νέο πρόγραμμα θα είμαι εγώ, θα είναι το status update. Το έχουμε κάνει μια μικρή αναβάθμιση προς το καλύτερο φυσικά, έτσι. Πώς είναι η καλαμαριά που παραδόθηκε, ναι. και είναι εξαιρετική.
0: Μπράβο.
1: Ένα τσίκ πιο κάτω.
0: Ό,τι αλλάζει, αλλάζει προς το καλύτερο.
1: Ναι. 7 με 9 ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Σταθερή αξία το απόγευμα.
1: Απογευματινό στάτους λοιπόν. Στις 9 το βράδυ, για όσους έχουν χάσει τον Διογέννη Δασκάλου, έχουν τη δυνατότητα σε επανάληψη να τον ακούσουν. Αν και έρχονται πολλά μηνύματα και 9 η ώρα που λένε δεν σας αντέχουμε άλλο, μην τα λέτε έτσι. Στις 10 το βράδυ, ο ένας, ο μοναδικός Γιάννης Ρέπιτς με το Σελεμπόν. Σταθερή αξία, βραδινή. Η φωνή του είναι εξαιρετική, ακόμη περισσότερο και οι μουσικές του. Και 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Μάνος Τσιλιμίδης, για 2 ολόκληρες ώρες, σε σύνδεση από τα παραπολιτικά 90,1. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Αυτό είναι προγραμματάρα.
0: Το ποίημα.
1: Αυτό είναι προγραμματάρα φέτος. Και έρχεται ανακοίνωση... και για Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, έχουμε και το Σαββατοκύριακο, βεβαίως. Το λατρεμένο μας Σαββατοκύριακο, έτσι. Ανοίγουμε πανιά, λοιπόν. Ο Στάτους ανοίγει πανιά με το νέο πρόγραμμα. Από Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα αθλητικά μας, να δούμε τι γίνεται. Εχθές η ΑΕΚ πανηγυρικά προκρίθηκε 4-0. Πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση. Προκρίθηκε λοιπόν σήμερα το απόγευμα η κλήρωση για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Αγκαλιά, 23,2 εκατομμύρια εγγυημένα τα έσοδα από το Champions League. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόκριση στο Champions League από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Παραβάλλουμε πολύ καλή εμφάνιση, 4-0 λοιπόν τη Λεύσκη. Και σήμερα παίρνουν σειρά ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Ευκολότερο έργο φυσικά έχει ο Όφη. Στις 8 λοιπόν Brand ΠΑΟΚ από το Open. Την ίδια ώρα Χραντέτς Παναθηναϊκός. Και οι δύο παίζουν για το Conference League. Ενώ αργότερα στις 9 Τσέσκα Σόφιας Όφη για το Europa League. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

0: σύννεφα.
1: Και μιας και είμαστε στα αθλητικά, να πάρουμε μια μυρωδιά από αθλητικοπολιτικό. Διότι η Μπαρτσελόνα ήταν έτοιμη να κάνει ένα κάμπ στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Η πληροφορία έφερε σφοδρές αντιδράσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα μετά τις διπλωματικές κινήσεις η Blaugrana, η Μπαρτσελόνα δηλαδή, να ακυρώσει το ποδοσφαιρικό κάμπ που ήταν προγραμματισμένο.

Οι Τούρκοι από την πλευρά τους, οι Τουρκοκύπροι για την ακρίβεια, λέγανε ότι οποιαδήποτε αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση στα κατεχόμενα δεν σχετίζεται με αναγνώριση του ψευδοκράτους, κατηγορούντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι προσπαθεί να αποκόψει, συγγνώμη, τους Τουρκοκυπρίους από τη διεθνή κοινότητα. Η ουσία είναι ότι δεν θα γίνει. Αυτό είναι, είναι μια διπλωματική νίκη, όσο και αν ακούγεται αθλητικό. Όσο και αν ακούγεται αθλητική είδηση.

Χαίρομαστε ιδιαίτερα που μας κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Αλέξανδρε, 38 βαθμούς λέει στην Κόρινθο, με το φορτηγό είμαι. Εντάξει, το φορτηγό έχει κλιματισμό, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω να μην έχει κλιματισμό, γιατί δεν παλεύετε με τίποτα.

Λοιπόν, τώρα όσοι είστε στον περιφερειακό, είπαμε και νωρίτερα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά είχαμε ένα ατυχηματάκι στην κατηφόρα της Νεάπολης με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάνει μέχρι και την Τούμπα, παρακαλώ. Από την κατηφόρα της Νεάπολης μέχρι και την Τούμπα είστε μποτιλιαρισμένοι. Η ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά έχει κίνηση μεν, αλλά είναι χαμηλές ταχύτητες. Το ζήτημα, επαναλαμβάνουμε, είναι προς τα δυτικά. Ξεκινάει με το που φτάσετε στην Τούμπα, σταματάτε και πάτε. Δεν πάτε βασικά, γιατί σταματημένοι είστε μέχρι και την κατηφόρα της Νεάπολης. Οπότε, όσοι είναι να πάρετε τον περιφερειακό, το λέμε ξανά, προς τα ανατολικά, επιλέξτε το κέντρο. Δεν θα φτάσετε ποτέ, παιδιά. Γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Έχουμε χάσει όλο το μέτωπο προς τα δυτικά. Τώρα, συνεχίζεται το πρόβλημα και στα Μάλγαρα. Δεκάλεπτο με Τεταρτάκι η καθυστέρηση είναι στα Μάλγαρα. Κατά τα άλλα, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στην Τσιμισκή μάλλον η κατάσταση παραμένει ζορισμένη στο πρώτο της κομμάτι. Εγνατία έχει αρκετή κινησούλα, η παραλιακή είναι μια χαρά, όπως και η

Να σε καλά, Αγγελική. Αγγελική μας γράφει: ευτυχώς σας άκουσα και πήγα από Εγνατία. Χαμός στον περιφερειακό. Επαναλαμβάνουμε, όσοι είστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μην μπαίνετε στον περιφερειακό. Γίνεται χαμός είτε από Καλαμαριά είτε από Μουδανιών. Πάρτε το κέντρο της πόλης. Έχουμε ένα ατύχημα στην κατηφόρα της Νεάπολης και το μποτιλιάρισμα είναι μέχρι και την Τούμπα. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα στην κυριολεξία. Μαρτυρικό τούτο εδώ το πράγμα με τέτοιες θερμοκρασίες. Μόνο υπομονή μπορώ να ευχηθώ, τίποτα άλλο. Καλό κουράγιο λοιπόν σε όσους βρίσκεστε μέσα στο μποτιλιάρισμα αυτό το χιλιομέτρο στον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από ανατολικά, μόνο κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε απείρως λιγότερα. Κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Παπηδάκης. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 11, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 2. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αλλά και στο επόμενο μεγάλο βήμα για το συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινά τώρα με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βόρειο-δυτικές συνοικίες της πόλης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων του Ευόσμου και του Κορδελιού. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων συνολικά, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα». Οι επενδύσεις στο λιμάνι, στη διασυνδεσιμότητα και κυρίως τον σιδηρόδρομο, αλλά και η δημιουργία του κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου, έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια φυσική πύλη εισόδου, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρα τα Βαλκάνια, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, τίθενται στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι. Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε το πρωί από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο έξω από τη Λάρισα. Φωτιά ξέσπασε μετά τις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε 3 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Ασπροβάλτα. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντόπισαν και συνέλαβαν 3 αλλοδαπούς, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 5 συσκευασίες κοκαίνης, ένα ναρκωτικό δισκείο, συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 2 συσκευασίες κάναβης τύπου σοκολάτα. Την έντονη ανησυχία και την αντίθεσή του στην απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου από την ελληνική αγορά εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η απόφαση της παρασκευάστριας εταιρείας να αποσύρει το συγκεκριμένο σκεύασμα συνδέεται με το υψηλό ποσοστό επιστροφών Clawbacks, εξέλιξη που δημιουργεί δυσκολία στην πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο του μαστού στη θεραπεία τους. Διασώστες στο Νεπάλ επιχειρούν από αέρος με ελικόπτερα να εντοπίσουν εκατοντάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου λάσπης και βράχων σε ποτάμι στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Οι καταστροφικές πλημμύρες που ακολούθησαν έπληξαν πόλεις και ορεινές κοιλάδες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 165 ανθρώπων, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 1.500.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια και στα Γιάννητσα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκί στους 36. Στην Κατερίνη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Πολύγυρο τους 32. Στις Σέρες και στα Γρεβενά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία τους 36 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη 2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

ένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και όπως

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στην Βέρεια 35 βαθμοί, στα Γιάννητσά 36, στο Κιλκίς 35, στη Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 35 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

από ό,τι είμαι σε θέση να αντιλαμβάνομαι, ο κόσμος έχει γυρίσει. Λίγοι πλέον έχουν μείνει πίσω. Να, θα γυρίσουν και οι τελευταίοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Άντε να μαζευόμαστε. Άντε τώρα που έχουμε και μετρό. Συνέπεσε η έναρξη της σημερινής εκπομπής. Είναι ιστορική. Με την λειτουργία της γραμμής μετρό για Καλαμαριά από τις 3 στα δρομολόγια. Και ως τη χάρη σας. Ο Λεοντής, ο οποίος ήταν για λογαριασμό του Στάτου το πρωί εκεί, έμεινε εντυπωσιασμένος από το σταθμό. Στη Μίκρα μου λέει, πω τεράστιος, λέει, χάθηκα. Βγήκα, λέει, από μία έξοδο που έγραφε καρδία. Κάτσε το του, τρίλοφο. Μια μεγάλη ανάσα για χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι καθημερινώς πλέον θα χρησιμοποιούν το μετρό. Άνθρωποι που ζουν ανατολικά στην Θεσσαλονίκη, εργάζονται εκεί, ή και άλλοι οι οποίοι ζουν λίγο μακρύτερα ή εργάζονται μακρύτερα και θα κάνουν έναν συνδυασμό αυτοκινήτου και μετρό. Θα αφήνουν το αυτοκίνητό τους στη Μίκρα, στην Ελβετία. Μετρό και τσουπ στο κέντρο της πόλης. Ευρώπη γίναμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τι λέει, πολλή αστυνομία στο Μέγαρο, μάλλον ο πρόεδρος εδώ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος την έκαμε για Δυτική Ελλάδα, για Δυτική Μακεδονία. Δεν νομίζω να είναι ο πρόεδρος εδώ. Δεν είμαι βέβαιος, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ τούτες τις μέρες είμαι λίγο, τι λίγο, δηλαδή πολύ στα χαμένα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γιατί ετοιμαζόμαστε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γιατί έχουμε και πληθώρα εκκρεμωτήτων. Ξεκινώ και νέα τηλεοπτική σεζόν από εβδομάδα, κάθε βράδυ στις 9 το βράδυ. Κάθε βράδυ στις 9 το βράδυ νύχτα. Έρευος. Έχουμε και τις δραστηριότητες αθλητικές των παιδιών, οπότε καταλαβαίνεις, ένα 24ωρο οριακά αφήνει 6 ώρες ύπνου. Τα θέλεις, τα παθαίνεις.

όχι μεγάλα, αλλά προβληματάκια στα κλασικά δύο σημεία. Εκεί κάπου ξεκινά ένα πρόβλημα ή μάλλον καταλήγει στο 424, εκτείνεται πίσω. Προς δυτικά βεβαίως και προς ανατολικά, συγγνώμη, και προς δυτικά κάπου στην Τριανδρία, τα γνωστά. Στο κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω. Στους κεντρικούς δρόμους. Τι να κάνουμε, πρόεδρος κυβέρνησης, πρωθυπουργός είναι αυτός, ήρθαν και οι υπουργοί. Μαζί τους ήρθαν και... γραμματείς και φαρισαίοι.

Δευτέρα ξεκινάμε το νέο πρόγραμμα εδώ στον Status 107 και 7. Αναμένονται μία-δύο προσταφαιρέσεις. Γιατί υπάρχουν ικανοί και ικανότατοι.

Είναι στην Σιμισκή. Γεια σου ρε Γιώργο από το παιδινό Κιλκίς. Θα σε περιμένω όπως θα περιμένουμε όποιον επιθυμεί να περάσει από το περίπτερό μας. Περίπτερο 16, στάντε 1 της εκθέσεως. Γεια σου Μαριό. Καλό ταξίδι λέει το μετρό. Ναι Δημήτριε, ναι Δημήτριε. Ο Κωστής ο Παρβαγιάννης, παιδιά, εργάζεται όσο ελάχιστη. Σας το λέω και στο υπογράφω όλες όλες και εγώ που είμαι εργασιομανής. Απορώ με τις αντοχές του. Μου ζήτησε αν γίνεται αυτή τη σεζόν να τον αφήσουμε λίγο το πρωί να κοιμηθεί καμιά ώρα παραπάνω. Έγινε αποδεκτό το αίτημά του. Αλίμονο. Ξέρει και ξέρετε πόσο πολύ τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Θα τον έχετε εδώ τα απογεύματα 2 ώρες, 7 με 9. Το πρωί ο Άρης ο Βαβιδάκης με μια νέα συνεργασία που έχουμε με μια συνάδελφο η οποία έχει πολύ δυνατό βιογραφικό. Την Εύα την Βερνάρδου. Επικουρικά. Και έχουμε και 2-3 ακόμη πραγματάκια τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα σας αρέσουν. Δημήτρη, με τον Απόστολο η σύμβαση ήταν μέχρι τώρα, ολοκληρώθηκε, τον ευχαριστήσαμε, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και βέβαια το ευχόμαστε τα καλύτερα εφ' εξής.

0: μέσα σε ελάχιστο χρόνο, 3-4 λεπτά δεν πήρε. Το πρόβλημα και προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, και προς ανατολικά. Έχει πάει πάρα πολύ μακριά, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Περισσότερο οδηγεί, ταλαιπωρείστε στην περιφερειακή οδό. Αλλά από εδώ και στο εξής, και κυρίως αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της εκθέσεως, αυτονοήτως θα πρέπει να συμβιώσουμε με την ιδέα της ταλαιπωρίας. Αν και ακούστε με λίγο, φέτος έχουμε το μετρό στην επέκτασή του, οπότε θα πρέπει σιγά σιγά πολλές πολλοί από εσάς να εντάξετε στην καθημερινή σας συνήθεια, στις καθημερινές σας συνήθειες, ως μέσο μεταφοράς στο μετρό. Εδώ τι λέει ο φίλος μου ο Νίκος Ονιφούδης, ρε Νικόλα, εκτίθεσαι ρε φίλε, σε βγάλανε εκεί δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, είπες 2-3 πράγματα τα οποία εξέθεσαν την ελληνική αριστερά.
1: Δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την ολοκλήρωση του μετρό, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε σχεδόν 50 χρόνια πριν. Και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα επίσης προχώρησε το έργο.
2: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
3: Θα το πιστώσουμε και αυτό στον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν σας διακόψα.
2: Μπορεί ακόμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να μην έχουν την ευκαιρία να το δουν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό.
2: Αυτό που λείπει, λείπουν οι σειρμοί.
1: Να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
4: Ήταν μια τελετή που τα είχε όλα. Τον Πρωθυπουργό μαζί με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μουσικές παραστάσεις και όλα αυτά για τα εγγένεια του μοναδικού σταθμού του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
3: Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εγγενιάζει το πραγματικό έργο.
0: Ναι, ρε Νικό μου, μη λες τέτοια πράγματα, γιατί σε συμπαθώ και όλα, σε εκτιμώ. Μη λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι και κατηγορείς τώρα που έγιναν εγγένεια υπό την παρουσία του Πρωθυπουργού που έγινε.

κανονικά η γένεια σε ένα κανονικό μετρό, όταν τότε γενιάσαμε ένα σταθμό με μουσαμάδες. Έλα το. Εκτίθεστε ρε παιδιά. Χαρείτε το, το μετρό το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, δικό μας είναι. Δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της φωνής λογικής. Μην βγάζετε τόσο... τόση γραφικότητα, δεν κάνει. Αγκαλιάστε το, έτσι κι αλλιώς και εκείνοι οι οποίοι το πολεμούσαν κατά διαστήματα και για... για κομματικούς λόγους, το χρησιμοποιούν καθημερινά, τους βλέπουμε, πηγαίνουν, έρχονται. Μια χαρά είναι.

υπάρχουν όμως και τέτοιοι πολίτες. Να, εδώ ο φίλος μου Νικόλαος μου λέει, ωστόσο κύριε Βενιέρη, αυτή η πολιτική κόστους του μετρό πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει λογική. Μαζί σου είμαι, Νικόλε. Μαζί σου είμαι, όσο και αν μπορεί να ενοχλεί αυτό που γράφεις και αυτό στο οποίο θα αναφερθώ συμφωνώντας μαζί σου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεμπλοκάρουμε και να δούμε ότι κάποιες υπηρεσίες έχουν ένα αλφα κόστος, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται από εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες. Το κόστος του μετρό αλλά και των αστικών συγκοινωνιών στην Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά το κόστος των υπηρεσιών δεν είναι. Δηλαδή στο τέλος της νύχτας, στο τέλος της μέρας, υπάρχει ένα συνολικό κόστος το οποίο δεν βγαίνει από τα εισιτήρια και καλύπτεται από αλλού, από άλλους. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα, μαζί σου. Αλλά ζει στη χώρα όπου ο κόσμος γαλουχήθηκε από έντονη δόση, μεγάλη δόση λαϊκισμού και δεν χωρούν τόσο λογικές απόψεις

Ελένη μου, η Κατερίνα έχει σταματήσει γιατί ξεκίνησε από αύριο, 1 του μήνα, πότε είναι μεθαύριο. Στην R3 θα κάνει ρεπορτάζ στην R3. Γι' αυτό και ήρθε και με ενημέρωση. Και βεβαίως πολύ μεγάλη χαρά της. Μπράβο, Κατερίνα. Σου εύχομαι να τα πας περίφημα εκεί, γιατί μια χαρά τα πήγαμε και εδώ με την Κατερίνα. Είναι εξαιρετική συνάδελφος. Και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Προς Θεού.

0: Εδώ τι λέει ο Γιάννης Ολοβέρδος, ο Ολοβέρδος το λέει, κάτσε λίγο.
1: Καταλαβαίνω απολύτως.
0: Όχι, ο Ρωμανός.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, όχι σε όλους. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι υποφέρουν. Δεν υποφέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι τα βγάζουν μια χαρά πέρα και γι' αυτό πήγανε και πολλήμερες διακοπές και κάποιοι εξ αυτών.
1: Άκουσα μέσα στο καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες από την αντιπολίτευση οι Έλληνες που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν διακοπές. Προφανώς οι Έλληνες, όπως και όλη η Ευρώπη, δυσκολεύονται από τον πληθωρισμό. Αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δούμε ότι τα ταξίδια αναψυχής για τους Έλληνες έχουν αυξηθεί κατά 22% από το 19 και κατά 9% από το προηγούμενο έτος. Τώρα, άρα λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν,
3: ξέρετε,
1: ότι προφανώς παρά τις δυσκολίες, το επιμένω να το λέω για να μην απομονωθεί κάτι και πούν «Α, δεν έχεις ενσυναίσθηση, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, είσαι εκτός από και χρόνο». Όχι, καταλαβαίνω απολύτως τι γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, σε όλους. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι υποφέρουν, δεν υποφέρουν.
0: Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, και ο Νίκος Ρωμανός.

τώρα μεταξύ μας και δημοσίως, σε αυτή τη συζήτηση, αντιπαράθεση, όπου η εικόνα την οποία παρουσιάζει η αντιπολίτευση είναι η εικόνα μιας χώρας φτωχοποιημένης, η οποία σχεδόν λιμοκτονεί, ότι υποφέρουν οι πολίτες, δεν τα καταφέρουν, δεν τα βγάζουν πέρα και ότι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει η αντιπολίτευση, το σύνολό της. Με διαφορετικούς χρωματισμούς, αλλά περίπου αυτήν παρουσιάζουν. Είναι πραγματικά εικόνα της χώρας, τι λέτε. Είναι έτσι, δηλαδή, λιμοκτονούν οι Έλληνες. Υποφέρουν, δεν τα καταφέρνουν, έχουν γονατίσει και άλλα τέτοια που λέει η αντιπολίτευση, ή αυτό που βλέπετε γύρω-γύρω είναι διαφορετικό. Εσάς ρωτώ, δεν έχω εγώ άποψη, εγώ είμαι από άλλον πλανήτη, αφήστε με. Επαναλαμβάνω, 6-908-357-800 είναι ο αριθμός Viber.

Σε ευχαριστώ ρε Αριστίδη. Μου γράφει ο Αριστίδης, λέει είμαστε μποτιλιαρισμένοι κοντά στο 424, αλλά ο τρόπος που κάνετε την εκπομπή κύριε Βενιέλη είναι απολαυστικός και μειώνει την αγανάκτηση. Το εύχομαι, το προσπαθώ Αριστίδη. Άλλους εκνευρίζω βέβαια.

Ακόμη καλύτερη, μεγαλύτερη προσφορά. Καταστήματα έπιπλα Μαρμαρίδης Modern Living. Πηγαίνετε μόνος, μόνη ή με την οικογένεια, με τη φίλη, το φίλο, και ικανοποιείτε κάθε σας, μα κάθε σας επιθυμία από την πληθώρα των επιλογών στο κατάστημα Μαρμαρίδης Modern Living.

Εδώ ο φίλος μου ο Στέριος τι γράφει. Καλησπέρα, λέει, εγώ πιστεύω τον Σαουλίδη ότι έχουμε φτώχεια και πείνα. Από εβδομάδα ετοιμάζω δέμα με σημαρικά και κονσέρβες να στείλω Θεσσαλονίκη στην αδερφή μου. Στείλε! Στείλε και εδώ. Γεια σου κουκλάρα Νατάσα. Λιμοκτονούν, λέει, τα 2/3 που βλέπω στα σούπερ μάρκετ στο δρόμο θέλουν δίαιτα για να χάσουν τουλάχιστον 10 κιλά. Νατάσα μου. Ο Κωνσταντίνος γράφει, κύριε Βενιέρη καλησπέρα, κάνω 2 δουλειές, μηχανικός και μουσικός, και τα βγάζουμε σχετικά άνετα, πέρα από 3-4 ταξίδια το χρόνο. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, μουσικός τι κάνεις, παίζεις σε μαγαζί, σε μαγαζιά, είσαι μουσικός του δρόμου, καλλιτέχνης. Μήπως παίζεις φυσαρμόνικα και σκουπίζεις τζάμια αυτοκινήτων λόγω λοιμού. Διογέννης της επάλξης έρχεται Δευτέρα. Όλοι, όλοι. Γεια σου ρε Σόφη μου. Η Σοφία λέει και στην Τζιμισκή λέει απολαυστικός είσαι. Αβραάμ Κρυθαρίδης, πού είσαι κύριε Δημήτρη? Πού να είμαι ρε φίλε.

0: Άδωνης Γεωργιάδης τρολάρει καμιά δεκαριά κομματικά στελέχη τα οποία τον αντιμετωπίζουν πάντα εχθρικά, χαρακτηρίζοντάς τον ανεπιθύμητο.
1: Ελάτε και σε από εδώ, μην είσαι αρέα. Ποια είναι η φασαρία, για πείτε μας λοιπόν. Ελάτε κύριε υπάρχατο, ελάτε κύριε υπάρχατο. Πάμε, δεν έχουμε γιατρούς λέω κύριε, ποιοι γιατρούς έχουμε εδώ.
2: Τι γιατρούς έχουμε, πουθενά δεν έχουμε γιατρούς.
1: Πείτε μου, πείτε μου.
3: Έχουμε όλες τις δικότητες, αλλά μου πάλι.
4: Από το 2019 έχουμε 20%.
1: Όταν ήρθα, περιμένανε 5-6-7 διαδηλωτές και καλά που ήμουν ανεπιθύμητος για να φωνάξουν. Όταν μπήκα μέσα, εξαφανιστήκανε. Τώρα μαθαίνουν την αστυνομία, έχουν πάει ήδη στο νοσοκομείο Κιστοριάς. Μεγάλη πλάκα, δεν έχουν άλλους. Πάνε ήδη περιφερόμενοι σε κάθε υγειονομική μονάδα. Πάνε να τους βρούμε εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, το απολαμβάνει. Πιστεύω ότι ο Άδωνης, άμα πάει σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια μονάδα υγείας και δεν βρεθεί κόσμος έξω να τον υποδεχθεί με θέρμη, θα νιώσει ότι είναι αποτυχημένος.

0: Επειδή η φίλη μου η Ειρήνη μου γράφει τι τραγουδάρα βάλατε κύριε Βενιέρη, θα κάνω το εξής ραδιοφωνικό κόλπο. Θα σας πω τι ώρα είναι για να κουρδίσετε τα ρολόγια σας και θα πω τον Chris Rea ότι θα του δώσουμε διπλό μεροκάματο για να τραγουδήσει.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Ρε Γαβρίλη, θέλει η Ειρήνη να ακούσει όλο το τραγούδι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Απολογούμε.
0: Απολογήσου.
1: Στην Ειρήνη, αλλά είναι για καλό.
0: Παίρνουμε πριν στο καλό. Πάντως το κακό συμβαίνει στην περιφερειακή και στους κεντρικούς δρόμους. Γίνεται.
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Γύρισε ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Εφαγώθηκες, γυρίστε.
1: Όχι, εγώ έλεγα μείνετε, η αλήθεια είναι.
0: Α, έλεγες μείνετε. Ναι. Κάθετα στο μικρόφωνο πιο ψηλά, γιατί έχεις ωραία φωνή και τη χαλάς.
1: Πάντα ξεχνιέμαι, η αλήθεια είναι.
0: Για πες.
1: Καλωρίζικα και επίσημα.
0: Τα μετρά.
1: Και επίσημα, τα μετρά.
0: Γιατί έχουμε δύο μετρά. Το μετρό, τα μετρά.
1: Τα μετρά, λοιπόν. Έχει εδώ και ένα μισάωρο περίπου που ξεκίνησαν τα δρομολόγια. Θα δούμε και την αλλαγή και στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εκεί που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο η γραμμή κόκκινη, κόκκινη γραμμή, λοιπόν, που έδειχνε ποιοι ας πούμε αναλκυστήρες είναι σε λειτουργία, ποιοι είναι προσβάσιμοι και όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα θα δούμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Έχει δημιουργηθεί ένας νέος άξονας, μια νέα γραμμή, λοιπόν, με τους 5 νέους σταθμούς, που δείχνει και εκεί φυσικά ότι οι αναλκυστήρες είναι.
0: Αυτή.
1: Αυτή είναι η μπλε γραμμή.
0: Έχουμε μία μπλε, μία κόκκινη.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Γίνεται. Μετά θα βάλουν μία πράσινη και μία κίτρινη, έτσι.
1: Πιστεύω
0: και μαύρη
1: έτσι.
0: Έχει στην Αθήνα, νομίζω.
1: Έχει και μαύρη.
0: Έχει και μαύρη, ναι. Στην Αθήνα, νομίζω, έχει και μία μαύρη γραμμή.
1: Νομίζω, όσο περισσότερες οι γραμμές, τόσο περισσότερα.
0: Μου,
1: και
0: τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ θα βάλουμε κοινότητα, όλα τα χρώματα. Θα έχουμε και κίτρινο και πράσινο. Θα βάλουμε. Ο πράσινο, είπες, έχει.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Καφέ. Φαντάζομαι στο Παρίσι.
1: Σίγουρα. Εκεί θα υπάρχει μια παλέτα τεράστια, νομίζω.
0: Τα χρώματα. Έχει τίποτα άλλο, δεν έχει. Μόνο κίνηση, κυκλοφορία και
1: ποτηλιαρίσματα. Μόνο το κυκλοφοριακό, η αλήθεια είναι. Έχουμε κάνει μια απόπειρα να ενημερωθούμε αν έχει συμβεί κάτι. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα.
0: Ούτε εμένα μου γράψει κάποιο. Μάλλον είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Πολύ. Ο πρωθυπουργός είναι εδώ ή πήγε Φλόρινες και τέτοια?
1: Όχι,
0: δεν είναι,
1: είναι εδώ, είναι εδώ. Το βράδυ θα φύγει για τη Φλόρινα.
0: Α, έκανα λάθος νωρίτερα.
1: Είναι ακόμα.
0: Είναι στο αστυνομικό μέγαρο, γιατί έχει πολλή αστυνομία, μου λένε εκεί, ξέρεις.
1: Μπορεί, δεν γνωρίζω. Για το αστυνομικό μέγαρο δεν περιελάμβανε καθόλου το επίσημο πρόγραμμά του. Μπορεί να είναι κάποια επίσκεψη η οποία να ήταν.
0: Μπορεί να είναι όλοι επιποδός για να.
1: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Για να ανοίξουν τους δρόμους.
1: Είναι όλο. Πολύ πιθανό να είναι για αυτό το λόγο εκεί.
0: Σου λατσάρισε με το μετρό ο πρωθυπουργός?
1: Έφτασε στο σταθμό Νομαρχία λίγο πριν τα γένεια, την τελετή παράδοσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Έφτασε εκεί με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο και από εκεί πήρε σειρμό και έτσι έφτασε στη Μίκρα.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε δηλαδή, λοιπόν, αυτές τις πέντε σταθμούς, έκανε μια περαντζάδα. Τα είδε όλα, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον.
0: Ικανοποιημένος φάνηκε. Χαρούμενος και τα λοιπά. Πάρα πολύ. Έχει βάλει την υπογραφή του στο μετρό.
1: Έτσι είναι. Και πριν λίγο ήταν σε εξέλιξη και οι συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς. Είμαστε σε αυτό το στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή προς το απόγευμα θα αναχωρήσει για τη Φλόρινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Πάντως στο Παρίσι με 10-15 γραμμές, πώς έχει?
0: 16 νομίζω έχει.
2: Εγώ τις μέτρησα 15 προχθές.
0: Καλά τις γραμμές μετράς και εσύ. 16 νομίζω, τέλος πάντων.
2: Ήμουν στο μετρό και μετρούσα εδώ πώς είναι.
0: Εντάξει, 15-16. Πήγε σε καμιά στάση που έχει καμιά 7 πατώματα κάτω. Που πας και.
2: Είχανε πλαϊνά. Εμένα μ' άρεσε, δεν άλλαζε πάτωμα και πήγαινε δίπλα, παράδειγμα, για να αλλάξει τη γραμμή.
0: Ναι.
2: Είχε βέβαια και με ανισόπεδα.
0: Είναι και κανένα δυο σταθμοί που νομίζεις θα βγεις, κατεβαίνεις κάτω για να μην περπατήσεις πάνω στους δρόμους. Λες, μην πάω πάνω τα αυτοκίνητα, θα πάω κάτω από το μετρό.
2: Καλά, κοίταξε,
0: και κάνεις 2 χιλιόμετρα
2: μετρό,
0: να πας.
2: Το μετρό τους είναι ταξίδι στον χρόνο πραγματικά. Έτσι. Έχει γραμμή που έχει βαγόνια του 80 και έχει και γραμμή που είναι σε τα δικά μας εδώ, υπερσύγχρονο, χωρίς οδηγό.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό. Πάντως πήρε για αυτό που λέγατε πριν. Στο μετρό, στο Παρίσι, το μετρό έχει 2 με 2,5 ευρώ.
0: Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει τόσο φθηνό εισιτήριο πουθενά τώρα.
2: Αυτό είναι δωράκι.
0: Αυτά τρελό. Είναι αστεία τώρα. Και πρέπει να σοβαρευτούμε να συμφωνήσουμε.
2: Μιλάμε τώρα για ένα μετρό που εξυπηρετεί πραγματικά εκατομμύρια, όχι τώρα εκατομμύρια κόσμο.
0: Όχι, όχι, δεν το συζητώ. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει λογική. Με 60 λεπτά τώρα, εντάξει, okay, μετά πώς θα θες να διατηρηθεί, να συντηρηθεί, να βελτιωθεί και να κάνει και να ράνει. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Έχει να επεκταθεί και να κάνει. Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Νομίζω 16 γραμμές έχει το μετρό του Παρισιού. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω. Τι 15-16.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά,
4: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
14: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
13: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
14: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
13: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καραστεριού λέει μπλε άσπρο και το σήμα της νουδού να βάλουν στο μετρό. Ωραία, μην βάζεις τέτοιες ιδέες. Μετά θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα βάλουν τον ήλιο. Μετά θα βάλουν αυτό το αστέρι της

0: Ο φίλος μου εδώ, ο Σπύρος, μου λέει: κύριε Βενιέρη, τι λέτε για αυτά που λέει ο αδερφός σας? Τι λέει, Σπύρο, τι είναι αυτό?
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
3: Φυσικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη.
1: Μπράβο.
3: Θα πάει.
1: Αθηναίος.
2: Θα
1: ξέρει. Μου βγαίνει ο κύριος.
2: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
2: Εάν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως όταν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό. Πραγματικά είναι να γελάει κάθε.
0: Εντάξει, εγώ τώρα. Δηλαδή, Σπύρο, τι θες να σχολιάσω σε αυτό? No comment. Αν και νομίζω αυτό είναι λίγο παλαιότερο.

0: εδώ. Ο Δημήτριος λέει: ήλιο δεν θα έχει ούτε το Πασόκ, λέει, μετά τις εκλογές, γιατί δεν θα υπάρχει. Έλα ρε τώρα, Δημήτρη, δεν θα υπάρχει. Αντέχει. Αντέχει. 11-12% εκεί κινείται σήμερα. Εντάξει. Θα πάει σε εκλογές, δεν θα τα πάει καλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και θα αλλάξει πρόεδρο. Αν θα αλλάξει πρόεδρο, θα αλλάξει και το ποσοστό. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Λίγο τροπαλός μου φάνηκε αυτός. Είναι 5η, ο μήνας έχει 27 Αυγούστος του 2026. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Τι γράφει εδώ Ελευθέριος? Το μεγαλύτερο πρόβλημα των προοδευτικούλιδων είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν γκράφιτι στα βαγόνια όπως στον Αθηνό. Νομίζω γκράφιτι κάνουν αρεσί, όχι στο κανονικό το μετρό, το έτσι. Κάνουν στα παλιά, εκεί το πώς το λέγανε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα έχει μία κάπως επισήμανση να κάνω. Ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή, επιτρέπεται να μιλήσει στην έκθεση πριν?
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό. Κόμμα που είναι στη Βουλή θα ήταν πραγματικά unfair να κάνει αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς. Για μένα είναι ανούσια αυτή η αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι επικεφαλής, πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο δεν είναι κοινοβουλευτικό. Άρα δεν δεσμεύεται, πέρα από το ηθικό στοιχείο, από κανένα πρωτόκολλο ή άγραφο νόμο, κανόνα, όπως τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικός όλος αυτός ο θόρυβος, αν καλός ή κακός έρχεται νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση. Εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου, δηλαδή.

Γεια σου ρε Χαρούλα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Φυσικά δεν ζω σε άλλον πλανήτη. Είμαι αρκετά υγιεινός. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες δεν τα καταφέρνουν. Αυτό όμως δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Πάντα υπήρχαν οικογένειες οι οποίες δεν τα κατάφερναν και πάντα δυστυχώς θα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν τα καταφέρνουν. Συμβαίνει ακόμη και σε χώρες πολύ πιο προηγμένες και αναπτυγμένες από τη χώρα μας. Δυστυχώς είναι ένα συστατικό στοιχείο κάθε κοινωνίας και της ελληνικής. Απλά, αδερφέ, νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και έξω, αν κάποιος θέλει να βγάλει τα στοιχειώδη, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα, υπάρχουν δηλαδή δουλειές που μπορεί να μην σου αρέσουν, μπορεί να μην είναι αυτό που θέλεις, αυτό που σπούδασες, αυτό που σε εκφράζει, αλλά μεταξύ του να ζεις σε ανέχεια και του να βρεις μια καλή δουλειά και μια δεύτερη δουλειά, τι από τα δύο θα επέλεγες? Και εμείς κάνουμε και μία και δύο και τρεις αν χρειαστεί δουλειές.

0: Πολύ ενδιαφέρον νέος θεσμός αυτός το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός. Μας λέει η Δόμνα Μιχαηλίδου πόσο σημαντικό είναι και ποια είναι τα οικονομικά που συνοδεύουν τον θεσμό του προσωπικού βοηθού.
1: Δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα πουκάμισο και δίνουμε το ίδιο πουκάμισο σε όλους. Ο κάθε ένας, η κάθε μία, σε σχέση με την ανάγκη που έχει, στο σύνολο, στην πιο μεγάλη, στην αποκλειστική ανάγκη, κάποιος λαμβάνει σχεδόν 2.000 ευρώ, 1.937 αν δεν κάνω λάθος, έτσι ώστε να προσλάβει με αυτά τα χρήματα και σε σχέση με την ανάγκη του, έναν άνθρωπο, για την ακρίβεια μπορεί να προσλάβει έως και 4 ανθρώπους, γιατί αν χρειάζεσαι κάποιον 24 ώρες το 24ωρο, δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο, μπορείς να έχεις με βάρδιες. Έτσι ώστε να σε βοηθήσει. Είναι ένα πρόγραμμα που τα προηγούμενα χρόνια τρέχαμε ως πιλωτικό. Αν θυμάστε, είχαμε κάποιους ανθρώπους, είχαμε 1.500 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που είχαν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Τώρα, κάνουμε το πρόγραμμα αυτό μόνιμο, το παραμετροποιούμε σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κόσμος. Τι θέλω να πω με αυτό. Μοριοδοτούμε παραπάνω μια οικογένεια που μπορεί να έχει παραπάνω από ένα μέλι αμαία στο νοικοκυριό της.
2: What we're living in, let me tell ya.

ομορφιά σου, ρε Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο μου λέει ο Σωτήρης το ραδιόφωνο να είναι πολιτισμένο. Ε, ναι. Η επιλογή του στάτους είναι να υπηρετεί τον πολιτισμό στο βαθμό που μπορεί, το προσπαθεί. Έχουμε και εμείς τις αστοχίες μας προς Θεού, αλλά το παλεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Τύρι για τα σχόλιά σου, τα οποία είναι κολακευτικά για τον στάτους.

0: Α, ναι, θεσμική μου υποχρέωση, έτσι. Ο Πιαραγκάκης έκανε ένα βίντεο για την πρόορη πληρωμή του χρέους. Ασκήθηκε κριτική σε εκείνον. Έβγαλε ένα δεύτερο βίντεο με το οποίο εξηγούσε ότι ήταν η καλύτερη λύση για τη χώρα, για την οικονομία της χώρας και για τις επόμενες γενιές. Προσπαθώντας να αδειάσει τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος διατύπωσε ενστάσεις. Και ο Νίκος ο Παπάς έρχεται με δικό του βίντεο να απαντήσει στο βίντεο του Πιαραγκάκη. Το βίντεο του βίντεο.
1: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει ότι για τα χρέη του 2032 θα γίνει και νέα αναδιάρθρωση με σχετική απόφαση του Υπουργού.
2: Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεόνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές.
1: Αυτό δεν ισχύει. Τα υπερπλεονάσματα μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία με μέτρα διακριτικής ευχέρειας και μέτρα δαπανών που γίνονται άπαξ. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν αυτές τις δύο ευελιξίες. Η κριτική μας έφερε την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο. Ετοιμάζονται να αποπληρώσουν χαμηλότοκο χρέος ύψους 13 δις, όσο δηλαδή περίπου 7 δευ, τη στιγμή που κανένας δεν το ζήτησε και τη στιγμή που αυτό το χρέος έχει επιτόκιο μόνο 1,5%. Τους καλούμε να έρθουν στη Βουλή και να εξηγήσουν.
0: Πάρα πολύ θα ήθελα μια ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό, γιατί μας έχουν καταμπερδέψει. Ο Πιαραγκάκης λέει ότι δεν είναι χαμηλότοκα, ότι είναι το Euribor συν πόσο της εκατό, στο επιτόκιο με το οποίο δανειστήκαμε παλαιότερα και το οποίο αποπληρώνουμε τώρα, και ότι το κάνουμε για να είμαστε, να είναι καλύτερη εικόνα της χώρας στις αγορές, να μπορεί να δανείζεται πιο εύκολα, να είναι μια χώρα ασφαλής, να είναι τα ομόλογα της όπως και είναι περιζήτητα και να μειώσουμε λίγο το βάρος του 2030-32, όταν εκείνη τη χρονιά θα έπρεπε να πληρώσουμε έναν πακτολό χρημάτων τα οποία μπορεί να μην τα είχαμε στην άκρη. Τώρα ποιος από τους δύο λέει, παιδιά, την αλήθεια, δεν ξέρω εγώ, σας μιλώ με το χέρι στην καρδιά. Το ψάξα, ρώτησα, έμαθα, δεν έβγαλα άκρη. Δεν ξέρω δηλαδή ποια από τις δύο επιλογές είναι η καλύτερη. Και βεβαίως είναι, νομίζω, αυτονόητο, φωνάζει από μόνη της ποια είναι η καλύτερη. Η καλύτερη είναι τα υπερπλεονάσματα να τα μοιράσουμε στην κοινωνία. Αλλά η κυβέρνηση βάζει ένα πύχη και λέει ότι δεν έχουμε δυνατότητα, δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό. Έχουμε μια δέσμευση η οποία λέει ότι περισσεύει, πρέπει να πηγαίνει στα χρωστούμενα, στο δημόσιο χρέος.

μεγαλύτερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, χορηγός του Status Express. Απευθύνεται σε όλες όλους, κυρίως εσάς, ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι είστε ανεξάρτητοι και θέλετε να γίνετε δυνατοί παίκτες στην ασφαλιστική αγορά. Δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2310-492-492 ή να μπείτε στη σελίδα της InfoTrust και να κάνετε την εγγραφή σας, αίτηση εγγραφής.

0: μπαμπάδες.
1: Στο μεταξύ τώρα ήρθε και η περίοδος για όλους εσάς οι οποίοι έχετε παιδιά, μπαμπάδες, μαμάδες. Βολτίτσα το χεράκι του αγοριού, του κοριτσιού και στα καταστήματα για τα παιδικά, για τα σχολικά. Τσάντες, κασετίνες, μαρκαδόρους, βίστρες, τετράδια, όργανα ζωγραφικής, γραφιστικής. Τα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά τα οποία περάσατε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα καιρός για εγγραφές. Εμείς σήμερα κάναμε εγγραφή του μεγάλου από Οκτώβριο. Φοιτητές, φοιτήτριες. Μια νέα διαδρομή στη ζωή των παιδιών.

Όχι, Φωτεινή μου, δεν γίνεται να πείτε στην είσοδο της έκθεσης θέλουμε να δούμε το περίπτερο του στάτους και να περάσετε δωρεάν, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λέμε κάθε μέρα για να μην, τελευταία στιγμή πείτε μα δεν το ξέραμε. Αν κάνετε ηλεκτρονικά αγορά εισιτηρίων και αξίζει, έχει πολλά πράγματα φέτος η έκθεση, να δείτε. Ηλεκτρονικά το εισιτήριο κοστίζει 7 ευρώ. Αν τα αφήσετε για την τελευταία στιγμή, στο ταμείο νομίζω θα είναι 12, είναι πιο ακριβό φέτος. Άρα φροντίστε να κόψετε το εισιτήριο εγκαίρως. Είναι εύκολη και η πρόσβαση με το μετρό, γιατί η σταθμή και το πανεπιστήμιο και η έκθεση εξυπηρετούν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά όλο τον κόσμο. Άρα μια μικρούλα απόφαση είναι και μια όμορφη εμπειρία.

τι ρωτάει εδώ η φίλη μου η Ελένη, πόσες ψήφους θέλει η Ακρίτα για να γίνει αντιπρόεδρος? 75. Πρέπει να την ψηφίσουν 75 βουλευτές για να είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, την οποία ξεκαθάρισε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θέλει να ξέρει. Και εκεί είχαμε καυγά, γιατί και μα και μου, και το μεσημέρι το πρωί μάλλον διατύπωσε ένα ρητορικό ερώτημα. Δηλαδή λέω τώρα σε αυτούς οι οποίοι εξοργίστηκαν, διαφώνησαν, διαφωνούν με την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην την ψηφίσει για πέμπτη πρόεδρο, να σου πω καταρχάς ότι και να μην εκλεγεί, δεν χάθηκε ο κόσμος, η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει και με τέσσερις αντιπρόεδρους. Δεν υπάρχει επαναληπτική διαδικασία, ούτε άλλο πρόσωπο εναλλακτικά να ξαναπροταθεί. Θα μείνει με τέσσερις αντιπρόεδρους, αν δεν βρει 75 ψήφους. Αλλά έλεγα σε όλο αυτό το οποίο συζητιέται και την έπεσαν διάφοροι στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν στηρίζει την επιλογή της Ακρίτα, ότι θα μπορούσε να βγει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και να πει: παιδιά, αν εμείς βάζαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα τον ψηφίζατε?

Τι μου γράφει εδώ ο φίλος, άλλος ελευθέριος είναι αυτός. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες και κυρίως για όσους έχουν πολλά παιδιά. Αλλά όποιος θέλει να δουλέψει σήμερα μπορεί να βρει δουλειά. Είμαστε όμως, νομίζω, λαός που μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Θέλουμε να δουλεύουμε λίγο και να βγάζουμε πολλά λεφτά. Εντάξει, Ελευθέρη, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό από τη στιγμή που γίνεται εφικτό. Κακό γίνεται όταν είναι ανέφικτο. Ξέρω, το Πασόκ είπε ότι θα ψηφίσει την Ακρίτα, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν Πλεύση Ελευθερίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να θρίζουν 75. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 10. Τώρα τίποτα ανεξάρτητα, άμα την στηρίξουν δεν ξέρω. Δεν μέτρησα, Γιώργο, δεν μέτρησα πόσες αθρίζονται.

Μάκη μου, είναι καμιά 30-40, δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είναι, παραπάνω θα είναι γιατί δεν παρακολουθώ τους πάντες. Καμιά 30-40 οι οποίοι μου βγαίνουν και εμένα στα social, αλλά επίτρεψέ μου να σου πω, δεν έχω κανένα λόγο να αναπαράγω τις αχλαμάρες που υποστηρίζουν. Είναι ένας άλλος κόσμος. Σεβαστό. Κοινωνία είμαστε, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει πράγματα, να διατυπώνει απόψεις ελεύθερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν και καλά, επειδή έχουμε δημοκρατία πλέρια και ο καθένας μπορεί να διατυπώνει ελεύθερα απόψεις κλπ. Ότι δεν και καλά και εγώ στις εκπομπές μου όλη αυτή την φιλοσοφική στοά σκέψης, όλο αυτό το think tank, θα πρέπει να το πάρω στα σοβαρά. Δεν μου το επιτρέπω, συγχώρεσέ μου το, Μάγκη. Δεν μπορώ εγώ, Πετράκους, Αντωνιάδηδες, Φιδίες και άλλους τέτοιους. Διατηρώ το δικαίωμα, όποιο μου δίνει η δημοκρατία, να μην ασχολούμαι μαζί τους. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι δεν έχουμε σήμερα εγκινήσει, αληθεύει, ότι λείπουνε και ο Τριαντάφυλλος και ο Σωτήρης. Λέω ότι ένα πουλάκι που μου το είπε. Θα μου τα πουν τώρα στο διάλειμμα. Τελευταίο με ενημερώνω, όπως καταλάβατε.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σε κανονικό ωράριο η λειτουργία του από σήμερα. Μόνο εμπαθής δεν αναγνωρίζει το έργο της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα, επισήμανε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ικανοποίηση Αγγελούδη για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Οι διεκδικήσεις της Θεσσαλονίκης έγιναν αποδεκτές, είπε ο Δήμαρχος. Η Κομισιόν ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα, το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμή στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, το οποίο ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών για να προωθήσει την καθαρή μετάβαση και για να στηρίξει τους ευάλωτες καταναλωτές για τις επιχειρήσεις. Το σχέδιο καταρτίστηκε από τις ελληνικές αρχές και από κοινού με την Επιτροπή. Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί 157. Παράλληλα, καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, λέγοντας ότι το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα. Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, αύριο αναμένεται να περάσει το κατόφλι των δικαστηρίων. Τη δρυμύτατη αντίδραση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε η δημοσιοποίηση της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, η βουλευτής Έλενα Ακρίτα. Εμφανίζεστε μαχήτρια υπέρ των γυναικών, αλλά εσείς είχατε προτείνει τον κύριο Χουρδάκη, σχολίασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα μέσα στην Νορβηγία με αντίπαλο την Μπραν και μόνο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Conference League. Τον αγώνα θα μεταδώσει ζωντανά το Open στις 8 με κάλυψη από το Μπραν Στάδιον.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες στους 36, στο Κλική στους 37, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 29 729.

σήμερα κανονικά έπρεπε να έρθω με γιαγιά Ηλίου εδώ στο στούντιο, αλλά δεν το σκέφτηκα, είναι η αλήθεια. Διότι ο Λεοντής ο μαχαιράς που έχω απέναντι λάμπει ολόκληρος. Ήτανε το πρωί στα εγκαίνια του μετρό προς Καλαμαριά και λάμπει ολόκληρος. Τι είναι αυτό ρε Λεοντή, εντάξει, σιγά, προσθέσαμε 5 στάσεις και τι κάναμε να πούμε. Το μετρό στο Παρίσι που είναι 100 ετών είναι, πόσο έλεγε πριν ο ακροατής, 15-16 γραμμές και 150 χιλιόμετρα. Το μετρό στη Νέα Υόρκη είναι 200 χιλιόμετρα. Το μετρό στο Λονδίνο είναι 300 χιλιόμετρα. Και εμείς προσθέσαμε 5 στάσεις και σιγά τι κάναμε. Αλήθεια, υπάρχουν ακόμα εκεί έξω κάποιοι οι οποίοι το χρησιμοποιείτε αυτό ως επιχείρημα? Έτσι, για να ξέρω δηλαδή αν όντως ισχύει αυτό που ξεκίνησε όταν εγκαινιάστηκε η κανονική γραμμή, η βασική γραμμή του μετρό. Σιγά τι κάνατε, μία ευθεία 10 χιλιόμετρα και λέτε, λες και κάνατε το μεγάλο σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο. Θα τα συζητήσουμε και αυτά για το μετρό, θα συζητήσουμε και πολλά που συμβαίνουν στο χώρο της αυτοκίνησης, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά αυτή τη σεζόν να δίνει ειδήσεις. Και βεβαίως θα καλωσορίσουμε όλους εσάς που έχετε επιστρέψει στην πόλη, διότι ο χάρτης δείχνει αυτό ακριβώς. Είναι ο χάρτης από τα παλιά, πριν από τις διακοπές, με ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, το οποίο ξεκινάει σχεδόν από τα Νταμάρια και πάει περίπου μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Προς τα δυτικά επίσης θέμα στο ύψος της Τριανδρίας, μέσα η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα, τώρα που ερχόμουν εδώ στον στάτους 107 και 7, η Τσιμισκή έχει θέματα. Γενικά είναι η εβδομάδα πριν της ΔΕΘ και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Βεβαίως, όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε και μετά της αυτοκίνησης, διότι παράγει πάρα πολλές ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο νέων μοντέλων, σε ό,τι έχει να κάνει με

ηλεκτρική. Άλλωστε έχουμε μέχρι τις 5, έχουμε περίπου μπροστά μας 50 ολόκληρα λεπτά να τα συζητήσουμε, να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908 357 800, για ό,τι θέλετε να ανοίξουμε ως θέμα συζήτησης, να απολαύσουμε τις μουσικές του Λεοντή Μαχαιρά και μετά από τις 4.30, μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε, Λεοντή.

0: Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους εσάς, στους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε έχετε αρχίσει να ταλαιπωρήσετε λίγο στους δρόμους της πόλης και περιφερειακά αυτής, είτε έχετε καταφέρει να επιστρέψετε στο σπίτι σας μετά από την εργασία σας. Δεν κατάφερα σήμερα να μπω στο μετρό, άλλωστε τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά ξεκίνησαν στις 3, αλλά είναι δεδομένο, είναι μία από τις βασικές μου προτεραιότητες το Σαββατοκύριακο να κάνω όλη τη βόλτα, να πάω δηλαδή στη Μίκρα, να παρκάρω εκεί το αυτοκίνητο. Έχει χώρο γύρω-γύρω και όπως βλέπω γίνονται και κάποιες εργασίες σε κάποια χωράφια εκεί. Ελπίζω να είναι εργασίες προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και μάλιστα πολύ μεγάλος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, διότι όσοι έρχονται από τα ανατολικά της πόλης, από Περαία, Επανομή, Ποταμό, Μηχανιώνα, Θέρμη, Πανόραμα, γιατί όχι, αν κατεβείτε από πίσω και βγείτε στην Μίκρα θα βολεύει μια χαρά να αφήσετε το αυτοκίνητό σας εκεί όταν δημιουργηθεί ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης, ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το μετρό να κατεβείτε στην πόλη. Εγώ λοιπόν με Σαββατοκύριακο θα πάω, θα παρκάρω το αυτοκίνητο μου στη... Ναι, το μου τώρα σχετικό, καταλαβαίνετε, το αυτοκίνητο που οδηγώ αυτές τις ημέρες στην Μίκρα και θα κάνω όλο το δρομολόγιο μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και πίσω. Και όλα αυτά με 60 λεπτά πήγαινε, έλα. Ή θα πρέπει στο έλα να βγάλω άλλο εισιτήριο, γιατί πού να πληρώσω τώρα 60 λεπτά στο έλα, δεν είναι. Είναι.
1: Αν κατέβεις από τον ένα σειρμό και πας στο απέναντι.
0: Πώς θα γυρίσω, με τον ίδιο.
1: Όχι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, αν κατέβεις από τον ένα σειρμό στο σταθμό,
0: ναι,
1: και δεν θα βγεις από το μετρό καθόλου.
0: Ναι.
1: Θα μπει στον άλλο κατευθείαν. Ναι. Δεν χρειάζεται να πληρώσω.
0: Α, θα τα γλιτώσω τα 60 λεπτά. Ναι. Πες μου, ρε, εσύ, να κεράσω έναν καφέ παραπάνω, ρε, εσύ, Λεοντή. Πες ότι θα τα γλιτώσω τα 60 λεπτά. 60 λεπτά μόνο. Στην Αθήνα που το χρησιμοποιώ πυκνά συχνά είναι ένα 20 και επίσης έτσι να, για την ιστορία να πω ότι στην Αθήνα δεν υπάρχει μαύρη γραμμή στο μετρό. Και μεταξύ μας λογικό μου ακούγεται, δεν είναι και πολύ ωραίο

0: Και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να πάω στο περίπτερο που θα έχει εκεί ο στάτους, στον ίδιο χώρο, από ό,τι μαθαίνω εδώ, που ήμασταν και τις δύο ή τρεις, δύο σίγουρα. Στον ίδιο χώρο ήμασταν πάντα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν αλλάξαμε ποτέ. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το Alzheimer. Στον ίδιο χώρο λοιπόν που ήταν ο στάτους όλα τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εκεί θα μας βρείτε και φέτος.

πρόβα του καινούριου προγράμματος τα έχετε ακούσει εδώ από τον Λεοντή, από τον Άρη, από τον Δημήτρη, από την Βιργινία πάρα πολλές φορές. Θα τα ξανακούσετε αρκετές. Άλλωστε όταν ένας οργανισμός έχει τέτοια δυναμική όπως είναι αυτή του στάτους, καταλαβαίνετε ότι οι αλλαγές είναι συνεχείς. Και άλλωστε, όπως λέτε και πολλοί από εσάς που σας αρέσει η ροκ μουσική, πέτρα που κυλάει, χόρτο δεν κολλάει. Και εμείς αυτό στο στάτους το έχουμε ως βασικό μότο μας. Οι συνεχείς αλλαγές μας αρέσουν. Ζούμε για αυτές, τρεφόμαστε από αυτές. Πώς τρέφονται οι Κινέζοι από τη διάθεση που έχουν να έρθουν στην Ευρώπη και να κατασκευάσουν πάρα πολλά εργοστάσια αυτοκινήτου προκειμένου να καταφέρουν να κατασκευάζουν 1,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε ένα χρόνο. Και όντως αυτό είναι πραγματικότητα, προκειμένου να γλιτώσουν οι Κινέζοι από τους δασμούς που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε όλα τα εργοστάσια, όχι σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά σε κάποιες από αυτές κάνουν πραγματικά, έχουν κάνει ήδη απόβαση στην Ευρώπη, ψάχνουν να βρούνε είτε υφιστάμενα υπάρχοντα εργοστάσια που είναι εν κινήσει, που λειτουργούν από παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες όμως μειώνουν τις παραγωγές τους, άρα θέλουν να κλείσουν τα εργοστάσια. Έρχονται λοιπόν οι Κινέζοι και ψάχνουν είτε τέτοια λειτουργικά εργοστάσια, είτε έρχονται και χτίζουν από το μηδέν καινούργιες παραγωγικές μονάδες. Όπως σας είπα, ο σκοπός τους είναι να φτάσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια την παραγωγή του 1,5 εκατομμυρίου αυτοκινήτων ετησίως. Πέρα από αυτά που θα έρχονται από την Κίνα, μην νομίζετε ότι ο σκοπός τους είναι να πουλάνε μόνο 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα στην Ευρώπη, τόσα θέλουν να κατασκευάζουν στην Ευρώπη. Το πόσα θέλουν να πουλάνε, αν είναι δυνατόν, όλα. Το θέμα είναι η Ευρώπη πώς απαντάει σε αυτήν την επέλαση των Κινέζων και σε επίπεδο δημιουργίας εργοστασίων, σε επίπεδο δημιουργίας εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, διότι όχι μόνο έχουν σταματήσει να κατασκευάζουν εργοστάσια οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, αλλά βλέπουν και τις πωλήσεις τους να μειώνονται συνεχώς.

Και βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που πλήττονται από την επέλαση των Κινέζων, υπάρχουν και οι Ιαπωνικές, υπάρχουν και οι Κορεάτικες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές ένα θέμα με την μείωση των πωλήσεών τους, αλλά το έχουν καταφέρει και παίζουν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο τόσο οι μεγάλες Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, λέγε με Toyota, όσο και οι Κορεάτικες, λέγε με Hyundai και Kia. Για παράδειγμα, η Hyundai, η οποία έχει καταφέρει να έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη γκάμα μοντέλων τόσο θερμικών όσο και υβριδικών και plug-in και ηλεκτρικών, προκειμένου να αποκτήσει και την απαραίτητη έγκλη, όχι απλώς να τη διατηρήσει, διότι μια έγκλη κάποια μοντέλα της, τα γρήγορα, τα N, την έχουν αποκτήσει, αλλά να την εμπεδώσει στο ευρωπαϊκό κοινό, αποφάσισε να συντηρήσει, να κρατήσει, να διατηρήσει τα γρήγορα N μοντέλα της με θερμικούς κινητήρες στην γκάμα της. Και μάλιστα να εμπλουτίσει αυτή την γκάμα με όχι τόσο σκληροπυρηνικά γρήγορα αυτοκίνητα όπως είναι τα N, όχι τα N-Line, που οι διαφορές είναι μόνο αισθητικές, αλλά τα N, τα γρήγορα, πώς είναι η AMG για τη Mercedes ή τα N Performance για την BMW, έτσι είναι τα N για την Hyundai. Θέλησε λοιπόν να δημιουργήσει και μία, όχι ακριβώς υπογκάμα, αλλά κάποια μοντέλα τα οποία θα βρίσκονται κάτω από τα N, αλλά θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις ίδιες οδηγικές συγκινήσεις.

και θα ονομάσει αυτήν την γκάμα η Hyundai High Volume Performance, δηλαδή αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, χωρίς όμως να αγγίζει τα N μοντέλα της. Και μια που μιλάμε για την Hyundai, ήδη έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες από το ολοκένουργιο του Son, ήδη αρχίζουν και βγαίνουν κάποιες φωτογραφίες από τη νέα γενιά του Kona. Οι απόψεις διείστανται αρκετά, θα έλεγα. Είναι από αυτό που λέμε, είτε το βλέπεις, σου αρέσει, τρελαίνεσαι, είτε το βλέπεις και λες αμάν, τι είναι αυτό που έκαναν οι σχεδιαστές του. Η αλήθεια είναι πως τόσο στην περίπτωση του καινούριου του Son, όσο και στην περίπτωση του ολοκένουριου Kona, όταν με το καλό έρθουν στην χώρα μας, θέλω να τα δω και τα δύο από κοντά, διότι δεν έχω καταλήξει αν μου αρέσουν ή αν δεν θέλω να τα βλέπω. Βέβαια, αυτή τη σχεδιαστική στροφή η Hyundai την ξεκίνησε και με την υφιστάμενη γενιά του Kona. Την έκανε αρκετά πιο έντονη στην περίπτωση του Santa Fe, αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Δηλαδή το Kona είναι ένα αυτοκίνητο με πολύ έντονες καμπύλες. Το Santa Fe είναι αυτό που λέμε η επιτομή της γωνίας. Οπότε νομίζω ότι και οι σχεδιαστές της Hyundai ψάχνονται προκειμένου να δούνε τι είναι αυτό που τελικά αρέσει στο αγοραστικό κοινό.

Σίγουρα αρέσει στο αγοραστικό κοινό να υπάρχει μια γκάμα από πολλές επιλογές, από βενζινοκίνητα, από plug-in, από υβριδικά, από full υβριδικά, από πετρέλαιο. Είναι από τις λίγες εταιρείες η Hyundai και η Kia που έχει διατηρήσει στην γκάμα της, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω αν στην επόμενη γενιά του Tucson θα συνεχίσει να υπάρχει ο 16άρης diesel κινητήρας. Στην παρούσα πάντως γενιά υπάρχει, όπως αντίστοιχα υπάρχει και στο Sportage της Kia. Είναι λοιπόν δύο εταιρείες που έχουν φροντίσει να προσφέρουν μια πολύ μεγάλη γκάμα εκδόσεων, κινητήρων και κυβωτίων. Ο Άκης εδώ, καλησπέρα Άκη, λέει βασικά νομίζω τόσα αμάξια που έχεις δει αξίζει να μπεις και σε ένα μαχητικό, προφανώς αναφέρεσαι στο Ραφάλ που οδηγούσα τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, έχει το όνομα ενός μαχητικού, δεν είναι μαχητικό. Για την ιστορία να σου πω ότι έχω μπει σε μαχητικό, σε ένα Mirage, αλλά εν στάση, όχι εν κινήση. Όταν κάναμε κάποτε το επιτροχόν με το Χάρη το Θεοφράστο εκεί με τον αποφάσιστο αγοραστή, αν θυμάστε, είχαμε κλείσει τότε τον κύκλο της εκπομπής κάνοντας αναποφάσιστο αγοραστή σε ένα μαχητικό αεροσκάφος. Οπότε είχα μπει, αλλά επαναλαμβάνω, εν στάση, όχι εν κινήση. Και ο Κωνσταντίνος, αναφερόμενος στο μετρό, λέει «Κι όμως είναι το πιο μοντέρνο στην Ευρώπη». Ναι, αλλά είναι το πιο μικρό στην Ευρώπη. Εμείς δεν θέλουμε ούτε μοντέρνο, ούτε σύγχρονο, ούτε τίποτα. Θέλουμε μεγάλο. Δηλαδή θέλαμε να ξυπνήσουμε μία μέρα στη Θεσσαλονίκη και να έχει όλη η Θεσσαλονίκη μετρό. Να πηγαίνει στο αεροδρόμιο, να γυρνάει από Θέρμη, να έρχεται, να ανεβαίνει από το Πανόραμα, να πιάνει τούμπα Χαριλάου. Καλαμαριά ούτως ή άλλως την έχουμε. Προφανώς να πηγαίνει και προς τα δυτικά, Εύωσμο, Κορδελιό. Εννοείται να ανεβαίνει επάνω Πεύκα, Ρετζί και Ασβεστοχώρη. Και βεβαίως τα καινούργια νοσοκομεία που γίνονται. Θέλαμε κατευθείαν ένα τέτοιο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί όχι άλλωστε. Άλλωστε το έχω πει πολλές φορές ότι τσιγκουνιές στα όνειρα δεν κάνουμε. Πάμε να απολαύσουμε τις μουσικές του Λεοντή Μαχερά, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσι, όπως πάντα σωστά του 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι τα αυτιά, τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, όπως βεβαίως και όλοι εσείς, και μπορείτε να μας το μεταφέρετε μαζί με τις απορίες, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050, ενώ το μηνύματά σας στο Viber είναι προφανώς συνεχή στο 6908-357-800.

και από την Hyundai και την Kia, από την Κορέα να φύγουμε και να πάμε στην Ιαπωνία και στην Toyota, η οποία αποφάσισε να γιορτάσει με έναν ειδικό τρόπο τη συμπλήρωση 60 ετών παραγωγής της Corolla. Προφανώς είναι ένα αυτοκίνητο εμβληματικό για την ιαπωνική μάρκα, άλλωστε η συνεχής ύπαρξη του μοντέλου για 60 χρόνια νομίζω πως λέει πάρα πολλά. Επί προσωπικού δεν θα πετάξω τη σκούφια μου να οδηγήσω μία Corolla. Δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώς ένα αυτοκίνητο που θα σε ενθουσιάσει, που θα μπεις και θα κάνεις μία βόλτα και θα πεις «αμάν τι είναι αυτό», αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι είναι συνολικά ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Χωρίς απλώς να είναι ενθουσιαστικό σε κάποιον τομέα, με την αξιοπιστία της Toyota να είναι δεδομένη, με την μεταπολιτική της αξία να είναι επίσης δεδομένη, ενώ βεβαίως και στις υβριδικές της εκδόσεις έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα και συνεχίζει να το κάνει η Corolla στη χαμηλή κατανάλωση. Η Toyota λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει μια ειδική επαιτειακή έκδοση για τα 60 χρόνια της Corolla, με κάποιες αισθητικές κυρίως διαφορές, άλλωστε δεν έχει να αλλάξει και κάτι άλλο, και βεβαίως με ένα πολύ ιδιαίτερο, δεν το λες ακριβώς μπλε χρώμα, αλλά τέλος πάντων επειδή ξέρω ότι με τα χρώματα δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, θα το ονομάσω γενικώς μπλε.

Μια Κορόλα, την οποία η Toyota ίσως και το 2027 να φέρει το ολοκένουργιο μοντέλο. Έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες από το πώς θα είναι και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα έχει απολύτως, μα απολύτως, καμία σχέση με την υπάρχουσα γενιά. Είναι δεδομένο ότι η Toyota θέλει να κάνει ένα επόμενο βήμα, θέλει να αλλάξει σελίδα στη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων της και όπως φαίνεται η Corolla θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα εκφράζει αυτή τη διαφορετική φιλοσοφία στο σχεδιασμό των μοντέλων της.

Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Λέει, αν δεν υπήρχε κορόλα και πετρελαϊκή κρίση, δεν θα υπήρχε το Ιώτα. Αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και γενικά. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, Δημήτρη. Η Toyota είναι ένας κολοσσός πραγματικός. Ένας κολοσσός ο οποίος έχει καταφέρει να διαβάζει πολύ νωρίς τις εξελίξεις που θα έρθουν. Όταν η Toyota μιλούσε για υβριδισμό, θυμίσω ένα Prius εκεί στο ατέλη της προηγούμενης χιλιετίας, όλοι την κοιτούσαμε με ανοιχτά μάτια, με τη γλώσσα έξω και με τα αυτιά ορθά ανοιχτά και λέγαμε τι είναι αυτό τώρα, τι μοντέλο είναι αυτό, τι είναι αυτό το Prius, το μυστήριο με τη μυστήρια σχεδίαση, την ιδιαίτερη και φουλ υβριδικό, τι χαζομάρες κάνει η Toyota, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων τη δικαίωσε απόλυτα. Και η αλήθεια πλέον είναι ότι έχει έναν δικό της μοναδικό τρόπο να πουλάει οποιοδήποτε καινούριο μοντέλο παρουσιάζει. Θα δούμε την Toyota να έχει και αρκετά, μια που μιλάμε για την Toyota, μια αρκετά σημαντική θέση κατά τη διάρκεια της 90ης, είναι Λεοντή, η διεθνής έκθεση που θα ξεκινήσει, 90ης είναι, κατά τη διάρκεια της 90ης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η Toyota θα δώσει το παρόν και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, καθώς τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες σκέψεις να έρθει ακόμα και ο επικεφαλής της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκεφτεί τη διεθνή έκθεση, ο Άκιο Toyota. Δεν έμαθα, η αλήθεια είναι ότι δεν ρώτησα κιόλας για το αν τελικά θα έρθει ή όχι, αλλά δεσμεύομαι να το μάθω αύριο μεθαύριο και την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε.

Μπροστά ξεκινάει ένα διάστημα με δοκιμές αρκετών κινέζικων αυτοκινήτων, όπως για παράδειγμα την άλλη εβδομάδα που θα αφήσω την Mustang Mach-E που οδηγώ αυτές τις ημέρες. Θα επιστρέψω από Αθήνα με ένα Cherry Tingo 7, την full υβριδική έκδοση. Μια full υβριδική έκδοση όπου ο θερμικός κινητήρας είναι turbo. Το τονίζω κάθε φορά, διότι όταν ο κινητήρας στις full υβριδικές εκδόσεις είναι turbo, πραγματικά κάνει διαφορά σε σχέση με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα. Θα ακολουθήσει η δοκιμή του Geely Starray. Τα λέω και τα ξαναλέω διότι είναι καινούργιες μάρκες, ολοκένουργια μοντέλα. Ούτε εγώ δεν είμαι καλά εξοικειωμένος με τα ονόματα, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε με τον καταιγισμό νέων μοντέλων που έρχονται. Geely λοιπόν Starray είναι μια plug-in υβριδική έκδοση, μια plug-in υβριδική πρόταση από την Geely.

Εκεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου έχω ζητήσει μια Mercedes CLA για δοκιμή και αμέσως μετά την αμιγώς ηλεκτρική iX3 της BMW.

Μια που μιλάω για ηλεκτρικά, να πω ότι χθες επιστρέφοντας με την Mustang από Αθήνα, όπου έκανα δύο στάσεις για φόρτιση, διότι ερχόμουν με ένα cruise στα 140, προφανώς με full κλιματισμό. Δεν θυμάμαι να έχω δει ξανά 40 βαθμούς φέτος στο θερμόμετρο αυτοκινήτου, ή τουλάχιστον δεν το είχα προσέξει. Εγώ είδα χθες 40 βαθμούς, οπότε full κλιματισμός, cruise στα 140, άρα χρειάστηκαν δύο στάσεις προκειμένου να έρθω από Αθήνα. Η είδηση δεν είναι ότι χρειάστηκαν δύο στάσεις, η είδηση είναι ότι και στις δύο στάσεις σταμάτησα να φορτίσω σε φορτιστές της Energy και δούλεψαν και οι δύο κανονικά. Θα μου πείτε, δεν είχα και έναν συνοδηγό που έχω κάποιες φορές που όλο και κάτι θα συναντήσουμε όταν τον έχω συνοδηγό. Καμιά αμοθύελα στην Αταλάντη, τίποτα ακρίδες στο Βόλο, τους φορτιστές να μην ξεκινάνε ποτέ και πάντα κάτι συναντάμε, δεν είναι τέτοιο, δεν τον είχα τώρα, οπότε και οι φορτιστές δούλεψαν κανονικά. Πώς τυχαίνει πάντα, ρε παιδί μου, όμως, με το συγκεκριμένο συνεπιβάτη, συνοδηγό, να συμβαίνει κάτι, να βρίσκουμε όλα τα παράξενα που μπορούν να συμβούνε με αποκορύφωμα εκείνη η αμοθύελα στην Αταλάντη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πώς γίνεται να συμβαίνει πάντα με τον συγκεκριμένο? Για στείλτε στο Viber μήνυμα ποιος πιστεύετε ότι είναι ο συγκεκριμένος συνεπιβάτης.

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την αυτοκινητοβιομηχανία και μαζί με αυτήν και εμάς είναι η ύπαρξη ή όχι φυσικών χειριστηρίων στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ από το ραδιοφωνικό εγκινήσει. Το έχω επισημάνει και αρκετές ως πρόβλημα το ότι για να κάνεις απλές καθημερινές λειτουργίες, να ρυθμίσεις ας πούμε την ένταση του αέρα του κλιματιστικού, να ρυθμίσεις τους καθρέφτες, να αυξομοιώσεις τον ήχο της έντασης του ραδιοφώνου, να βγάλεις κάποιο από τα άντα συστήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που σε κρατάει μέσα στις λωρίδες όταν κινείσαι μέσα στην πόλη. Σε πολλά λοιπόν σύγχρονα αυτοκίνητα, κυρίως στα κινέζικα, σε αρκετές περιπτώσεις είναι ένας πραγματικός γρίφος για να κάνεις αυτές τις λειτουργίες. Και αυτό διότι γίνονται μέσα από τις οθόνες, έχουν αφαιρεθεί οι φυσικοί διακόπτες όπου θα μπορούσαν πολύ εύκολα με το πάτημα ενός διακόπτη να γίνονται αυτές οι λειτουργίες, έχουν μπει μέσα στις οθόνες με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει πια μια διαφωνία ανάμεσα σε αρκετές εταιρείες για το αν οι φυσικοί διακόπτες, τα φυσικά χειριστήρια είναι καλό να υπάρχουν ή όχι. Επί προσωπικού σαφώς και υποστηρίζω ότι είναι καλό να υπάρχουν φυσικοί διακόπτες, τουλάχιστον για τις απαραίτητες καθημερινές, συχνές λειτουργίες του αυτοκινήτου και να μην χρειάζεται να αποσπούμε την προσοχή μας από το δρόμο ψάχνοντας τις οθόνες σε μενού, υπομενού, κόντρα υπομενού και μετά να πηγαίνουμε στα χειριστήρια, στο τιμόνι για να ρυθμίσουμε κάτι. Οι περισσότερες λοιπόν, τουλάχιστον από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, το αναγνώρισαν ως πρόβλημα το ότι δεν υπήρχαν φυσικοί διακόπτες. Λέγεμε Group Volkswagen, λέγεμε Mercedes, λέγεμε Seat, Cupra, και είπανε ότι στα ανανεωμένα ή στις καινούργιες γενιές των μοντέλων τους θα φροντίσουν τουλάχιστον οι βασικές λειτουργίες να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει όμως και η BMW, η οποία δεν βλέπει κανένα απολύτως πρόβλημα στην αφαίρεση των φυσικών χειριστήριων, διότι υποστηρίζει ότι έχει σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο όλες αυτές τις λειτουργίες που προαναφέραμε, που οι οποίες γίνονται εύκολα και χωρίς πολλές κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καιρό να οδηγήσω BMW, ειδικά με το σύγχρονο interface, όπως για παράδειγμα η iX3, για να δω αν έχει πραγματικά βάση αυτό που ισχυρίζεται, ότι όλες οι συχνές λειτουργίες γίνονται πολύ εύκολα. Θα σας το πω 2 του μήνα, 2 Οκτωβρίου την παίρνω, οπότε μετά εκεί 4-5 θα έχουμε μια απάντηση ή τουλάχιστον μια τοποθέτηση και για αυτό το θέμα. Άλλωστε διαφωνία υπάρχει και για τις οθόνες, οι οποίες όλο και μεγαλώνουν, όλο και αυξάνονται, όλο και καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, και εκεί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε ναι, έχουν δίκιο οι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν λιγότερες οθόνες ή μικρότερες οθόνες, διότι τους αποσπούν την προσοχή. Υπάρχουν όμως και οι θειασότες της άποψης, η οποία ισχυρίζεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τόσο καλύτερο είναι το εσωτερικό.

Αλέξιε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Να θίξουμε ένα θέμα. Αν στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είναι ασφαλισμένοι οι επιβάτες εντός, διότι είστε παθόντες. Στείλε λίγο περισσότερες πληροφορίες τι ακριβώς εννοείς, για να δούμε αν όντως υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με αυτό.

Ο Γιώργος εδώ που ρωτάει για το αν θα υπάρξει καινούρια γενιά του Volkswagen Amarok. Προφανώς σε λάτρεις των pick-up, Γιώργο. Και εμένα είναι η αλήθεια ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα pick-up. Να σου πω ότι ένα καινούριο Amarok που παρουσιάστηκε, είχαμε και ένα σχετικό θέμα στο inkinesi.gr για αυτό, προορίζεται σε αυτή τη φάση μόνο για την αγορά της Λατινικής Αμερικής και γι' αυτό η Volkswagen δεν έδωσε και πάρα πολλά στοιχεία σε σχέση με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Προορίζεται λοιπόν μόνο για την αγορά της Λατινικής Αμερικής, όπως είπα πριν, συγγνώμη. Δεν υπάρχουν σχέδια να έρθει στην Ευρώπη. Να θυμίσω ότι το Amarok που κυκλοφορεί είναι συμπαραγωγή με το Ranger της Ford. Χρησιμοποιεί τα ίδια μηχανικά μέρη, το ίδιο πάτωμα, το ίδιο πλαίσιο, απλώς έχει αλλάξει λίγο η σχεδίαση προκειμένου να δείχνει διαφορετικό και είναι σχετικά καινούριο. Νομίζω ότι έχει περίπου 3 χρόνια που κυκλοφορεί, οπότε στην παρούσα φάση νομίζω πως δεν τίθεται αλλαγή του Amarok που κυκλοφορεί στην Ευρώπη.

ταχύτητα της κίνησης, η οποία αρχίζει λίγο να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στον περιφερειακό αλλά και στο κέντρο της πόλης. Τα αφήνω να τα μάθετε από τον Λεοντή Μαχαιρά, ο οποίος ακολουθεί μέχρι και τις 8, Λεοντή. Αμέσως μετά φυσικά από το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 και το Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Και αύριο είναι το παλαιό πρόγραμμα, από Δευτέρα είναι το καινούριο και από την Δευτέρα μετά τις ΔΕΘ το ακόμα πιο καινούριο. Είπαμε, status σημαίνει δυναμικές εξελίξεις. Μένετε συντονισμένοι, τα μαθαίνετε όλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4 όπως πάντα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Oh.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα με 3 εμπλεκόμενα οχήματα στη Μουδανιών, στο ύψος του Κόσμου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο σημείο στενοφόρο του ΕΚΑΒ, με προβλήματα η κίνηση των οχημάτων. Νέα σελίδα για το μετρό Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια από και προς την Καλαμαριά. Μόνο εμπαθής δεν αναγνωρίζει το έργο της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ικανοποίηση Αγγελούδη για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές στην Καλαμαριά. Από σήμερα τα δρομολόγια του ΑΣΧ 3 μίκρα αεροδρόμιο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Χρυσό Καστρο Καβάλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Καβάλας. Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποζημιώσεις ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς του αυθόδου πυρετού και της πανόλης. Η αποζημίωση καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την 9η εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί 157. Παράλληλα, καταγράφηκαν 9 νέοι θάνατοι ασθενών. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, λέγοντας ότι τα έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα. Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, αύριο αναμένεται να περάσει το κατόφλι των δικαστήριων. Στη διεθνή επικαιρότητα, δικαστήριο στη Γαλλία αναγνώρισε για πρώτη φορά τον καρκίνο του μαστού μιας πρώην αεροσυνοδού της Air France ως επαγγελματική ασθένεια. Οι δικαστές έλαβαν υπόψη τις νυχτερινές βάρδιες, την κοσμική ακτινοβολία και το παθητικό κάπνισμα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα μέσα στην Νορβηγία με αντίπαλο την Μπραν και μόνο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Conference League. Τον αγώνα θα μεταδώσει ζωντανά το Open στις 8.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο, καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες στους 36, στο Κλικί στους 37, στα Γιαννιτζά και στη Βέρεια στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Νομίζω αυτό το τραγούδι, λόγω και του ότι θα έρθει ο Αντώνης ο Ρέμος στην πόλη μας σε λίγες ημέρες για την επαιτειακή του συναυλία στο Μέγα Αλέξανδρο, εκεί πέρα στο λιμάνι μας, θα πρέπει να το τραγουδούν από εδώ και πέρα και οι πολίτες, μάλλον όχι, να το θέσω αλλιώς, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, καθώς το μετρό είναι και επίσημα εδώ και 2 ώρες και 12 λεπτά στην διάθεσή τους. Και όλοι εμείς που μένουμε στη Θεσσαλονίκη και μπορούμε πλέον να

τη Δυτική Θεσσαλονίκη στην ανατολική πλευρά. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έχει εκπλήξεις. Όπως έχει και ο στάτους 107 και 7 εκπλήξεις. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5. Είναι απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Είναι το πρώτο τελευταίο μας ραντεβού εδώ στο στάτους 107 και 7 για το 5 με 8. Καθώς αύριο θα είναι το τελευταίο τρίωρο.

0: Ο σταθμός της Μίκρας είναι εξαιρετικός, είναι υπέροχος, είναι ένα πραγματικό στολίδι. Είχα επισκεφθεί τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο ήταν. Τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Απριλίου, το σταθμό της Κρίνης. Και λέω, Χριστός και Παναγία, τι ωραίο πράγμα αυτό εδώ πέρα. Της Μίκρας είναι. Έχω επισκεφτεί φυσικά εδώ, εντάξει, το σταθμό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, το υπέροχο αυτό έτσι μουσείο που είναι από κάτω, γιατί είναι πραγματικά σταθμός μουσείο εδώ στο κέντρο. Της Μίκρας είναι. Άστο.
1: Κόκκινο πάνι ζήλια, κόκκινα τα δυο σου χίλια.
0: 9:36 πρώτα λεπτά. Όχι, δεν έχω τρελαθεί. 9:36 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί έφτασε ο Πρωθυπουργός. Τον περιμέναμε επάνω, να έρθει δηλαδή από Εθνικής Αντιστάσεως και τα σχετικά να φτάσει στην Κρίνη. Κάποια στιγμή μας λένε, ξέρετε κάτι, μην τον περιμένετε εδώ τον Πρωθυπουργό. Έχει μπει ήδη στο μετρό και έρχεται κάτω, θα είναι. Δεν μα ανοίξαμε τώρα το μετρό. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός θα έρθει με το μετρό. Το μετρό εγκαινιάζει. Λέμε, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λιτά και απέριτα, δεν λένε καμιά φορά. Έτσι, λιτά και απέριτα, θα πάμε τώρα γρήγορα ό,τι είχαμε. Εντάξει, το ό,τι είχαμε έχουμε τώρα. Μετρό εξαιρετικό και εδώ σε εμάς στη βασική γραμμή και στην επέκταση της Καλαμαριάς. Πάμε να ακούσουμε σε ένα πολύ σύντομο ηχητικό, διάρκειας περίπου 3,5-4 λεπτών, τι έγινε καθόλου τη διάρκεια που ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ στην πόλη μας και εγκαινίασε το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Κόκκινο πάνι ζήλια, κόκκινα τα δυο σου χίλια, κι εγώ με για το κορμί σου.
2: Να κάνεις τον πρώτος επιβάτης εδώ, καλωρίζει η επέκταση.
3: Να είστε καλά,
2: και δικαί μου τι γίνεται.
3: Καλωρίζει εδώ, ποιος ο Σαλμικιός.
4: Αλέξανδρε.
5: Γεια σας. Πάμε προς τα
3: εκεί.
6: Αυτός είναι από τους παλιούς, δεν είναι από τους παλιούς.
0: Και πόσο ωραίο είναι να ακούς το επόμενο σταθμός Μίκρα, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Κατευθύνεται λοιπόν με το μετρό, όπως σας είπα, για να φτάσει στην Μίκρα, να έρθει να κάνει τα εγκαίνια του μετρό της πόλης.
7: Δηλαδή και με οικοδομές θα κεντές, φαντάζομαι.
6: Δεν είναι καινούργιες, αλλά ακόμα είναι οικοδομικά γνωρίζει.
0: Και ένα μικρό ηχητικό από τα όσα είπε. Μάλλον τα όσα είπε μετά την ομιλία του.
8: Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι αυτή απόδειξη.
0: Βέβαια δεν παρέλειψε κατά τη διάρκεια, όταν μάλλον τελείωσε η ομιλία του, ανέβηκε επάνω αντί να φύγει ξανά με το μετρό ο Πρωθυπουργός. Εκεί συναντήθηκε με απλούς πολίτες που περίμεναν έξω. Χωρίς πρόσκληση σήμερα δεν μπορούσες να μπεις μέχρι και τις 3 το μεσημέρι μέσα στο μετρό της επέκτασης στην Καλαμαριά.

0: παιδιά και είδε απλούς πολίτες έξω, φώναξε για μια πιτσιρικαρία, έβγαλε και τις γνωστές του selfie.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
2: 16.
3: Πείτε μου, είστε γεννημένοι το 10.
2: Ναι, ναι,
4: ξέρουμε.
1: Εγώ το 9, εγώ το 9.
3: Εδώ στην περιοχή μένετε, παιδιά.
2: Ναι, αριθμό.
3: Λοιπόν, 3 η ώρα ανοίγει το μετρό. Θέλω να πάτε να το δείτε.
2: Τι
3: ώρα είναι αυτό για μένα? Πώ σε λέτε σένα?
0: Του χάρισαν και μια ζωγραφιά.
1: Και τώρα το μιλάω.
3: Κύριε Πρόεδρε, ελάτε, κάτσε εδώ, περίμενε, να σας δω όλους. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Και εδώ να σε δούμε.

0: Με αναφορά στο σχόλιο ενός ακροατή ραδιοφώνου, εδώ από την Θεσσαλονίκη, επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να υπογραμμίσει το ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η υλοποίηση μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή και την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με μια προσωπική ιστορία, με μια κουβέντα που του είπε μια κυρία όταν τον είδε το πρωί έξω από το σταθμό του μετρό στη Μίκρα. Βέβαια, δεν είχαμε μόνο αυτό, είχαμε και τον πρωταγωνιστή από αυτό που θα ακούσετε τώρα, τον Κωνσταντέλια. Τώρα θα μου πεις, καλά, έχεις χαζέψει, που κολλάει το μετρό, η Μίκρα, ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντέλιας και ένα ραδιόφωνο που είπα στην αρχή.
1: Απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτός ο άνθρωπος. Μας έφερε το μετρό στη βασική γραμμή, έφερε και την Καλαμαριά, τώρα να φέρει και τον Κωνσταντέλια. Στο τέλος θα του ζητήσουμε να καταπιεί και σπαθιά. Έτσι δεν λένε καμιά φορά, τι άλλο θέλετε να κάνω πια, σπαθιά να καταπιώ.

0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση έχει τελειώσει. Έχει ξεκινήσει μάλλον η αντίστροφη μέτρηση τώρα για, για το δυτικό κομμάτι της πόλης, καθώς όπως είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί, δεν είναι άνθρωποι κατώτερου Θεού εκεί πέρα όσοι μένουν στα δυτικά. Πλέον και εγώ δυτικά μένω. Στις 3 σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τα δρομολόγια, συγχαρητήρια. Από ό,τι είδα, γιατί είχαν ζωντανές συνδέσεις όλα τα κανάλια πανελλαδικής και μη εμβέλειας, πήρε κάπου το μάτι μου έναν κύριο ο οποίος έβριζε μέχρι και χθες το μεσημέρι το μετρό. Ήταν από τους πρώτους που μπήκε στο σταθμό της Καλαμαριάς. Τι κάνετε, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Είμαι καλά.
0: Σίγουρα.
1: Είμαι καλά, ναι, είναι μια χαρά, πολύ χαρούμενος. Παρόλο που δεν ζω στην Καλαμαριά, χαίρομαι πολύ που επιτέλους οι πολίτες σε εκείνη την περιοχή, αλλά και όλοι εμείς που θέλουμε να πάμε σε εκείνη την περιοχή, θα μετακινούμαστε με το μετρό σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, με μεγάλη ποιότητα ταξιδιού, με πολύ χαμηλό εισιτήριο, με δροσιά, ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι. Όλα είναι με το μέρος μας.
0: Αν
1: νομίζω.
0: Κάτι μου άρεσε στο σταθμό της Μίκρα σήμερα ήταν το air condition. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει τις εγκαταστάσεις.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι ζοριστήκατε λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Ήμασταν
1: πολύ.
0: Ήμασταν πάρα πολύ.
1: Εμείς χθες, ας πούμε, ήμασταν πένα.
0: Πένα.
1: Πένα, πένα.
0: Σαν αυτή.
1: Ήταν. Εντάξει, όχι. Είπαμε, φάγαμε πολύ στις διακοπές, όχι τόσο. Πριν πάμε όμως για τα του μετρό, να κλείσουμε λίγο την σε εισαγωγικά εκκρεμότητα που είχαμε με το τροχαίο στην Μουδανιών.
0: Ναι.
1: Να πούμε, μάθαμε περισσότερες πληροφορίες, να πούμε ότι σημειώθηκε σύγκρουση 5 οχημάτων. Είναι πριν από το Κόσμος, έχει έτσι ένα γνωστό καφέ από αλυσίδα πολύ γνωστή, σε εκείνο το ύψος ακριβώς. Είναι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι 5 τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Να πούμε ότι στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παραλάβει κάποιο άτομο για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Προκλήθηκαν φυσικά υλικές ζημιές στα οχήματα.
0: Πού ακριβώς έγινε αυτό που είπες με το...
1: Είναι στο ύψος του Μικέλ, λοιπόν, εκεί, σε εκείνο το κομμάτι. Έτσι λένε οι πληροφορίες που έχουμε. Δεν έχει σημασία σε ποιο καφέ είναι, αγαπητέ Λεωτή.
0: Όχι, δεν έχω πραγματικά σου λέω. Δεν
1: είναι
0: έχω καταλάβει.
1: Πριν το Κόσμος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού, κρατάμε ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Οπότε, όσες και όσοι κινείστε σε εκείνο το σημείο ή οδεύετε προς τα εκεί, λίγη υπομονή θα χρειαστείτε, γιατί έχει σημειωθεί έτσι ένα μικρό θεματάκι.
0: Έχει Μικέλ πριν το Κόσμος?
1: Από ό,τι θυμάμαι εγώ, έχει.
0: Στη Θέρμη έχει.
1: Τώρα τι να σου πω, μάλλον είναι εκεί, σε εκείνο το σημείο.
0: Σε εκείνο το ύψος, ναι.
1: Ναι.
0: Μα δεν μπορώ να φέρω τώρα στο μυαλό μου την εικόνα της Μουδανιών. Συγγνώμη, δικό μου λάθος.
1: Όχι, αλίμονο, εγώ δεν ήμουν εκεί. Στο σημείο είναι προβολές που μας μετέφεραν.
0: Ναι. Να ακούσουμε λίγο τον Ηλία τον Καμπακάκη και να έρθουμε, γιατί έχουμε εκτός από το μετρό πλέον, το οποίο μπράβο μας, χαρητήρια να το χαιρόμαστε. Δύο Παρασκευοσάββατα, αυτό το πρώτο μάλλον της έκθεσης και το δεύτερο. 24ωρη η λειτουργία του μετρό, οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία ούτε να μην έρθετε στο περίπτερο 16 και στο stand 1 να μας δείτε, να μας γνωρίσετε, να μας καμαρώσετε, να κάνετε το σταυρό σας μόλις μας δείτε και να πείτε Χριστός και Παναγία, τέτοια ομορφιά έχουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι, και να μην πάτε στην συνευλία του Αντώνη Ρέμου. Καμία δικαιολογία για τίποτα απολύτως, σε λιγότερο από ένα λεπτό και πάλι μαζί.

0: Εγώ για να ρωτήσω κάτι τώρα που ακούσαμε και το Λιάκουρα. Θα έχουμε μετρό στο αεροδρόμιο, κύριε Χατζηνόπουλε? Λένε κάτι πληροφορίες σας?
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε κύχη για το αεροδρόμιο. Όμως ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, ανέφερε, είπε κάτι για το αεροδρόμιο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου στην τελετή παράδοσης του μετρό, είπε ότι η προτεραιότητα τώρα και το μεγάλο στοίχημα είναι το μετρό να έρθει στην βορειοδυτική πλευρά. Και λέω ότι αξίζει να πούμε ότι μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, ότι ανέφερε ταυτόχρονα και τις δύο γραμμές που έχουμε στο μυαλό μας για βορειοδυτικά. Δηλαδή, ναι, αναφέρθηκε για Αμπελόκηπο που μενεμένη και Βοσμό, αλλά αναφέρθηκε και για Θεοδωράκη, Νεάπολη, Σταυρούπολη και φτάνοντας μέχρι τον Παπαγεωργίου. Δηλαδή, μου έδωσε να καταλάβω ότι πιθανόν, αυτό είναι δικό μου, έτσι, mm-hmm, δεν το γνωρίζω, μου έδωσε να καταλάβω ότι ίσως και ταυτόχρονα θα εξελιχθούν αυτές οι γραμμές. Δηλαδή, τις ανέφερε μαζί.
0: Ναι.
1: Τις ανέφερε μαζί. Μετά είπε για Τούμπα, μίλησε για Τούμπα ακριβώς μετά από αυτήν την επέκταση. Και μετά, λέω, ότι αναφέρθηκε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, να πούμε τον κύριο Σταχιάος, από την πρώτη στιγμή που τον ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι για το αν θα φτάσει το μετρό στο αεροδρόμιο, από την πρώτη στιγμή έλεγε, για να είμαστε ακριβείς, ότι προς το παρόν δεν είναι κάτι.
0: Καλά,
1: στο,
0: ας χαρούμε
1: στο
0: τώρα
1: πλάνο, και μιλούσε πάντα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ας χαρούμε τη βασική γραμμή, ας χαρούμε την Καλαμαριά. Χαιρόμαστε. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς είναι στο 60% η ολοκλήρωση των έργων του flyover.
1: Έχουμε πρωθυπουργός του χρόνου, το Μάιο λέει.
0: Έχουμε οδό Πόντου να μπει και αυτό σε μια σειρά. Έχει πραγματάκια που γίνεται και κάτι θα μας αφήσουν και για μας.
1: Και τώρα που είπες flyover, κράτησα και αυτό που είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός, ότι του χρόνου το Μάιο θα είμαστε εδώ, είπε, για την ολοκλήρωση του flyover. Δεν είπε θα εγγενιάσουμε, δεν είπε,
0: είπε
1: κάτι
0: ωστόσο
1: τέτοιο.
0: Ότι
1: έχουμε και εκλογές, θα πρώτη, πω εγώ, δηλαδή είναι λίγο περίεργα τα
0: είπε
1: πράγματα.
0: Είπε ότι ως Πρωθυπουργός, 1η Απριλίου 2027,
1: ναι, αυτό το είπε,
0: ως Πρωθυπουργός, έτσι, θα είμαι εδώ.
1: Και μετά είπε για το flyover ότι θα είμαστε εδώ να εγγενιάσουμε.
0: Ως αντιπολίτευση δεν μπορεί να το εγγενιάσει.
1: Όχι βέβαια. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί νομίζω ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα μας προλάβουν.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. 8.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Γιατί η Κοντίτο πάει με όλα. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές λεωφορεία, θα, ναι, έχουμε κάτι τροποποιητικές.
1: Η Κοντίτο πάει και με τον ΟΣΕΘ, από ό,τι φαίνεται.
0: 100%.
1: Ναι, γιατί αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λίγα από σήμερα, πολλά από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Μόνο η Χ3 είναι σήμερα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και για όσες και όσους δεν έχουν καταλάβει ή δεν γνωρίζουν, δεν διάβασαν τι είναι η γραμμή Χ3, να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε το εξής. Όλα καλά, πάμε τώρα μίκρα, μια χαρά, σούπερ. Οπότε τώρα ο ΣΕΘ έρχεται και λέει, αφού φτάνει το μετρό μέχρι εδώ, μέχρι τη μίκρα δηλαδή, γιατί να μην βάλουμε και μια λεωφοριακή έτσι γραμμή να φτάνουμε ακόμη πιο γρήγορα στο αεροδρόμιο. Οπότε το Χ3, το δρομολόγιο Χ3, αυτόν ακριβώς τον σκοπό αυτό το δρομολόγιο θα εκτελεί. Δηλαδή από τη μίκρα θα παίρνουμε το Χ3 και θα φτάνουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Τι άλλο θέλω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ τώρα που μένω δυτικά και δεν με εξυπηρετεί το μετρό καθημερινά, θέλω να πετάξω να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Πάρε ταξί.
1: Παίρνω το μετρό. Γιατί να πάρω ταξί για να πληρώσω αρκετά χρήματα? Μέχρι τώρα ταξί έπαιρνα όταν ήθελα να πάω στο αεροδρόμιο. Τώρα νομίζω την επόμενη φορά μπορεί να γυρίσω με ταξί. Θα πάω με το μετρό μέχρι τη Μίκρα. Θα πάω με το μετρό μέχρι τη Μίκρα και από εκεί θα πάρω το Χ3. Και θα πάω κυρίως ωραίος και άνετος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Με εισιτήριο από το Χ3, να πούμε, είναι στα 2 ευρώ το εισιτήριο.
0: Όπως το αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και το λέω επίτηδες, γιατί λέω ότι χτες διάβασα κάποια δημοσιεύματα και στεναχωριέμαι λίγο που το λέω τώρα, από κάποιες ιστοσελίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά.
1: Που λένε ότι θα είναι φωτιά, λέει, το εισιτήριο από τη Μίκρα για το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Ένας από αυτούς.
1: Και μου κάνει εντύπωση και μπαίνω στα δημοσιεύματα.
0: Που το έχουν.
1: Να.
0: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο με τα μάτια που
1: α,
0: το έχουν.
1: Παπά, ναι, για, τώρα
0: μπήκε στην
1: αυτό.
0: Καλαμαριά.
1: Μπήκε στην Καλαμαριά. Αυτό θα
0: τώρα
1: πούμε
0: το μεσημέρι.
1: Off the record.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ίσως να κάναμε και μια εκπομπή off the record, να τα λέγαμε όλα στον αέρα. Και τι έλεγα. Ναι, μπαίνω και διαβάζω και λέει 2 ευρώ. Και σκέφτομαι με το μυαλό μου και λέω ότι μπορεί να μην έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου. Εκτός Ευρώπης σε κανένα. Αλλά σε 5-6 τέλος πάντων χώρες που έχω ταξιδέψει. Τώρα φωτιά το εισιτήριο, 2 ευρώ για το αεροδρόμιο. Δηλαδή,
0: μα και η κλασική γραμμή του αεροδρομίου που έχει, το ΝΙΕΝΑ, πώς λέγεται αυτή η γραμμή.
1: ΧΙΕΝΑ.
0: Ναι, από αεροδρόμιο
1: και
0: για το
1: ΝΙΕΝΑ το βραδινό.
0: Τόσο έχει το
1: εισιτήριο. Μα φυσικά, δηλαδή, εγώ περίμενα να διαβάσω κανένα 8 ευρώ. Λέω, τι έγινε, γιατί δεν το ξέρω.
0: Βάζουμε χάρτη να αυτό.
1: Ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα, οπότε έχουμε αυτή τη γραμμή που ξεκίνησε από σήμερα.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και άλλες τροποποιητικές που παίρνουν και έτσι μπάλα, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, και γραμμές που έρχονται εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η 39, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάνει και μια τροποποιητική κι αυτή.
1: Και η 33 θα έχει κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Και να πούμε τώρα ότι δημιουργείται άλλη μία νέα γραμμή, δηλαδή εκτός από τη Χ3, από 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου, λέω ότι είναι την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Ναι.
1: Σωστά θυμάμαι. Από την Τρίτη, λοιπόν, έρχεται η νέα γραμμή Μ2. Είχαμε τη Μ1, αν θυμάσαι, που εκτελούσε το δρομολόγιο όταν ήταν κλειστό το μετρό για τις δοκιμαστικές προς την Καλαμαριά. Γίνεται η Μ2 τώρα από την Τρίτη, που θα ξεκινάει από τη Μίκρα και θα φτάνει στο IKEA, γιατί έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Καλή ώρα. Καλή ώρα, Λεοντή, για σένα δουλεύει ο ΣΕΘ.
0: Ευχαριστώ.
1: Που μετακινείται προς σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού και όχι μόνο. Οπότε, θέλω να πάω στο IKEA γρήγορα. Σφεράτα θα πηγαίνει στο IKEA.
0: Δηλαδή,
1: τώρα.
0: Από εδώ μέχρι τη Μίκρα 25
1: με μετρό,
0: λεπτά,
1: ναι.
0: Και άλλα 5 με το λεωφορείο 30. Που ενώ από εδώ για να φύγω με το 3K.
1: Μην το ψάχνεις, θα
0: 55 λεπτά.
1: Θα πάμε σε τριψήφιο μετά. Τα λεπτά. Οπότε τώρα μηδενίζεται και εκεί. Μηδενίζεται. Μειώνεται δραματικά ο χρόνος.
0: Μισή ώρα μειώνεται.
1: Και σε αυτή
0: με
1: την περίπτωση. Και μάλιστα είπαμε το ειστήριο σε αυτή την περίπτωση παραμένει στα 60 λεπτά. Έτσι δεν αλλάζει στο μηδίο. 60 λεπτά κανονικά. Μόνο το αεροδρομίο είναι στα 2 ευρώ. Για να μην μπερδευτούμε τελείως.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι η γραμμή 6 που υπάρχει ήδη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ήδη η γραμμή 6. Αναδιαμορφώνεται, λέει ο ΣΕΘ, και σπάει στα 2. Και τι εννοούμε. Γίνεται 6α. Και 6β. Η 6α ξεκινάει από την Ελβετία, πιάνει Καλαμαριά και φτάνει στη Μίκρα, δηλαδή γίνεται και σύνδεση των δύο τερματικών σταθμών του μετρό. Και η 6β πάει Ελβετία και η Φυσιά Μίκρα. Στην ουσία, δηλαδή, η γραμμή 6 σπάει στα 2, εκτελώντας δρομολόγιο προς Καλαμαριά και Κηφισιά και έχοντας αρχικές αφετηρίες και τερματισμούς στην Ελβετία και την Μίκρα. Αυτά όλα φυσικά εννοείται θα τα βρείτε και στο status.fm.gr στην ιστοσελίδα μας για να τα καταλάβετε και λίγο καλύτερα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω εγώ, για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Από εδώ που είμαστε, εμείς τώρα μας βολεύει η πλατεία Εμπορίου. Βαρδαρίου, συγγνώμη, επάνω.
1: Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δημοκρατίας, σταθμός.
0: Από την πλατεία Δημοκρατίας μέχρι τη Μίκρα και από τη Μίκρα μέχρι το IKEA, εγώ θα κάνω σε λιγότερο από 40 λεπτά.
1: Νομίζω και πολλά βάζεις. Μπορεί να είναι περισσότερος ο χρόνος που θα περιμένεις ενδεχομένως το Μ2 παρά το να είσαι μέσα στο μετρό. Θα είναι πολύ σύντομο το ταξίδι σου πλέον και όχι μόνο εσένα, σκέψου ότι είναι χιλιάδες άλλοι όπως είσαι και εσύ που κάνετε έτσι μια πολύ μεγάλη απόσταση για να φτάσετε είτε στο σπίτι σας είτε οπουδήποτε αλλού θέλετε. Και εμείς ακόμη θα πηγαίνουμε πιο εύκολα για ένα καφέ ρε παιδάκι μου εκεί προς τη Μηχανιώνα. Τώρα είναι και η Παναγία φανερωμένη, πέρασε βέβαια η γιορτή της, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Μερκούρια 2026.
12: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
11: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
12: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
11: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
12: 30 Αυγούστου.
11: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
12: Σας περιμένουμε.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στα 50 λεπτά μετά τις 5 στον Status 107 και 7. Έως και τις 8 και αυτή την Πέμπτη, αύριο και μετά γεια σας. Μετά γεια σας, γιατί έχουμε και νέο πρόγραμμα εδώ στον Status 107 και 7, το οποίο ξεκινάει από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από αυτή τη Δευτέρα δηλαδή. Οι γραμμές ανοιχτές, το 2-3-15-13-23-11-82-10-50. Να μας δώσετε και λίγο μια εικόνα αν επικρατεί αυτό το χάος που είχαμε νωρίτερα στη Μουδανιών λόγω και του τροχαίου ατυχήματος. Στην περιφερειακή τώρα βλέπω ότι έχουμε ανατολικά πρόβλημα στο ύψος του 424, στην Εγνατία μέτωπο προς τα δυτικά στο ύψος των Πανεπιστημίων και με αρκετά αυτοκίνητα, αλλά όχι κάτι το σοβαρό, στην παραλιακή. Η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη έχει αρκετά αυτοκίνητα. Η νύχτα με μαλώνει. Αλλά κατά τα άλλα πάμε καλά.

Είχαμε και τους γνωστούς άγνωστους, είχαν κινητοποίηση. Με αφορμή και τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βορείου Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής, οι σύλλογοι, όπως αναφέρουν, καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησης τους, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι φοιτητές διεκδικούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση απαντάει με ΜΑΤ. Και έδωσαν νέο ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 στην πλατεία Χάν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο Σάββατό μας και φέτος θα είναι καταστροφικό. Γιατί θα τα κλείσουν όλα, θα μας κατεβάσουν τα ρολά και θα καθόμαστε να βλέπουμε ένα άδειο στούντιο. Άντε πες, εμείς ραδιόφωνο είμαστε. Δεν μπορεί να μας κοπεί το πρόγραμμά μας, να κοπεί η μετάδοση του σταθμού μας, το σήμα μας. Οι άνθρωποι που έρχονται από κάθε γωνιά της γης να εκθέσουν τα προϊόντα τους, τι φταίνε ρε φίλε.

Έχετε λίγο το νου σας όσοι κατευθύνεστε από τα ανατολικά, από Περαία, στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα θα ταλαιπωρηθείτε λίγο μέχρι και να περάσετε το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Από εκεί και πέρα βλέπω και στη Παλιά Νομαρχία και στο ξεκίνημα μετά της Όλγας, Καλλιδοπούλου. Πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και θα πάμε ακόμη καλύτερα με Γιώργο Μαζονάκη σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Σταμάτα εσύ μη χτυπάς. Και επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Στάτους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανιών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Κόσμος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με προβλήματα η κυκλοφορία στο σημείο, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Νέα σελίδα άνοιξε για το μετρό Θεσσαλονίκης. Εξέλιξε τα δρομολόγια από και προς την Καλαμαριά. Αλλαγές σε λεωφοριακές γραμμές. Από σήμερα τα δρομολόγια του ΑΣ, Χ3, μικρά αεροδρόμιο. Δείτε όλες τις αλλαγές στο statusfm.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση απέναντι στο Πασόκ και τον Κώστα Τσουκαλά, ανεβάζοντας τους τόνους μετά την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην ανάρτηση του κ. Μαρινάκη, στην οποία υποστήριξε ότι δηλίζει τον Γιάννη Στουρνάρα αλλά καταπίνει την Έλενα Κρήτα. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το Πασόκ απέφυγε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Υπομερικό έλεγχο, κυρίες και κύριοι, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χρυσό Καστρό Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποζημιώσεις ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς, του αυθόδους πυρετού και της πανόλης. Η αποζημίωση καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που έγινε το μεσημέρι σε ιδιωτικό σχολείο στη Γερμανία. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σταματήσει τον δράστη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα μέσα στην Νορβηγία με αντίπαλο την Μπραν και μόνο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Conference League. Τον αγώνα θα μεταδώσει ζωντανά το Open στις 8.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις, αύριο καιρός Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες στους 36, στο Κλικί στους 37, στα Γιαννιτσά και στη Βέρεια στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 36 και στα Γρεβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

Δεν ξέρω για την αγάπη, εγώ εδώ είμαι. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα και θέλω να πάμε να ακούσουμε μαζί τα όλα όσα θα αναφερθούν τώρα στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Και τι εννοώ, πού θέλω να καταλήξω, πού θες να καταλήξεις ρε συμμαχερά. Θα σας πάω μέχρι εδώ, την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, έτσι, τη φτωχομάνα, την Καρντασίνα, την ωραία. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτό που θα σας αναφέρω τώρα είναι απολύτως αληθινό. Υπάρχει ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της αστυνομίας. Τα κρατητήρια, για να καταλάβουμε. Ωραία. Περιλαμβάνει κρατητήρια, μεταλλικά κάγκελα μέσα, κελιά ανδρών, κελιά γυναικών. Απλά κρατητήρια, δυτικά, στη Θεσσαλονίκη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και έχει βγει προς πώληση το συγκεκριμένο ακίνητο. Με τιμή 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού Ευόσμου και πρόκειται για έναν ολόκληρο όροφο επιφάνειας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Για χρόνια τον χώρο μίσθωνε η αστυνομία, με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση γραφείων αστυνομικής υπηρεσίας. Το πιο ιδιαίτερο ωστόσο τμήμα του ακινήτου παραμένει εκείνο που βρίσκονταν τα κρατητήρια. Πίσω από τις βαριές σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παραμένουν προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι, εν πάση περιπτώσει, να αποφασιστεί η περαιτέρω διαδικασία, δηλαδή είτε να αφαιθούν ελεύθεροι είτε ανάλογα με την υπόθεσή τους και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών να μεταφερθούν σε άλλο χώρο κράτησης. Έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο viral δύο βίντεο, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τώρα στο ραδιόφωνο. Γιατί θα μου πεις? Γιατί έχουν μέσα χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να μεταδοθούν, είναι απλό. 180.000 ευρώ πολλούνται πρώην κρατητήρια της αστυνομίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό κράτα. Εάν τα έχεις, πάνε αγόρασέ τα.

Και από αυτή την περίεργη πώληση, περίεργη, εντάξει, μπας περιπτώσει, τώρα δεν τα ακούς και κάθε μέρα ότι πωλούνται κρατητήρια, πρώην κρατητήρια για να είμαστε πιο σωστοί, θα πάμε μέχρι και τα Γιάννενα. Πολύ ωραία, αγαπημένη περιοχή έτσι, μια χαρά να πας και εκδρομή. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, αυτή τη φορά στα Γιάννενα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το ipirusgate.gr. Μια νταλίκα κινείται ανάποδα σε δρόμο, ενώ στη λωρίδα κινούνται κανονικά τα αυτοκίνητα. Είναι σαν το ανέκδοτο. Το περιστατικό, σύμφωνα με το τοπικό αυτό μέσο, έγινε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Νιάρχου. Έχουμε φυσικό ήχο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του, μπερδεύτηκε με τη σήμανση, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο ρεύμα αντίθετης κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά αντιλήφθηκαν άμεσα τι έχει συμβεί και έκαναν νόημα στον οδηγό του φορτηγού να σταματήσει, αλλά δεν είδε τίποτα και για αρκετά χιλιόμετρα νόμιζε ότι όλοι πήγαιναν ανάποδα. Ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε αυτός.

Γιάννη, ραδιόφωνο κάνουμε. Αυτό το φυσικό ήχο είχαμε, αυτόν μεταδώσαμε. Δεν σας είπα ποτέ ότι στο βίντεο που θα παίξουμε θα ακούγεται ξεκάθαρα ότι ο Νταλικέρης πάει ανάποδα.

Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη πήγαμε Γιάννενα και από Γιάννενα θα πάμε στην Χαλκιδική, καθώς έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Από αύριο, Παρασκευή, στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, λόγω και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς του δείκτη κατηγορίας επικινδυνότητας 3. Και κάπου είδα το πρωί στον χάρτη που βγήκε για αύριο ότι έχουμε και κόκκινο, νομίζω στην Κρήτη κάτω νομίζω. Κι ούτε μια απάντηση.

Εντάξει, σας χαλάρωσα. Γιατί τώρα λίγο θα σας νευριάσω. Θα σας νευριάσω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θα σας βάλω να ακούσετε κάτι το οποίο είχατε πάρα πολύ καιρό να ακούσετε. Και λέω, κάτσε τώρα να προετοιμάσω λίγο το έδαφος. Θα μπορούσα να βάλω βέβαια για κάτι σκληρό, κανένα metal. Αλλά λέω, κάτσε τώρα λίγο να τους. Ουπ, ηρεμήσω. Είστε έτοιμοι? Είστε σίγουρα έτοιμοι? Μη μου πείτε μετά δεν μας ειδοποίησες. Εγώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας.

μάλλον η Κωνσταντοπούλου σήμερα, ρε εσύ. Μάλλον η Κωνσταντοπούλου και δεν μπορεί να παίξει το ηχητικό, είναι δυνατόν. Ούτε το ηχητικό θέλει να τη μεταδώσει αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, εντάξει, με την κυρία Αγαπηδάκη μάλωσε σήμερα στη Βουλή, σχετικά και με την ψήφιση ή όχι της Ακρίτας για αντιπρόεδρος, πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Λες και θα κάνει τίποτα αν είναι αντιπρόεδρος. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να... Αλλά δεν θέλει να το βάλει το ηχητικό, το πρόγραμμα εδώ πέρα. Γιατί πρόγραμμα συμπεριφέρεσαι έτσι στην κυρία Κωνσταντοπούλου? Τι θα κάνουμε εμείς τώρα που δεν την έχουμε ακούσει τόσο καιρό?

Διαβάζω εδώ πέρα τώρα και δήλωση του Καρανίκα για την Ακρίτα. Αμάνε αυτή τη γυναίκα θα τη φάτε. Ακατάλληλη για προεδρείο η influencer του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις πως οι άλλοι ανέβηκαν στο προεδρείο της Βουλής και ήταν ακατάλληλοι.

0: Δεν πειράζει, θα φύγω από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον μέχρι και τις 7.30 έτσι να το φτιάξω το ηχητικό, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε και μια ωραία γκαρίδα, είχε και μια ψηλή και μια χαμηλή. Ήταν, τι να σου πω, λουκούμι. Πάω στο μετρό της Καλαμαριάς και πάλι. Έχω τον ειδικό, έχω τον άνθρωπο ο οποίος σίγουρα θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερα τα πολεοδομικά της χώρας μας.
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν χρειαζόταν. Τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε.
3: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
1: Μπράβο.
3: Θα πάει.
1: Αθηναίος. Τα ξέρει. Μου βγαίνει ο
2: κύριος. Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
2: Εάν όμως, δεν είχαμε τόσες λοιπόν, προσφυγές και ενδεχομένως όταν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό. Πραγματικά είναι να γελάει κάθε πολίτης.
0: Με την ευκαιρία δηλαδή και των εγγενείων του σταθμού Καλαμαριάς, έτσι. Αυτά έλεγαν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Στα 44 μετά τις 6 με το Σταύρο Κρητικό και το τραγούδι «Πιώσανε μένα». Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάμε πάρα πολύ καλά.

0: Άστα Κοσμά, άστα να πάνε, άστα βράστα που λένε και στο χωριό μου στη Μηχανιώνα. Όπως και να έχει, κρατώ το μήνυμα για μας τους δύο, να είσαι καλά. Στον περιφερειακό ωστόσο, τα προβλήματα μεγαλώνουν αυτή την ώρα, ραγδαία.
1: Κινδυνεύω μες στον κόσμο αυτό.
0: Ανατολικά έχουμε αυτή την ώρα προβλήματα από το 424 μέχρι και τις Οικές. Και δυτικά αυτή την ώρα από Τριανδρία μέχρι και επίσης τις Οικές. Έχει γίνει κάτι, δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα. Στο 2310513000, στο 2311 82 10 50. Και μέσω Viber φυσικά τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο 6908 357 800.

Μητσάκη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Έχουμε κινητοποιημένο αυτοκίνητο στην περιφερειακή. Γι' αυτό και το μεγάλο πρόβλημα. Είστε παντού, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Καλώς απόγευμα Χρήστο, να είσαι καλά. Καλώς όρισες και εσύ στην παρέα.
0: Κατακρίνεται να πεθαίνω μαγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Εξηγήστε...
1: Έως και αύριο θα πάμε. Έως τις 8, 5 με 8 δηλαδή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το πρόγραμμά μας έχει νέο χαρακτήρα, ωραίο χαρακτήρα. Και αν πιστεύατε ότι οι αλλαγές είναι μόνο αυτές που έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα, δεν ξέρετε τι σας περιμένει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Και σε μια έτσι πάρα πολύ όμορφη είδηση, μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, μετά και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης από την Καλαμαριά αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, γράφοντας ιστορία για την ελληνική κοπηλασία. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής δεν είχε αντίπαλο στον τελικό, κατακτώντας με περίπατο το χρυσό μετάλλιο, αφού άφησε πίσω τους αντιπάλους του 20 ολόκληρα μέτρα. Έτσι θα πάμε μουσικά με αυτό εδώ το τραγούδι. Σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστροφή εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην κορυφή του κόσμου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκύφελα φρόμβαρων, γράφοντας ιστορία για την ελληνική κοπηλασία. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν είχε αντίπαλο στο τελικό, κατακτώντας με περίπατο το χρυσό μετάλλιο, αφού άφησε πίσω τους αντιπάλους του 20 μέτρα. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 51χρονης γυναίκας για γενετήσιες πράξεις, παράθελησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Για το σκέλος των καταγγελιών που αφορούν κακουργηματικές πράξεις, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Κλείνει αύριο το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 μεθαύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωρίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Σύγκρουση 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανιών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Κόσμος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Σε εξέλιξη τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης από και προς την Καλαμαριά, αλλαγές σε λεωφοριακές γραμμές. Στις 12.30 το βράδυ το τελευταίο δρομολόγιο του Μετρό, από σήμερα τα δρομολόγια του ΑΣ Χ3 Μίκρα Αεροδρόμιο, όλες οι αλλαγές στο statusfm.gr. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά έδασε και έκταση στο Χρυσό Καστρο Καβάλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσε ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη. Ο Μλάντιτς εξέτει ποινή ισόβιας κάθριξης για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Η διεθνής δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο για την πολιορκία του Σαράκεβο και τη σφαγή περισσότερων από 8.000 μουσουλμάνων στη Στρεμπρένιτσα το 1995. Μετά από 16 χρόνια φυγής, ο Μλάντιτς συνελήφθη στη Σερβία το 2011.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο, καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες στους 36, στο Κλικί στους 37, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
4: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά,
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
23: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
25: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
26: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
25: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
26: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
25: Supermarket Kansas.
26: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
27: Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Εμάς σίγουρα μας βρίσκεις εδώ στον Status 107 και 7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας στα 16 λεπτά μετά τις 7. 5 πήγα να πω, καλά πάμε. Στο 6908-357-800 στέλνεις τα μήνυματά σου. Λοιπόν, τι πρέπει να περιμένεις την Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί του Σαββάτου? Θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Αντίθετα, τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα και Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου.

0: Λοιπόν, τι μας έστειλε εδώ πέρα ο Βαγγέλης, κάτσε να τον δούμε λίγο. Βιντεάκι έστειλε. Πού είσαι, Βαγγέλη, θάλασσα είσαι, Βαγγέλη. Θάλασσα είσαι, Βαγγέλη. Πω, που κι εμείς είμαστε ακόμα εδώ μέσα, στα ρικοφόν. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει.
1: Λεοντή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Φιλαράκι, κερνάμε καφέ και εγώ και το καρτάσουμε εδώ, είμαστε στον Μπακτσέ. Έρχεσαι, πίνουμε τον καφεδάκι μας και μετά πάμε για τσίπουρα. Εντάξει, φιλαράκι, άντε καλή εκπομπή.
0: Συμπληρώνεις. Δεν με έκανε έτσι ο καφές, το τσίπουρο με έκανε έτσι. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Και στη θάλασσα, ρε φίλε, στάτους 107 και 7.

ατέλεια. Χωρίς καμιά ατέλεια είναι και οι προσφορές στα έπιπλα Μαρμαρίδης που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
6: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

0: Λοιπόν, τι σου έχω? Σου έχω τώρα φρέσκα κουλούρια, έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό μας, πριν σας αποχαιρετήσω. Να σε καλά ρε Βαγγελή, εγώ σε ευχαριστώ. Σας έχω φρέσκα κουλούρια σχετικά με μια δήλωση του κύρου Ρωμανού, ο οποίος βγήκε σήμερα, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα. Για να ακούσουμε τι είπε και ποιο τραγούδι αφιερώνει στον Αλέξη Τσίπρα. Όποτε είμαστε έτοιμοι, πατάς το κουμπί και ακούμε τι είπε ο κύριος Ρωμανός. Όποτε είσαι έτοιμος ρε παιδί μου, όχι τώρα.
1: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
2: Το θα λέτε.
1: Ναι. Και να πω με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μια πόλη του θα σε μια πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Pause. Σε ευχαριστώ. Το θα εντάξει είναι της Λιόλιο. Εντάξει. Ναι, όμως δεν θα μπορούσατε να αφιερώσετε και το λογαριασμό, ε?
1: Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι?
1: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του.
0: Κύριε Ρωμανέ, ραδιόφωνο κάνουμε. Αφού θέλετε να αφιερώσετε στο φίλο σας Αλέξη, εμείς εδώ. Ο Νίκος λοιπόν αφιερώνει στον Αλέξη το λογαριασμό.

Λοιπόν, παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα μετά το 1-1 της Τούμπας. ΠΑΟΚ και Μπραν θα λύσουν το Μπραν Στάντιον τις διαφορές τους με έπαθλο ένα εισιτήριο στη League Pass του UEFA Conference League. Στις 8 ακριβώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα ζωντανά μέσα από τη τηλεόραση του Όπε.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με ένα πρόβλημα στην περιφερειακή. Μέτωπο προς τα δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Θέλω να έχετε το νου σας. Γιατί είμαστε και λίγοι έτσι, μην δημιουργήσουμε πρόβλημα μεταξύ μας. Με το Γιάννη Ρέπιτς θα συνεχίσετε έως και τις 11 το βράδυ. Μην ξεχνάτε, το πρόγραμμα του σταθμού μας από τη Δευτέρα αλλάζει, γίνεται πιο ραδιοφωνικό από ποτέ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι. Εάν θέλετε να μάθετε το λόγο, συντονιστείτε εκείνη την ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ladies and gentlemen, please welcome.
11: Τελεία GR.

Studio 4, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Ρέπτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 11. Ευχαριστώ τον Λεοντή Μαχαιρά για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε πριν φύγει, και τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Καλώς ήρθατε στο Σελεμπόν για σελεμπονάτες καταστάσεις. We had a ball, baby. Yeah.

Σήμερα χορτάσαμε Μητσοτάκη, αλλά και αντιδράσεις από αριστερές πτέρυγες. Άμα τη εφήξη του Μητσοτάκη, ξεσηκώθηκαν όλοι για να ζητήσουν. Πάντως οι μέρες οικονομίας συνεχίζονται στο Μεγάρο Μαξίμου. Μην ανησυχείς. Είναι και ο Πιέρ. Άκουσα και τον Βελόπουλο, τον Κυριάκο, να λέει ότι δεν χρειαζόταν το μετρό. Σύμπτωση απόψεων. Και από σύμπτωση βρεθήκαμε και στην Καλαμαριά σήμερα, όπου ήταν τα εγκαίνια, αλλά δεν είδαμε κόσμο στους δρόμους. Ήταν όλοι στο μετρό μάλλον. Βολτίτσα, 60 λεπτά τώρα σιγά. Τόσο είναι και στα λεωφορεία, αλλά ούτε και αυτό καταβάλουν. Έχουμε δημιουργήσει μια νέα γενιά τζαμπατζίδων που τα περιμένουν όλα στο πιάτο και δεν τους νοιάζει τίποτε απολύτως.

κάψα δυνατή και σήμερα, έτσι. Αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε στους 31. Θερμοκρασία εδάφους, όπως λένε οι πιλότοι. Κυκλοφορεί και μια πληροφορία τώρα με τα προεκλογικά τερτύπια. Θα ακούσουμε πολλά. And the winner. Έλα. Σήμερα κάναμε μια βουτιά στη δισκοθήκη μας 1990. MC Hammer. You can touch this.

Ωραία η Περεούλα σήμερα, ωραιότατη. Ευχαριστούμε τα παιδιά εκεί στο Μπούσουλα, στην Καλαμαριά. Δημήτρης Λιάσης, Δημόκριτος Δρέπας και Φανή Παπαδημητρίου. Σε ένα τραπέζι στολισμένο με μούρλια, με ζέδες. You can touch this. Άγγιξε το.

Δεν είμαστε μόνοι μας, ρε παιδιά. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Να είμαστε μόνοι μας, να κάναμε κουμάντο. Αλλά δεν είσαι μόνος σου. Άνοιξε και κλιματικό ταμείο. Και περιμένουμε καλά νέα από τις Βρυξέλλες. Θα πέσει πολύ χρήμα στην αγορά από ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι, προγράμματα, αρκετά λαϊκά προγράμματα. Είναι για το νέο κλιματικό ταμείο και επειδή πρώτη η Ελλάδα έδωσε το πλάνο, θα πάρει 5,3 δισεκατομμύρια, όχι και άσχημα, με συγκεκριμένα προγράμματα. Δίνουμε ένα πλάνο. 5,3 δις, λοιπόν, θα σας δώσουμε 5,3 δις για ένα νέο εξοικονομώ για 62.000 σπίτια και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, για δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης, για 280.000 νέες αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες, για 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για ηλεκτροκίνηση. Τι δέχτηκαν και είπαν στις Βρυξέλλες, βεβαίως κύριε Πιεραγκάκη, το χαρτί είναι έτοιμο, μπορείτε να το πάρετε. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Με προγράμματα τα καταθέτεις, μελετούνται, τα υπογράφεις και παραδίδεις όσα έχεις προγραμματίσει στην ημερομηνία τους. Χωρίς να κάνεις rebranding και να γράφεις τζάμπα βιβλία για ταξίδια στην Ιθάκη και στην Περσία.

Lighting up, baby. Τα πέσει χαρτί. Αύριο εντωμεταξύ, από τις 11 το βράδυ, μέχρι τις 5 της επομένης, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού. Εντάξει, να συνεννοούμαστε. Μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση εργασιών, τόσο απλά. Τώρα, τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Αντίθετα, τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Να συμμορφώνεστε, παιδιά. Όσοι θα είστε εκείνη την ώρα στην περιφερειακή εκεί. Θα υπάρχει πληροφοριακή σήμανση. Όχι για το ντεκόρ της υπόθεσης, για να το προσέξετε και να καθοδηγηθείτε όπως ακριβώς πρέπει, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κάνει και ρήμα.

Τι είναι αυτά που διαβάζω, Δημήτρη Λιάση? Σε λίγο με τη Φανή θα ακούτε την εκπομπή από τον Μπονόμπο. Μόλις φτάσεις θα μου στείλεις μήνυμα. Γεια σας κυρία Τέρη, όμορφο απόγευμα.

Γεια σου Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Το διάβασες στο νέο πρόγραμμα. Τον Στέφανο Μπιτσιλή, cab driver, οι άντρες με τα μπλε. Και το λευκό καρούμπαλο, όπως έλεγε ένας φίλος μου. Παλιός.

Νίκο, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να ζεστάνω το κλίμα. Να, βλέπεις, μουσικούλα έτσι χαρούμενη παίζουμε. Αν θες να βάλεις και τους πασοκτσίδες εκεί να χορέψουν λίγο, μπας και σας δούνε και οι υπόλοιποι και έρθουν προς την παράταξη. Ξέρω εγώ τι άλλο να πω, πώς να βοηθήσουμε. DJ είμαι, πάντως από ό,τι βλέπω στις εξέδρες μουρμούρα. Πηγαδάκια, εντάξει, τι να κάνεις, αυτά έχει η πολιτική, Νικόλα μου, αυτά έχει. Παίξ' το κι εσύ λίγο Τσίπρας, δεν χρειάζεται να έχει τσίπα, κάνε ένα rebranding.

Ενώ περιμένουμε ένα διαστημικό τηλεσκόπιο να πέσει στη Γη και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πέσει δηλαδή, στέλνουμε, πρόκειται να εκτοξευθεί, ένα καινούριο διαστημικό τηλεσκόπιο πάλι της NASA, το Nancy Grace Roman. Το τηλεσκόπιο των Ρωμαίων. Έως τις 30 Αυγούστου ελπίζουν να εκτοξευθεί με το SpaceX Falcon Heavy, τεράστιος πύραυλος, για να ξεκινήσει μια αποστολή μελέτης της σκοτεινής ενέργειας, της σκοτεινής ύλης, των σκοτεινών παραμυθιών, των εξωπλανητών και δισεκατομμυρίων γαλαξιών. Είδες που έχει φτάσει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Να εξηγεί τα πάντα, να εξηγεί την ύπαρξη, το σύμπαν, το χάος του σύμπαντος, να τα εξηγεί όλα. Έτσι ακριβώς γίνεται. Εν τω μεταξύ, εδώ σε θέλω, τις προάλλες μιλούσα για τους οδηγούς του ΟΑΣΤ που πρέπει να κατέβουν σε διήμερη, τρίμερη απεργία για τον εξής καταπληκτικό λόγο. Δεν κόβει κανείς εισιτήριο μπαίνοντας στη λεωφορεία του ΟΑΣΤ, απλά είναι. Και έχετε κοτσάρι και κάτι μηχανήματα τα οποία τις μισές μέρες της εβδομάδας δουλεύουν, δεν έχουν σέρβις. Τι να σου κάνει και αυτός ο έρμος οδηγός, τι να πει, τι να μιλήσει και ποιους να ελέγξει. Λοιπόν, στην Αγγλία όμως, 1500 οδηγοί λεωφορείων της εταιρείας Arriva, λεωφορεία ξέρεις, πόλεως, επανέλαβαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις σε όλο το Βόρειο Λονδίνο και το Έσεξ, όχι λόγω εισιτηρίων, εκεί κόβεις, λόγω της υπερβολικής ζέστης. Διότι ανησυχούν οι άνθρωποι ότι οι προγραμματισμένες αναβαθμίσεις των κλιματιστικών στα λεωφορεία τους ενδέχεται να μην είναι έτοιμα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Και να σταματήσει αυτό το χάλι με τις επιδοτήσεις σε κρατικές, σε εισαγωγικά, επιχειρήσεις. Άμα δεν πάει, μη δεν τραβάει, κλείνει στην εταιρεία. Τι θα πει κρατική επιχείρηση? Ζημιογόνα και δεν τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Κύριε Μετσοτάκη, αυτό πρέπει να το δείτε πιο αναλυτικά. Και κύριε Ταχιάο,

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Θα ήθελα να λάβω μέρος των διαγωνισμών των πρωτοσάλτη.
6: Ποιο διαγωνισμών?
5: Αυτόν με, το, με τον περιβάλλον.
6: Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός?
5: Εμείς ήμασταν από την Κύπρο.
6: Ναι, καλά, μπαμ κάνει.
5: Πατριώτες.
6: Ναι, ναι, τι θέλετε?
5: Είδα ότι βάλαμε έναν διαγωνισμό για το περιβάλλον.
6: Ναι, ναι, έλαβε τέλος όμως.
5: Έλαβε τέλος.
6: Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα.
5: Α...
6: Ναι, ναι, τα 500. 500.
5: 500 νούμερα.
6: 500 ονόματα.
5: Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης.
6: Εγώ είμαι αδελφή πατριώτη.

Lucky you baby. Lucky και στους φίλους μου που έχουν τα γενέθλιά τους και τις φίλες. Πρώτα απ' όλα στη Λούντα Λουντμίλα. Μια χαρά είσαι. Κούκλα είσαι. Παρθενάκι δεν είσαι. Τον Νίκο Παστρικό, τον αρχιτέκτονα από την ΚΟ. Πολύχρονος Νικόλα. Τον Γιώργο Σπυράτο από την Κεφαλονιά. Τον Δημήτρη Ροπόκη, γεια σου ρε Δημητρό, Πρεβεζάνο. Χριστίνα Καματερού, την κυρία Ντίνα Μπογιάννη. Το Μαράκι, Μαρία Τουλαντά. Και τον Σωτήρη Αθανασόπουλο. Everybody's on the radio.

Έτσι νόμιζε ο Kanye West. Έτσι, ότι είναι οι πύλες ανοιχτές στη Ρωσία. Δεν είναι, φιλαράκι, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία υποφέρει, αιμορραγεί. Οι προγραμματισμένες συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία ήταν να εμφανιστεί εκεί. Τίθενται υπό αμφισβήτηση, διότι η Gazprom Arena της Αιγαίας Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι οι συναυλίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Έχουμε προβλήματα, πολλά προβλήματα, παιδιά. Και ο διοργανωτής επιμένει ότι δεν έχουν ακόμη ακυρωθεί. Δηλαδή, παροτρύνουν το κοινό, τους ανθρώπους, τους Ρώσους εκεί, να αγοράσουν εισιτήρια, εφόσον δεν έχει ακόμη ακυρωθεί, και ίσως να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Αλλά έλα που δεν θα επιστραφούν τα χρήματα που θα πληρώσουν για το εισιτήριο. Σιγά μη σου δώσει

Go baby. Και φεύγει δυστυχώς ο κινέζικος γίγαντας των ηλεκτρικών οχημάτων Dreamy. Τερματίζει το φιλόδοξο έργο του για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού η κρατική χρηματοδότηση σταμάτησε, αφήνοντας έτσι μόνο μια μικρή ομάδα να, για τις δραστηριότητες της εταιρείας, έτσι να έχουν να φάνε κάτι οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή η κίνηση έρχεται μετά από φανταχτερές αποκαλύψεις για πρωτότυπα, πυραυλοκίνητα, πρόσεξε, πυραυλοκίνητα ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα, υποτιθέμενα βέβαια. Το οποίο πρώην υπάλληλοι, τώρα που σταμάτησε, ισχυρίζονται ότι δεν ήταν κάτι περισσότερο, παιδιά, από ένα τηλεχειριζόμενο πρωτότυπο όχημα. Σαν αυτά τα τηλεχειριζόμενα που κάνουν και αγώνες κάποιοι γκατζετάκηδες.

περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι. Για να δω που κοντά είναι, πριν τις Οικές, ναι. Κίτρινα κόκκινα. Υπάρχει πρόβλημα με, στο ρεύμα προς Κατερίνη, Σέρες και Ευκαρπία. Όλα μαζί. Για να δω λίγο από κοντά τι συμβαίνει. Γιατί χήμα δεν φαίνεται. Απλά ουρίτσες, ουρίτσες. Αλλά και από την άλλη πλευρά έχουμε. Εκεί ακριβώς που γίνεται και το flyover. Πρέπει να τρέξει το έργο. Πρέπει να τρέξει του χρόνου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να το παραδώσει και αυτό. Βλέπεις ρε φίλε, άμα είσαι αισιόδοξος, άμα είσαι σίγουρος για αυτό που προσφέρεις, ότι πιάνει τόπο, πιστεύεις ότι θα σε ξαναδούμε, και βέβαια να σε ξαναδούμε, γιατί όχι.

Please don't go. Μην απομακρύνεσαι, Γιαννάκη, από την παραλία. Μην απομακρύνεσαι. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Θα δω μάλλον πόσο εύστροφο πνευματικά κοινό ακροατές έχουμε. Τουλάχιστον στην εκπομπή μου. Δεν μιλάω για τους ακροατές του ραδιοφώνου. Για αυτή την εκπομπή έχω μία ερώτηση, η οποία λέει το εξής: αν κάνεις αυτή την ερώτηση όλη μέρα, θα παίρνεις πάντα διαφορετικές απαντήσεις. Κι όμως όλες είναι σωστές. Μπορείς να μαντέψεις ποια μπορεί να είναι αυτή η ερώτηση? Αν κάνεις αυτή την ερώτηση όλη μέρα, θα παίρνεις πάντα διαφορετικές απαντήσεις, κι όμως όλες είναι σωστές. What is the question?

Καλά μιλάμε, είστε τσακάλια. Βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Βοήθησε. Δεν έχει σημασία, παιδιά, προσέξτε. Δεν είναι εξετάσεις πανεπιστημίου για μάστερ. Είναι μια ερώτηση που ραδιοφωνική που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά καλά θα ήτανε να το σκεφτώσουν λίγο. Γεια σου Κώστα Καζάκο, ο οποίος μας έστειλε τη σωστή απάντηση ή μάλλον τη σωστή ερώτηση. Και ο Λευτέρης,

Σήμερα τα μάτια μας είναι στρεμμένα στον ουρανό, παιδιά. Σε λίγο ξεκινάει η μικρή έκλειψη της Σελήνης. Μερική, τέλος πάντων. Αλλά θα έχουμε και κάποιες επιπτώσεις μιας επερχόμενης γεωμαγνητικής καταιγίδας με την μερική έκλειψη Σελήνης, που θα τη δουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε λίγο, εκτός από τους παοκτσίδες, γιατί βλέπουν τον αγώνα αυτή. Θα μείνετε ξύπνοι για να την παρακολουθήσετε. Ναι, με. Σεληνιακές εκλήψεις είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δείτε την καμπυλότητα της γης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να πάτε στο διάστημα. Και τη στιγμή που μετράμε επίσης αντίστροφα για την εκτόξευση του Ρόμαν τηλεσκοπίου επόμενης γενιάς της NASA, παρακαλώ, και όχι της παλιάς, που μας έρχεται στο κεφάλι straight. Ένας άντρας πεθαίνει στο κρεβάτι του. Η γυναίκα του κλαίει δίπλα του. Ο άντρας της λέει: «Αγάπη μου, πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Σε απάτησε με τη γραμματέα μου». Η γυναίκα αρχίζει να κλαίει περισσότερο. «Το ξέρω, αγαπητέ μου, το ξέρω. Γι' αυτό σε δηλητηρίασα.

Ξαφνικά οι Έλληνες δημοσιογράφοι ανακάλυψαν την Ντόλι Πάρτον και κάποιοι έτσι άσχετοι τύποι σχολιάσανε για την Ντόλι Πάρτον. Δεν ήξερα ότι έχει τέτοιο ρεύμα μουσικόφιλων η Ντόλι Πάρτον. Δώστον. Tell me, tell me. Νωρίτερα αυτό το μήνα, τον Αύγουστο που διανύουμε, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, ο Eric Schmidt, δέχτηκε χλεβασμούς όταν ανέφερε την τεχνητή νοημοσύνη εκεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε μια τελετή αποφύτησης στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Λίγες μέρες νωρίτερα, βίντεο της Gloria Caulfield, η οποία είναι στέλεχος πώλησης και αγοράς ακινήτων, αποδοκιμάστηκε και αυτή στην ομιλία της στην τελετή αποφύτησης σε άλλο πανεπιστήμιο της κεντρικής Φλόριντα, αφού ανέφερε την τεχνητή νοημοσύνη. Και το βιντεάκι έγινε viral στο διαδίκτυο, διότι η Caulfield παραξενεύτηκε και ρώτησε «Τι συμβαίνει, παιδιά?» «Εντάξει», άρχισαν να ουρλιάζουν οι φοιτητές, σφυρίγματα. «Εντάξει, κατάλαβα», τους λέει, «σας άγγιξα μια χορδή. Μπορώ όμως να τελειώσω την ομιλία μου». Και συνέχισε την ομιλία της. Εκεί τελειώνει και το βιντεάκι. Εκτός από την πλήρη αποτυχία να κατανοήσουν πλήρως το τι συμβαίνει, αυτά τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν τέλεια την μαζικά αυξανόμενη αντίδραση στην αμφιλεγόμενη τεχνολογία, με εκατομμύρια φοιτητές που πρόκειται να ενταχθούν μάλιστα στο εργατικό δυναμικό, να έχουν βαρεθεί τα στελέχη που γιορτάζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν και προτεραιότητα στις επενδύσεις στην τεχνολογία, οι οποίες επενδύσεις στην τεχνολογία συχνά έχουν το κόστος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τι θα χειροκροτούν οι φοιτητές, τον τύρανό τους? Ζωώδη ένστικτα, Cranberries, Animal Instinct.

για τον ίδιο λόγο, Στέφανε Πιτσιλή, για τον ίδιο λόγο που θαύμαζες εσύ την Ντόλι Πάρτον, τι θαύμαζαν και τα υπόλοιπα εκατομμύρια. Και κάποιοι κακομύριδες, τους οποίους βοηθούσε με χρήματα μέσα από τα ιδρύματά της, τα φιλανθρωπικά, τα οποία διοικούσε η ίδια. Είχε τον έλεγχο του ταμείου. Γι' αυτό έκανα και Dolly Land. Γι' αυτό και τις περισσεύανε χρήματα για να μπορεί να βοηθάει κάποιους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, Άννα Νικολαίδου? Έτσι ακριβώς. Το βρονίμουν τα παιδιά, πριν πεινάσουν κοσκινίζουν. Και αφού κοσκινήσουν ψήνουν. Ένας άντρας κάτω από τη βροχή, Mike Oldfield, 1998. Έχουμε ρίξει υδρότα. Έλα, λιάση, είσαι στον Μπονόμπο.

8:56 λεπτά. Να χαιρετήσω τον Έαντα από τον Άφλιο, το αγαπημένο. Και εσύ να είσαι καλά, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τη φίλη μου την Τελέσιλα, την ανυπόμονη, μου γράφει τι ώρα είναι. Η μερική έκλειψη της Σελήνης. Πάντως τώρα απόλαυσε την Πανσέλινο. Απόλαυσε την. Είναι και απόλαυση. Έτσι να τη χαζεύεις. Και σε λίγο θα αρχίσει να σκοτεινιάζει και να βάφεται κόκκινη και να μικραίνει και να μικραίνει και να μικραίνει. Και εκεί θα δεις ότι πραγματικά η γη είναι στρογγυλή. Και μερικές φορές βλέποντας αυτό το πράγμα πιστεύεις ότι είναι ολοστρόγγυλη, αλλά οι επιστήμονες έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι πρόκειται κάτι σαν μπάλα του ράγμπι, ξέρεις. Παχιά στη μέση και φθήνη στα άκρα, βόρειο-νότιο πόλο. Ας είναι και έτσι. Ας είναι και έτσι. Για τη βραδιά. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάλκομ Μακλάρεν με τίτλο «Jazz in Paris».

0: Λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, να στείλω χαιρετίσματα. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας την κυρία Κριστίνα Παπούλια και τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή. Τον αντιπρόσωπό μας στο νησί της Κο. Πάρες εις τζάζ, τζάζ εις πάρες. Διαφημίσεις.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: STAT USFM 107.7, your lovely radio.
10: Ladies and gentlemen,
11: Σιλερμπόμ με τον Γιάννη Ρέπιτς.
12: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Always look on the bright side of life. Κοίτα προς την Παντσέλινο, τη φωτεινή. Ωραία η φωτογραφία που μας έστειλε ο Θωμάς Τρακατέλης. Είναι από Βούλγαρη, με Κηφισίας. Λαμπερή εκπομπή μας εύχεται. Το ίδιο και εμείς. Αλλά το λαμπερή σε λίγο θα γίνει σκοτεινή. Και μετά πάλι λαμπερή. Look on the bright side of life. Πάντα να κοιτάς την καλή πλευρά της ζωής. Και μην τρελαίνεσαι με αυτά που βλέπεις. Για να την υγεία σου βέβαια. Είναι η Monty Pythons. Το θυμάστε βεβαίως. Το τραγούδι από την ταινία The Life of Brian. Το οποίο ανέβηκε και στα βρετανικά τσάρτ, παρακαλώ.
1: Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
2: That's it, is it? I mean, that really is it?
1: Yes, thanks. That's all we need, thanks.
2: Okay. You don't want this song, then?
1: No, this song is a bit... De Tro, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
2: who?
1: £30 all right?
0: Now that we found love, baby, let's go.

Λοιπόν, Θωμά, οφείλω να ομολογήσω δημόσια ότι ναι, την πάτησα. Την πάτησα. Λοιπόν, η Πανσέλινο που μου έστειλε ο Θωμάς ο Τρακατέλης από Βούλγαρη και Κηφισίας, μου έστειλε την Πανσέλινο, η οποία δεν είναι η Πανσέλινος, αλλά είναι το φως από την κολόνα φωτισμού του δρόμου. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να την πατήσει και επιστήμονας, αστρονόμος. Μπράβο, γέλασα πολύ.

Ανά και ένα ωραίο μηνυματάκι που έλαβα από τον Δημήτρη Κακαλή, ο οποίος μου γράφει: «Κύριε Ρέπιτς, πρέπει να κάναμε μαζί φαντάρι 1980, αεροπορία ΤΑΔ Λάρισα». Μάλλον δεν κάνω χαχα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, άκου να δεις. Ήσουν φαντάρος μαζί με τον αδερφό μου. Αερονόμος ήτανε, Σπύρος Ρέπιτς, και ήταν στην αεροπορία. Και από τη Λάρισα ήρθε μετά εδώ, στη Μίκρα. Ήρθες και εσύ εδώ. Να κοίτα, βλέπεις πως συμβαίνουν και ωραία πράγματα με τα social media. Έτσι ξεκίνησε το Facebook. Για να ξαναβρεθούν παλιοί φίλοι από χρόνια που έχουν εξαφανιστεί, που μετακόμισε ο ένας αλλού, ο άλλος αλλού. Αλλά στη συνέχεια κατέληξε έτσι που να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 12 δις ο Ζούκερμπεργκ

Everything but a girl. Get back together. Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Αρσινόη. Είχε και ένα ζάσταθο, μπράβο.

σίγουρα αλλιάσει. Ακούσε εσύ καλύτερη μουσική από ό,τι ακούν στον Bonobo, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καλή διασκέδαση, φιλαράκι. Σου αξίζει.

ότι θα κρατήσει τόσο όσο να το δουν και τις πρωινές ώρες οι... αυτοί που είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο φωτεινό ημισφαίριο. Από την άλλη πλευρά της γης.

Εν τω μεταξύ, μετά από τα γιούχα για την τεχνητή νοημοσύνη στα δύο αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία συνοχίζονται τα γιούχα, σε όποιο πανεπιστήμιο εμφανιστεί κάποιος επιστήμονας ο οποίος θα ανεβάσει την τεχνητή νοημοσύνη, ένας άλλος τύπος, ο παρουσιαστής του The Daily Show και stand-up κωμικός, ο Ρόνι Τσιέγκ, Αμερικανο-Κινέζος, τραγούδησε μια δραματική διαφορετική μελωδία κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας αποφύτησης γεμάτης βομολοχίες. Και ήταν στην εκδήλωση για την ημέρα τάξης του Χάρβαρντ, προκαλώντας ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Χρησιμοποίησε σε αυτό το τραγουδάκι, το σύντομο, 10 με 15 φορές τη λέξη fuck. Στο τέλος είπε «Χαίρομαι που συμφωνείτε». Είναι τόσο ηλίθιο. Πολλοί άλλοι σεβαστοί ομιλητές από φοιτητές σε κολέγια σε όλη την Αμερική μιλούν για εσάς που πρέπει να κατακτήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για το μέλλον. Είμαι εδώ για να σας πω ότι η αποστολή της γενιάς σας είναι να καταστρέψετε την τεχνητή νοημοσύνη. Και ξέσπαζε ένα χειροκρότημα πρωτοφανές. Είστε εδώ για να καταστρέψετε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, οι τεχνολόγοι, οι CEO των 7 αδελφών της Silicon Valley δεν ανησύχησαν. Θεώρησαν ότι ένας κωμικός stand-up δικαιούται να λέει και τέτοιες λαλακίες κοτσάνες. Έλα όμως που δεν ήταν κοτσάνα. Μάλλον πρέπει να πάμε πίσω στις ρίζες μας. Going back to my roots. Άμα κοπείς από τις ρίζες σου, έχεις χαθεί. Και αφήστε το ριζοσπάστη να τραγουδάει. Δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι λένε. Και δεν είναι σίγουροι αν τα πιστεύουμε.

Ο τυπάκος αυτός ο Τσιέγκ, ο stand-up comedian, αναφέρθηκε στις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία δεξιοτήτων, ιδιαίτερα μεταξύ των μαθητών, αλλά και σε ένα ευρύτερο φαινόμενο που οι ειδικοί έχουν ονομάσει γνωστική παράδοση, κατά την οποία οι χρήστες εγκαταλείπουν τη δική τους συλλογιστική για να τσιμπήσουν αμέσως την τεχνητή νοημοσύνη και να μάρουν την απάντηση. Τις απόψεις ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και να τις υιοθετήσουν ως δικές τους. Εκεί χάνεται και το παιχνίδι. Και τους είπε επίσης, γνωρίζω κάποιον που κάθεται εδώ αυτή τη στιγμή και λέει, τι γίνεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρωτοπορία σε σημαντικές ανακαλύψεις στην ιατρική και φυσική. Αν τη χρησιμοποιείτε για αυτόν τον σκοπό, δεν είστε εσείς το πρόβλημα. Μιλάω για τη συσσόρευση γνωστικού χρέους λόγω της υπερβολικής χρήσης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Γι' αυτό θα πρέπει να φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη. Η επερχόμενη μάχη της γενιάς σας δεν θα είναι οι άνθρωποι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό τουλάχιστον θα γίνει σε 2 μήνες. Θα είναι άνθρωποι με ουσία εναντίον ανθρώπων με ρηχή γνώση. Θα είναι η μαεστρία εναντίον της προσποίησης. Θα είναι άνθρωποι με καλό γούστο εναντίον των κακομαθημένων και άτσαλων. Για πολλούς η ομιλία του Τσιέγκ πιθανότατα θα αποτελέσει και μια ανάσα καθαρού αέρα και για κάποιους άλλους θα προκαλέσει δύσπνοια. Και ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Οι νέοι είναι αντιμέτωποι με δυσίωνες προοπτικές εργασίες μετά την αποφύτιση και συνεχίζουν να στρέφονται κατά της τεχνητής νοημοσύνης με απίστευτους τρόπους, από την άρνησή τους να τη χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους έως και τη σκόπιμη υπονόμευση των πρωτοβουλειών των αφεντικών τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και έχει ξεκινήσει και ένα κίνημα με φοιτητές πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αρχίζουν να μιλούν ανοιχτά, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία τους επιβάλλεται παρά τη θέλησή τους, υπονομεύοντας παράλληλα και το ρόλο της ανθρώπινης δράσης και της δημιουργικότητας στην κοινωνία. Αυτά που λέγαμε χθες για την καλλιέργεια γεωργίας ανθρώπων.

0: Νομίζω πως είναι η ώρα να στείλω τις ευχές στους φίλους και στις φίλες που έχουν γενέθλια σήμερα. Τον Νίκο τον Παστρικό, γιατί δεν το ακούσανε από την αρχή. Εντάξει, τώρα μπήκανε στο... Το Γιώργο Σπυράτο. Τα ακούς, Αλέξανδρε? Να το χαίρεσαι το γιώκα σου. Και είναι τσακάλι. Το Δημήτρη Ροπόκη, τη Λούντα Λουντμίλα, Ουκρανή παρακαλώ και πολύ ωραία κυρία. Τη Μαρία Τουλαντά, τον Σωτήρη Αθανασόπουλο. Γεια σου, ωραία Αθανασόπουλε. Τι σου μελε να πάθεις?
1: Τα ραδιόφωνα έχετε άδεια.
2: Να παίζει το τρατζίστορ, τα αμερικάνικα. Σε κάνω πρόγραμμα ολόκληρη άμα θες.
1: Έρχεται το τέλος.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
1: Όλα.
2: Με τον μπουφάν στους ώμους. Θυμίζεις το Χατζόπουλο, αυτό κάνει από παλιά.
0: Να και όπως κάλεις μου γράφει. Καλύτερη είναι η Λουκά από την Κωνσταντοπούλου, φίλε.

0: Έλα τα twist. Κάποιες κυρίες τα θυμηθήκατε τώρα, ε. Γεια σας κυρία Μαρία Γκισάρη. Τι μου γράφετε εδώ? Πόσο καιρό είχα να ακούσω αυτά τα τραγούδια της πιο ξέγνιαστης εποχής, των νιάτων μας. Χορεύουμε στα μάξι. Να προσέχετε όταν είστε μέσα στα μάξι, εκτός κι αν δεν οδηγείτε. Αν οδηγείτε και χορεύετε, νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Όχι. Θα μας πει και ο Κωνσταντίνος, ο Αποστολόπουλος εδώ, ο οποίος και όμως είναι το πιο μοντέρνο στην Ευρώπη. Όχι, αυτό δεν είναι για εμάς. Είναι αυτό. Ωραία η εκτέλεση αυτή, αλλά νομίζω η εκτέλεση των FBI Project είναι πιο καλή. Τώρα είναι μηνύματα που έστειλες από πριν και δεν μπορώ να τα συνδυάσω. Σε ευχαριστώ για τα υπόλοιπα. Πάντως όταν ακούω τη φράση «Grok is the new Skynet», τρομάζω, αδερφέ. Φυσικά. Φυσικά θα τρομάξεις. Και για πολλές άλλες νοημοσύνες, να είχαμε να λέγαμε, οι οποίες έχουν πάρει πολύ αέρα. Αλλά πώς γίνεται να πάρουν πολύ αέρα? Δεν μπορούν να πάρουν πολύ αέρα από μόνες τους. Είναι έτσι προγραμματισμένες. Να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουν στην προτίμησή μας και να μας γίνονται απαραίτητες. Κάτι σαν το τσιγάρο.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είναι soundtrack από την ταινία The Mask με τον Jim Carrey, τον ανεπανάληπτο. Ο σύγχρονο Jerry Lewis. Λατρεύω. Καταπληκτικός μίμος. Και νορμάλ ζώδιο. Ζυγός. Ωραία τα λες και δεν βρήκα την ανακοίνωση των εργαζομένων του μετρό για την Καλαμαριά. Και μου γράφεις υποσημείωση ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιους συμπολίτες. Εργαζομένους. Στο μετρό.

Καλό στον Νίκο Γιοντζή, Νίκος Χόνδρος, Γιάννης Παπαζαχαρίου, η Νίτσα Κεφαλιανού. Πολύ ωραία η παρέα από την Go. Γεια σου Νίκο Μπασδάνη. Ο καπετάν Στέφανος Λαουμτζής. Αληθινός καπετάνιος. Σε μεγάλο σκάφος. Νταϊέν Κατζόγλου από Αστόρια, Νιου Ιόρκ. Ο Μίχος Αλέξης και ο κύριος Σταμάτης Καμπουράκης. Πώς από εδώ, περαστικός, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γνωστά πρόσωπα. Τον Θανάση Ευσταθίου, το Θέμη Μυτιλινιό, Νεκτάριος Καρίδης, ο Παναγιώτης Τρουμούλης, ο Τζοβάνι Μορέτο, Ηλίας Κατσαμούνδης. Τι χαρά να σας βλέπω όλους μαζεμένους εδώ, και η Ειρήνη και ο Γαλή. Μια χαρά, παιδιά. Χαιρετίσματα επίσης στη Λέρο και στη Γκάλυμνο. Έχουμε κάποιους φίλους εκεί, οι οποίοι, ο Λάρη, Λάρη, τα καλύτερα ψάρια από την Λέρο. Τώρα αυτή η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, άχαμε να λέγαμε, φίλε Λευτέρη, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν βλέπουν στην Κορέα τι μισθούς παίρνουν, στη Ρωσία, στην Νικαράγουα, που δεν θα ξανακάνουν εκλογές. Three Mile Island. Μια μόδα είναι και θα περάσει. Μόλις αυτοί γίνουν επιχειρηματίες με κάνα μαγαζάκι στη γειτονιά ή κάποια μεγάλη επιχείρηση, που ξέρεις, μπορεί να μας κάτσει ένα λαχείο. Τότε θα είναι αφεντικά. Τότε θα είναι αφεντικά, φιλαράκι. Όλοι αφεντικά πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Γιατί ναι ρε φίλε, έχουν δικαιώματα. Αλλά κανένας δεν τους είπε τι υποχρεώσεις έχουν απέναντι στη χώρα.

Γεια σας κύριε Πένι. Γεια σου Λάκη Πλατέλα. Πάμε για 3 Mile Island.

Να, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναδεικνύονται. Ένας νεαρός στην Αργολίδα αψήφισε τον κίνδυνο και μπήκε σε ένα σπίτι που καιγόταν και έσωσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τις φλόγες. Κάνε τώρα σύγκριση με αυτά τα σωματεία και τις ανακοινώσεις τους.

12 εκατομμύρια ευρώ για 81.000 παιδιά, παρακαλώ, που γεννήθηκαν πέρυσι και φέτος. Θα δοθούν ενίσχυση στους γονείς. Πρέπει επιτέλους να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Αν και υποτίθεται ότι είμαστε η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη... ήταν από την Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρουμε από ποιο σημείο της Ελλάδας.

Η μόδα αλλάζει. Η μόδα αλλάζει και ξαναέρχονται τα vintage. Δεκαετίες 50, 60, 70. Αν και λίγο στο ντύσιμο θυμίζουν τις δεκαετίες αυτές με τα νέα παιδιά και τα ντυσίματά τους. Τα Alonzi, Alevizondelet Patrey, Selec Lan.

μεταξύ δεν είπαμε και μια λέξη, ρε παιδί μου. Μην είπαμε τόσα για την Dolly Parton. Αλλά πριν από μερικές μέρες, 3-4 μέρες, απεβίωσε και ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Και ήταν καλή φωνή και καλό παιδί. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Εδώ που τα λέμε, μπορείς να ακούσεις τη φωνή του ανά πάσα στιγμή από τα τραγούδια που άφησε.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη, ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα τόσο βαθιά ριζωμένη, που μοιάζει αυτονόητη, πάβει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε. Και δεν τον έχουμε ανακαλύψει ακόμη.

Κάποτε οι οικογένειες μοιράζονταν σχεδόν το ίδιο φαγητό μια ζωή. Οι συνταγές περνούσαν από γενιά σε γενιά. Τα εποχικά προϊόντα καθόριζαν το τραπέζι και οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονταν κυρίως από τον τόπο.

Σήμερα οι άνθρωποι που προτιμούν πικάντικα φαγητά, τους αρέσουν πολύ οι καυτερές πιπεριές, είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε οικογένειες που μας ήρθαν από Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, από τον Πόντο. Λατρεία στα καυτερά. Σήμερα δύο άνθρωποι που ζουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να χρειάζονται δύο διαφορετικές διατροφικές προσεγγίσεις, ας πούμε. Όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή η βιολογία τους το επιβάλλει. Και στην Ελλάδα αυτή η αλλαγή αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση. Διότι η μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς ένα διατροφικό μοντέλο, είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Είναι οι φακές της Τετάρτης. Είναι το ελαιόλαδο που συνοδεύει σχεδόν κάθε γεύμα. Το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Πάλε ποτέ. Σήμερα τέτοια δεν ισχύουν. Σε ελάχιστες οικογένειες και σπίτια. Αλλά και οι γεύσεις. Οι γεύσεις που συνδέονται με τόπους και αναμνήσεις. Maddest kind of love. Η πιο τρελή εκδοχή του έρωτα.

Να, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να τα διαβάζεις από μηνύματα φίλων. Γεια σου, Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Μου γράφει εδώ κι εγώ από την αρχή, αλλά μαστόρευα ακούγοντας. Δηλαδή, βοηθήσαμε για να τελειώσεις μια δουλειά την οποία μαστόρευες. Είδες που είναι χρήσιμη η εκπομπή και για τέτοια πράγματα. Ναι, είναι χρήσιμη. Αυτά εν ολίγης δηλαδή. Βάλε και λίγο λαδάκι στην σαλάτα. Είπαμε λίγο, όχι να κολυμπάνε οι ντομάτες. Τέτοια κακιά συνήθεια έχει η πεθερά μου. Έλουζε με ελαιόλαδο τη σαλάτα. Υποτίθεται την έλουζε για να γίνονται οι βούτες πιο εντυπωσιακές, αλλά... Good lover. Good lover. Έλα στον Μπονόμπο, για χαρά. Γεια σου, σήκω χόρεψε τώρα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen.
9: Σελεμπόν. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
10: Λοιπόν, Λεωνίδα, αυτό που μου έστειλες... Τώρα που το διάβασα, νομίζω ότι οι μανάδες εκείνης της εποχής το είχαν όλες αυτό το κουσούρι. Και ειδικά αν άφηνες και λίγο να έρχονται, έλα μία τελευταία κουταλιά είναι, πάρτο, φάτο να πάρω το πιάτο να το πλύνω. Μου γράφει ο Λεόν, η μάνα μου έχει το κακό συνήθειο να βάζει ένα βουνό φαγητό στο πιάτο μου και αν διαμαρτυρηθώ ότι είναι πολύ ρε μάνα, μου λέει φάε όσο μπορείς παιδί μου και το υπόλοιπο άστο. Και αν το αφήσω, λίγο έφαγες, γιατί δεν τρως. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λίγο έφαγες, μωρέ, φάε. Χάλια έγινες.

Γεια σας κυρία Ελένη Χαρίτου, χαιρετίσματα και στον κύριο Σίμω. Ναι, έτσι, αυτή την ώρα είναι έτσι το φεγγάρι. Εκεί προς τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η περιπέτειά του. Όσοι έχετε εντοχές και τηλεσκόπια, καλό είναι να μείνετε.

μπράβο πάντως στα παιδιά, στα Ελληνόπουλα, Ελληνίδες και Ελληνάρες, στην κοπηλασία τους πήραμε τα σόβρακα. Δεν αφήσαμε χρυσά για άλλους. Αδιαφορώ πλήρως μετά την τελευταία εικόνα της εθνικής μπάσκετ. Και έχει ετοιμάσει ο Σπανούλης ήδη τη δωδεκάδα για το παιχνίδι με την Ουκρανία. Ο Άρης πήρε μπροστά, τι γίνεται παιδιά, τι διαβάζω εδώ. Νεύμα νικητή, με ποιότητα ρόστερ, σωστή διαχείριση. Άντε, καλώς ήρθατε.

Είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι θέλω κάνω. Τελεία και παύλα. Make America Great Again. Μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη America. Διότι το 53% της λίμνης αυτής είναι προς τον Καναδά. Και το υπόλοιπο 47% είναι στο America. Και είναι αμφίβολο κατά πόσο έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιες αλλαγές. Πάντως πετάει κάτι τέτοια στροπελέκια που πιάνουν τόπο. Τρομάζει τον κόσμο. Για θυμηθείτε το άλλο με τη Γρυλανδία. Δεν και καλά να πάρει τη Γρυλανδία. Μόνο αν περάσει πάνω από τα πτώματά μας, του είπαν οι Γρυλανδοί, έχοντας μπροστά και τους θαλάσσιους ελέφαντες ως άμυνα. Το Ιράν πάντως στερεύει από καύσιμα. Έτσι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Τώρα το τι συμβαίνει στο Ιράν μέσα δεν ξέρει κανείς μας. Μόνο οι μυστικές υπηρεσίες.

Από τα νεανικά μου χρόνια πάντως θυμάμαι μια αγαπημένη γεύση από ένα παγωτό που είχε τουρκικό όνομα, αλλά δεν μας ενοχλούσε καθόλου. Θείο, βάλε μας ένα ντοντουρμά. Δεν έλειωνε αυτό το παγωτό, ρε παιδί μου, και το απολάμβανες. Ντοντουρμάς με σαλέπι και μαστίχα. Ήταν μοναδικό. Και εξακολουθεί να είναι. Νομίζω υπάρχουν κάποια ζαχαροπλασία στην Θεσσαλονίκη που το παρασκευάζουν. Το ένα, από ό,τι εντόπισα, πρέπει να είναι από το παλιό κινηματογράφο Ηλίσια, το δρομάκι ευθεία εκεί που σε βγάζει στην αυτήν. Σε εκείνη απέναντι. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη. Είσαι ιδανικός να δίνεις πληροφορίες.

Κυρίες μου, σας έχω νέα. Σας έχω καταπληκτικά νέα. Ο Άρης μπαίνει στον καρκίνο, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου μένει εκεί. Και η υπομονή τριών ζωδίων εξαντλείται. Έκανα υπομονή όσο έκανα, τέλος τώρα. Έτσι θα αναφωνήσουν τρία γυναικεία ζώδια. Αχ τη χαρά. Και είναι και, ένα, και τα τρία

Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ο καρκίνος. Κορίτσια, όσες ανήκετε στον καρκίνο, ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιο σας, οπότε σας κάνει να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Γιατί όχι άλλωστε. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν.

Πώς θα βλέπετε τα πράγματα μέχρι το Σεπτέμβριο, θα τη βγάλετε σκορπίνες ή θα καταλήξετε σούπα? Τώρα για τις γυναίκες ψαράκια, επιστρέφει κορίτσια σταδιακά η χαρά και η διάθεση, έτσι, για δημιουργία. Ψαράκια, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσετε ένα νέο χόμπι. Χορό της φωτιάς, ας πούμε, αναστενάρισες, να ασχοληθείτε με κάτι δημιουργικό ή απλώς να κάνετε περισσότερο χώρο για να κάτσει και κάποιος άλλος. Έτσι λέει, τι να σας πω. Μελτιούνα, και θα σας αφιερώσω και το κομμάτι. Και στους ιχθύς και στους σκορπιούς και στο καρκινάκι. Είναι τρία ζώδια που ταιριάζουν μεταξύ τους.

0: Με συγχωρείτε, τι ζώδιο είστε?
1: Πιστεύεις στα ζώδια?
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζεται στα χαρακτηριστικά έτσι με κάποιο ζώδιο. Α, αλήθεια, για πείτε μου. Αφού εσύ δεν πιστεύεις, γιατί θέλω να σου πω, τι θέλω να σου πω? Και έτσι μένει στα κρύα του λουτρού. Όχι, για να μην νομίζεις ότι είμαστε και αστρολόγοι δηλαδή.

Βρε Αποστολόπουλε, παίζεις και εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη, ε? Πρόσεξε, θα σε βρει. Γεια σου, αγαπημένε μου φίλε Σάκη Παυλίδη. Μάλλον επιστρέφεις από Αλεξανδρούπολη και ένα πράγμα έχω να σου πω. Είσαι ήρωας. Είσαι ήρωας χωρίς δεύτερη κουβέντα.

κάπου τρώγαμε και παγωτό από την ωραία εκεί στην Κούσκουρα. Η ωραία παλικάρια, το θυμάστε, και στη γωνία επάνω μουτάφης για πάστα όνειρο. Τι έγινε, χάνονται ρε παιδί μου κάτι τέτοια σημεία, σημεία τοπόσημα αν θέλεις, γιατί ήταν ένα αξιόλογο και καθαρό ζαχαροπλαστείο, νόστιμες πάστες, έτσι, γλυκό όσο πρέπει να μην σε λιγώνει και αφράτο παντεσπάνι. Όταν ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης και θέλει να προσφέρει το όλο το είναι του, το απολαμβάνεις και εσύ. Και δεν κακομουτσουνιάζεις όταν πρέπει να το πληρώσεις. Όπως ξέρεις, τα καλά κόπισκτώνται και η ποιότητα με χρήματα.

Επειδή σε κατάλαβα να κρυφακούς, Σάβα, για σένα το λέω, καπαξί. Σε κατάλαβα ότι κρυφακούς. Και καλά κάνεις. Απόστολος Νάκας. New business. Και στην χαριτωμένη Νιώβη Κανταρέλη Ρουγκέρι. Έχεις κάνει το έτοιμα, σε δεχτήκαμε ρε Νιώβη. Γιατί κάνεις ξανά και ξανά? Αλλάζεις σελίδες? Θα τελειώσουν αυτά από το Facebook. Ό,τι επιπλέον σελίδες έχετε δημιουργήσει στο Facebook, εκτός από μία, θα διαγραφούν όλες. Αλλάζει η πολιτική του Facebook. 16 δις θα μοιράσει ο άνθρωπος σε εκνευρισμένους γονείς και παιδιά φρούτα.

Αυτό το Olympia δεν μου πολύ αρέσει, αγαπητοί φίλοι. Για να δω. Να δω. Δηλαδή υπάρχει το πρόσωπο. Υπάρχει, λέει. Οπότε, ξέρετε, δεν κάνω αμέσως αποδοχή. Πρέπει να τσεκάρω και το άτομο, τη γυναίκα, τον άντρα, ο οποίος ζητάει να γίνει φίλος στη σελίδα μας. Πρέπει να το ελέγξουμε. Από ό,τι βλέπω, Ολυμπία εγκρίνεται 25 Ιουλίου γεννημένη, λιονταρίνα είσαι. Μια χαρά, ωραία κυρία, ελεύθερη, ωραιότατα. Και ζείτε στο Λονδίνο μακριά.

το ρεύμα στην περιφερειακή οδό από Ευκαρπία προς αεροδρόμιο ανατολικά είναι κλειστό, αλλά με έναν ελιγμό έτσι περνάς και ξαναμπαίνεις πάλι. Είναι ακριβώς το σημείο του flyover. Η κατάσταση στους δρόμους της πόλης συνηθισμένη, με ουρίτσες στους σηματοδότες. Γυρίσατε! Το καταλάβαμε, έντονη η παρουσία σας.

0: Η ώρα είναι 10 και 27 λεπτά και υπάρχει ένα θεματάκι με τα κορίτσια εκεί, τα ζώδια που λέγαμε. Αλλά μην σας πιάνει πανικός. Ο Ανδρουλάκης πριν τους θυμίσει την 3η του Σεπτέμβρη θα οργανώσει μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα τους πάει και φαγητό σε μια ταβέρνα στο ψυχρό Λασιθίου από όπου κατάγεται από τη μεριά της μαμάς. Το μαγαζί ειδικεύεται στα κρέατα και εκεί έχουν κληθεί και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Ό,τι θα φάνε καλά και θα πιούνε οι άνθρωποι είναι βέβαιο. Κρεατοφαγία, κανείς δεν αφήνει τις μπριζολάρες και τα παϊδάκια και τα αντικριστά. Τώρα από την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις βλέπουμε αν θα ακριβήνει ας πούμε και το μοσχάρι ή το αρνί. Και τώρα που είπα δημοσκοπήσεις, άρχισαν οι προδιεθνείς έκθεσης Θεσσαλονίκης έρευνες από τη Δευτέρα, τουλάχιστον για το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να δουν τι έγινε το καλοκαίρι, και από ό,τι διαρρέει από εκεί μέσα τα πράγματα είναι καλά γενικώς, αλλά είναι νωρίς ακόμη παιδιά, γιατί θα γίνουν πολύ καλά όσο περνάει ο χρόνος.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Σελεμπόν. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
5: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Δεν νομίζω να είμαι ο μοναδικός. Όλο και περισσότερα σπίτια διαμαρτύρονται για τις πολλές κατσαρίδες που κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι. Και μάλιστα μερικές είναι και ξανθές, λουκουμιαστές. Μπορεί να έχεις, ας πούμε, το σπίτι κλειστό. Κλειστό, έτσι. Να θεωρείς ότι δεν μπορεί να μπει και κόκο σκόνης. Αλλά οι κατσαρίδες θα είναι μέσα. Θα είναι μέσα και οι κατσαρίδες έχουν γίνει τώρα ένας εφιάλτης, ειδικά οι υπτάμενες, οι οποίες εμφανίζονται το καλοκαίρι. Χειμώνα δεν έχω δει υπτάμενοι, καλοκαιράκι, χλαπ, ξετρυπώνουν από τους υπονόμους και ρίχνουν ένα πέταμα, πέφτουν πάνω σε άλλους, σε ανθρώπους, τσιρίδες από εδώ, από εκεί. Υπάρχει ένας, δεν θα το έλεγα φόβος, απέχθεια για αυτό το ζουζούνι. Η απέχθεια, και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση γίνεται χειρότερη και χειρότερη. Αλλά δεν χρειάζεται να έρθει και το καλοκαίρι για να τις δούμε, και το χειμώνα. Τις έχουμε όλο το χρόνο, έχουν γίνει ετήσιες. Και από ό,τι κατάλαβα και τα σπρέι, τα ντομοκτώνα που τους βομβαρδίζουμε και τα λοιπά, αλλάζουν το γενετικό τους κώδικα και εμφανίζονται με φτερά. Μπορεί να δείτε και με κράνος κατσαρίδα μέσα στο σπίτι. Εξελίσσονται και αυτά. Αυτές οι ουσίες είναι για την εξέλιξή τους. Πάντως, ανάλογα με το που ζούμε, οι κατσαρίδες αποτελούν πραγματικά πρόβλημα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Και ειδικά όταν την πατήσεις και ακούσεις εκείνο το σκρολάτς. Σε ορεινές περιοχές δεν εμφανίζονται και πολύ τακτικά, αλλά στα νησιά, ειδικά στην Κο τώρα καλοκαιράκι, έχει πολλές υπτάμενες. Έτσι, καπετάν Κωστή Καϊστερλή. Και εκεί που αράζεις εσύ, στα σπίτια μας από τους υπονόμους μπαίνουν, παιδιά. Από το σιφόνι εκεί στο μπάνιο, εκεί είναι η έδρα τους. So

σου έστειλα, Νιώβη, χαιρετίσματα. Σου έστειλα. Αλίμονο, τέτοιο όνομα. Everywhere.

0: When she cries. Και ειδικά όταν τσιρίζει.
1: Κατσαρίδα!
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννα Νικολαϊδού. Μου έστειλε συνταγή για τις κατσαρίδες. Σολινάριο Max Force. Και κατσαρίδα πουθενά. Τέζα ή Τερέζα. Μια σταγόνα σε κάθε μεντεσέ. Α, εκεί φωλιάζουνε. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εξαιρετικά.

Α, τώρα το πήρες χαμπάρι, Γιώτα Κοντού, ε. Και εν αναμονή της καλοκαιρινής άδειας ορισμένων, τι εννοείται, κυρία μου, εν αναμονή της καλοκαιρινής άδειας ορισμένων, όσοι ήταν να πάρουν, πήραν. Είναι η σειρά μου. Εγώ, επειδή όμως είμαι χειμερινός κολυμβητής, ούτε καν, θα το συνδυάσω και με βάφτιση και με διακοπές. Και με διακοπές, με μπανάκια. Τι, απαπα, είναι και υπτάμενες, ναι, για τις υπτάμενες μιλούσαμε, το τσίμπησες, ε. Μου δώσε συνταγή η Άννα η Νικολαίδου. Για να δω τι μου γράφει ο Θωμάς Τρακατέλης. Απεντόμωση. Μάλιστα. Γράφεις εκ πρόσφατης πείρας. Δηλαδή έκανες απεντόμωση στο βάβδο στο σπίτι και βρήκες την υγειά σου. Και εγώ έτσι το βλέπω, αλλά πολύ... πολύ χημεία, ρε φίλε, με την απεντόμωση. Πολύ χημεία. Τώρα θα μου πεις και αυτό που μου συστήνει η Άννα η Νικολαίδου, η χημεία είναι, αλλά λέμε τώρα. Ο Λεόν μου γράφει, εγώ λατρεύω το Καζάν Τυπή στη Θεσσαλονίκη. Την κατάλληλη ώρα βρήκες.

Ναι, αυτό έχει παρατηρηθεί, Θωμά. Στα ορεινά δεν παρατηρούνται κατσαρίδες πολλές. Αυτές θέλουν παρεούλα, ξέρεις τώρα, να είναι κοντά η κουζίνα. Ακόμα και φαγητό που έχει στάξει κάτω και δεν πρόλαβες να το σκουπίσεις, είναι τροφή για αυτές. Η χειρότερη μου ήταν όταν μπήκα στο σπίτι που έμενα στην Κο και άναψα το φως και είδα τρεις μαζεμένες επάνω στο μάτι της κουζίνας να γλύφουν εκεί, δεν ξέρω τι γλύφανε, αλλά μόλις άναψα το φως διαλυθήκανε και εξαφανίστηκαν. Καλοκαιράκι, ωραία εποχή. Αρκεί να μην συχαίνεσαι και να μην φοβάσαι τις κατσαρίδες. Νομίζω πως είναι τα κατάλληλα έντομα για να σου κάνουν παρέα το βράδυ, την ημέρα, το μεσημέρι, το πρωί. Οι κατσαρίδες και οι ψίδες. Κάποια μέρα θα ξέρουμε τελικά γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες. Έχω δει ότι οι γάτες της ορμούν, στο δρόμο τουλάχιστον. Είναι καλό μεζεδάκι για τις γάτες. Τι λένε οι φιλοζωικές?

Τώρα το πρόσεξα. Τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής είναι ο Daryl Hall, ο John Oates. Someday we'll know. What is love? Check it out.

Something we'll know. Γεια σου ρε Γιώργο Τσολάκη. Σου αρέσει το κομμάτι? Δεν το ήξερα. Απόλαυσε το. Μοναδική, μοναδική είναι. Darek Hall, John Oates. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα στη Λέρο? Βασίλη, πες μας κανένα νέο από τη Λέρο. Σας κουβαλάνε συνεχώς λάθρο. Κατάλαβα. Πολύ κατάλαβα. Και από ό,τι βλέπω και στον τοπικό τύπο εκεί στη ΓΟ, τους κουβαλάνε και εκεί από την Κρήτη.

Άκου τώρα πώς μπορείς να βάλεις κατσαρίδα μέσα στο σπίτι σου χωρίς να το αντιληφθείς. Σακούλες και κούτες που φέρνουμε απ' έξω. Δηλαδή, σε μια τσάντα σούπερ μάρκετ μπορεί να υπάρχει μια ζωντανή κατσαρίδα ή τα αυγά της. Το ίδιο και στις κούτες και τις σακούλες από τα δέματα που παραλαμβάνουμε. Μπαίνουν σπίτι άκοπα με την ευλογία μας. Με το welcome. Και τι θέλει μια κατσαρίδα για να είναι ευτυχισμένη? Φαγητό, ζέστη, σκοτάδι, ησυχία. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στα ντουλάπια μας.

Bolton, Soul of My Soul. 10 και 55 λεπτά, η κατάλληλη ώρα για να σας ευχαριστήσω. Είστε υπέροχοι. Σήμερα σημειώσαμε ρεκόρ μηνυμάτων. Και καινούριων φίλων. Καλώς ήρθατε, θα περάσουμε καλά. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδος. Εμένα μου λες, εσένα σου λέω. Στις 8 η τελευταία εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα. Από Δευτέρα το πρόγραμμα μπαίνει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε η εκπομπή θα μεταδίδεται 10 με 12 όπως παλιά. You are incredible. Είστε υπέροχοι. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Όσοι αντέξετε, παρακολουθήστε την μερική έκλειψη. Θα το κάνω εγώ. Όσοι θέλετε, ακολουθήστε. Και μετά, όνειρα γλυκά. Γεια σας.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Άγγιξε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στον